0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Είναι κάτι στιγμές που σε βρίσκουν τις νύχτες. Όλα στέκουν και λες πως σταθήκαν κι οι δείχτες. Κι αν οι ώρες χτυπούν σαν σφυριά σε αμόνια, οι στιγμές δεν περνούν μα κρατάνε αιώνια. Αναμνήσεις παλιές σαν τις φλόγες σε καίνε, σε κυκλώνουν σκιές κι όλα γύρω σου φταίνε. Σου μιλάνε φωνές με παράξενες λέξεις.

στιγμές που δεν έχεις κουράγιο. Σε τσακίζει το χτες, σε φοβίζει το αύριο. Τώρα λες θα χαθώ κι η ανάσα σου πάβει, κι είσαι σε ένα βυθό βουλιαγμένο καράβι. Στο κενό περπατάς, τρέχει γύρω σου κόσμος. Σε κοιτούν, τους κοιτάς, δεν σε βλέπουνε όμως. Δεν υπάρχουν χαρές, οι ελπίδες τελειώνουν. Είναι κάτι στιγμή.

0: Ανακαλύπτωνες τώρα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: Ionion FM Stereo.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά Τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Ακούτε Ιόνιο FM. Ενημέρωση.
6: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
7: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση. Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
9: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
5: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
10: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
5: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και 3 δεκαετίες και συνεχίζουμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδρορροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
4: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
5: Θανασάκη!
4: Ναι, ναι, μαμά.
5: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
6: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
3: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
7: Η καλή μέρα από το Ιόνιον φαίνεται.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Θρίλερ με τη διαφαινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται βέβαιος ότι η συμφωνία θα υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο κάπου στην Ευρώπη, ενώ είπε πως διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ακυρώσει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά το Ιράν, επικαλούμενος την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Έντονα πτωτικές τάσεις στην αγορά πετρελαίου, με τις τιμές τόσο του Brent όσο και του αμερικανικού αργού να υποχωρούν κάτω από τα $90 το βαρέλι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημειώνοντας ωστόσο ότι δέχεται εισηγήσεις για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το Πασό και απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Την επόμενη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι θα είναι νέα όλα τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν το ΜΕΑΡΧΙΕΣ. Ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως εάν και υπήρξαν σκέψεις να αξιοποιηθεί η Εφη Αχτσιόγλου, τελικά δεν θα αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο. Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ακινήτων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των ακινήτων και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας. Στα 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα χρέη του δημοσίου προς τους προμηθευτές στα τέλη Απριλίου, ποσό μειωμένο κατά 73 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το Μάρτιο. Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 326% από τα τέλη του 19, ενώ ακολουθούν οι Δήμοι με χρέη 336 εκατομμύρια ευρώ. Ενώπιον των δικαστικών αρχών θα οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείο. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Μεταβολή του καιρού σήμερα και αύριο, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, μια 44χρονη νεκρή στην περιφέρεια Σούμη στη βορειοανατολική Ουκρανία από ρωσική επιδρομή. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ολυμπιακός Φερέντς Βάρος του Champions League στο Πόλο, στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία Ζεκοβίνη για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
7: Ακούτε Ionion FM.

Η Ελπίδα Γάδ μιλάει για την ώρα αιχμής που είναι τώρα στους δρόμους, τραγούδι που μάλλον στίχοι που γράφτηκαν από τη Θεανό Κωνσταντού το 2012, μελοποιήθηκαν από την Ελπίδα Γάδ το 2021, κυκλοφόρησε τώρα πριν από λίγες μέρες, είναι καινούργια είσοδος. Σήμερα είναι Παρασκευή, 12 του Ιούνιου, το λέμε για να το πιστέψουμε, να το καταλάβουμε, να έρθει στο μυαλό μας έτσι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο, λίγο να πάρουμε μια ανάσα βρε παιδί μου, ακόμα και αν ο καιρός θα είναι περίεργος, δεν έχει σημασία, εμείς και με κρύο και με χιόνι θα αντέξουμε, εντάξει που λέει ο λόγος τώρα, μην το παρακάνουμε, αλλά τέλος πάντων θα αντέξουμε και αυτά που συμβαίνουν και στο καιρό. Παραπολιτικά είναι ενδεχομένα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση των παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο όπου πηγαίνουν τα καράβια της E-Jets. 50 είναι προορισμοί στο Αιγαίο. Σε έναν από αυτούς μπορείτε να πάτε δωρεάν. Δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς τους προορισμούς της E-Jets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τον τυχερό ή την τυχερή που θα κερδίσει το διπλό εισιτήριο. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι της Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνεις Σκιάθος σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες, πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με ξεπέραστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.

αυτό κυκλοφόρησε το 2000, 26 χρόνια πριν, η Dandy Warhols, το Bohemian Like You. Μετά μπήκε σε διαφημίσεις, σε παιχνίδια, από εδώ, από εκεί, αυτό, και έγινε πασίγνωστο. Και πιο πλούσιοι ήταν οι Warhols τώρα, για να τα λέμε όλα μεταξύ μας, έτσι. Τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε σήμερα για την 38η φορά στους τελευταίους δύο μήνες που ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι τελειώνει τον πόλεμο με το Ιράν. Μακάρι αυτή η φορά να είναι η καλύτερη, 38 ή 39, δεν ξέρω, έχω χάσει και το μέτρημα, γιατί έτσι πάει αυτό. Κάπου λέει στην Ευρώπη θα το υπογράψουμε. Μπορεί εδώ στην Αθήνα να εμφανιστεί Όχι, δεν θα εμφανιστεί ο ίδιος. Οι εκπρόσωποι λέει θα το υπογράψουν. Ξέρω, μπορεί να δούμε τίποτα ιρανικά αεροπλάνα να προσγειώνονται στην πλατεία Συντάγματος, να στην τραπεζάκι και να αρχίζουν να υπογράφουν και αυτοί, γιατί με τον Ντόναλντ Τραμπ όλα να τα περιμένεις έτσι όπως έχει πάει το πράγμα. Το καλό της όλης ιστορίας είναι ότι το πετρέλαιο έχει πέσει κάτω από τα $90 το βαρέλι, στα 88 και 39, και άμα συνεχιστεί αυτό θα το δούμε και στα πρατήρια να αποτυπώνεται αυτή η πτώση της τιμής. Στα 85,9 δολάρια το αργό, το αμερικανικό. Να δούμε αν θα υπάρξει αντίστοιχη εικόνα και στο φυσικό αέριο, όταν θα ανοίξουν οι αγορές αργότερα στην Ευρώπη. Προς ώρας, τα καλά νέα έρχονται από την Ασία. 3,49 πάνω το χρηματιστήριο στην Ιαπωνία. Η Σανγκάη κερδίζει 1,27. Υψηλότερα η Αυστραλία. Υψηλότερα η Κίνα 1,25. Ο Hang Seng στο Hong Kong κερδίζει 1,72. Φαίνεται να υποδέχονται τις εξελίξεις με μία αισιοδοξία τα χρηματιστήρια. Εντάξει, βγήκαν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στις ΗΠΑ. 4,2% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια, ξεπερνάει το 4%. Να θυμίσω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιστρέψει, μάλλον είχε μπει στην κούρσα για την Προεδρία λέγοντας ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να ρίξω τον πληθωρισμό, διότι ο κοιμισμένος Τζο Μπάιντεν τον έχει ανεβάσει τα ουράνια. Έφτασε στο 4,2. Το ρωτάνε λοιπόν χθες τον Ντόναλντ Τραμπ, του λένε πρόεδρε, σε αυτές τις δεκάδες συνεντεύξεις που δίνει, ήταν με πολλούς δημοσιογράφους. Πρόεδρε, λέει, έφτασε στο 4,2 ο πληθωρισμός. Σας ανησυχεί? Αχ, τον αγαπώ τον πληθωρισμό. Είναι υπέροχο, λέει, νούμερο το 4,2. Έτσι, όπως σας το λέω, δεν υπερβάλλω. Είναι υπέροχο νούμερο το 4,2. Και ξέρετε γιατί είναι υπέροχο? Διότι όταν τελειώσει ο πόλεμος θα κάνει ένα μπουμ και θα πέσει κάτω η τιμή. Δηλαδή, θα μας τρελάνει ο Τραμπ. Έτσι θα πρέπει να πει και ο Μητσοτάκης. 5,2 να του πούνε ο πληθωρισμός. Είναι υπέροχο νούμερο το 5,2, γιατί θα πέσει με μεγαλύτερη δύναμη όταν θα τελειώσει ο πόλεμος και θα πέσουν οι τιμές. Ενώ άμα ήταν 3,2 και πάει στο 2, θα το καταλάβεις? Όχι. Άμα είναι 5,2 και πάει στο 2, θα νιώσεις τη διαφορά και θα πεις μπράβο στον Μητσοτάκη.

Εν τω μεταξύ, το δημόσιο παραμένει ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής σε όλη την αγορά και αυτό είναι ένα ζήτημα. Χρωστάει 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ γύρω-γύρω. Δηλαδή, αν υπήρχε κάποιος που χρωστάγε 3,5 δισεκατομμύρια, θα μπορούσε κάποιος ιδιώτης να χρωστάει. Όχι ότι θα ήταν φυλακή, θα ήταν στις Μαλδίβες και θα πέρναγε ζωάρα. Αλλά ενώ ότι δεν μπορούσε να χρωστάει. Επειδή χρωστάει πάρα πολλά το δημόσιο, κάθε φορά λέμε το ίδιο πράγμα. Να δούμε γιατί καθυστερούμε και γιατί κάνουμε και τέτοια, αλλά δεν το αλλάζουμε αυτό. Κυρίως τα νοσοκομεία είναι οι μεγαλύτεροι κακοπληρωτές. Αυτή είναι η Pretenders, γιατί το 1952, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Πιτ Φάρντον. Η Chris Hyde το 1988 γνωρίζεται με τον μπασίστα τον Φάρντον, τον κιθαρίστα τον Σκοτ και τον drummer τον Chambers. Οι Pretenders γεννιούνται. Το πρώτο του single, το Stop Your Sobbing, το The Wait, λανσάρεται τον Ιανουάριο του 1979 και σύντομα ανεβαίνει στο top 30 των βρετανικών charts.

Χρωστάει λοιπόν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ το δημόσιο στους ιδιώτες. Χρωστάει και 190 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 130.000 δικαιούχους από επιστροφές εφορίας. Μεταξύ αυτών των 130.000 είμαι και εγώ. Μου χρωστάει 200 ευρώ το δημόσιο εδώ και 4 ή 5 χρόνια. Είναι μια επιστροφή. Τότε που παίρναμε και επιστροφές. Δεν την πειράζω γιατί κάνω ένα πείραμα να δω σε πόσα χρόνια θα με επιστρέψει τα 200 ευρώ. Καλά, χωρίς προφανώς και κανένα τόκο. Δεν φταίω εγώ. Το IBAN μου είναι κανονικό. Ό,τι μου ζήτησε να κάνω το έχω κάνει. Δεν μου το επιστρέφει. Κάνω ένα πείραμα, ρε παιδί μου. Έχω κάνει τον εαυτό μου πειραματόζω. Και περιμένω να δω πότε θα μου τα επιστρέψει. Να μου πει, σου περισσεύουν τα 200 ευρώ. Δεν μου περισσεύουν τα 200 ευρώ, αλλά τι να κάνω. Εμείς τα ζούμε πριν τα γράψουμε. Κατάλαβες αυτό.

Τα καλά νέα είναι ότι 33.000 ακόμα δικαιούχοι θα πάρουν από τον κοινωνικό τουρισμό βάουτσερ, πέρα από αυτούς που έχουν ήδη επιλεγεί. Αυξήθηκε κατά 10% και πάμε στους 33.000. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα οι δικαιούχοι. Όσοι είναι επιλαχόντες, και το ξέρουν ότι είναι επιλαχόντες, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, οι 33.000 πρώτοι θα πάρουν ένα βάουτσερ για τον κοινωνικό τουρισμό. Θα τους έρθει ένα mail στο email τους, εκεί που ενημερώνονται, εκεί που έχουν δηλώσει, όπου θα τους λέει ότι μετά τη νέα διαδικασία είστε κι εσείς δικαιούχοι. Σπεύσατε όσοι είστε οι νέοι δικαιούχοι να ψάξετε να βρείτε προορισμό που θα πάτε, γιατί δυσκολεύουν τώρα τα πράγματα. Όσο τρέχει η διαδικασία, καταλαβαίνετε, όσο περνάει το καλοκαίρι, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να βρείτε προορισμό για να πάτε.

0: στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Νομίζω ότι αυτό που μένει από την συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον κ. Χατζηνικολάου είναι ότι για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός είπε ότι την άνοιξε οι κάλπες, το 2027 δηλαδή, ότι δεν θέλει να ανοίξει μέτωπο με τους πρώην Πρωθυπουργούς, ειδικά με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα ζημιώσει την παράταξη που τον έκανε Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Έκοψε την συζήτηση για τον 13ο και 14ο μισθό, τουλάχιστον είπε ότι δεν είναι στις προθέσεις μας. Κανείς δεν ξέρει, αλλά τέλος πάντων είπε ότι τώρα δεν είναι στις προθέσεις μας και είπε ότι πληρώνουμε πολύ ακριβά τη βενζίνη και το πετρέλαιο, διότι οι φόροι γεμίζουν τα ταμεία, οπότε αυτό είναι το δικό μου σχόλιο. Τι να κάνεις τώρα, για να έχουμε γεμάτα τα ταμεία, ας αδειάσουμε το δικό σας πορτοφόλι. Ήταν μια παραδοχή, μάλλον περίεργη, που θα συζητηθεί αυτή με τους φόρους. Δηλαδή μια παραδοχή ότι πληρώνουμε παραπάνω για να γεμίζουμε τους φόρους, ακόμα και τώρα που είναι ακριβότερα τα πράγματα. Και εκεί που ο κόσμος σχεδίαζε το τι θα κάνει το Σαββατοκύριακο, που θα πάει να βουτήξει, που θα κάνει ζέστη και θα είναι καλοκαίρι, ήρθε ένα έκτακτο παράρτημα που λένε από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, ένα έκτακτο δελτίο που λέει ότι έρχεται ένα μίνι περιστατικό. Σκληρό και δύσκολο. Δηλαδή θα χαλάσει ο καιρός, θα βρέξει, θα μπουμπουνάει και θα έχουμε και άλλου τέτοιου είδους περιστατικά. Γι' αυτό και ζήτησα από την Έλληνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα και των Νέων, να μας πει πόσο σημαντικό θα είναι το φαινόμενο. Καλημέρα, Έλληνα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε?
1: Λοιπόν, ουσιαστικά περιμένουμε σε μια αλλαγή στο σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο κατά βάση. Θα ενισχυθεί ουσιαστικά αυτή η αστάθεια που είχαμε τις τελευταίες ημέρες, η οποία περιοριζόταν κατά βάση το μεσημέρι και το απόγευμα σε πιο έτσι ορεινές υπηρωτικές περιοχές και κατά τόπους βέβαια στην υπόλοιπη υπηρωτική χώρα. Τώρα λοιπόν αυτό θα ενισχυθεί, θα φέρει περισσότερες βροχές και κατά τόπους και καταιγίδες, οι οποίες θα είναι λίγο πιο έντονες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα πιο έντονα φαινόμενα όμως να εντοπίζονται στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Να πούμε ότι οι καταιγίδες σε ορισμένα σημεία θα είναι έτσι πιο ισχυρές, θα έχουν μεγάλη συχνότητα κεραυνών, τοπικές χαλαζοπτώσεις και παράλληλα και ισχυρούς ανέμους, αυτά τα μπουρίνια που λέμε. Και εκτός από όλα αυτά θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας, η οποία δεν θα πέσει ακραία, αλλά σίγουρα σε σχέση με τις πιο υψηλές τιμές που είχαμε τις τελευταίες ημέρες θα είναι λίγο πιο αισθητή η πτώση, ιδιαίτερα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας, με τους ανέμους φυσικά να ενισχύονται λίγο περισσότερο στα 6 με 7 μποφόρ. Αυτό θα διατηρηθεί πρακτικά και το Σάββατο, και από την Κυριακή σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Αυτό είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης.
0: Ναι.
1: Τώρα, από σήμερα να πούμε ότι ξεκινάει όλο αυτό. Ενισχύεται δηλαδή αυτή η ατμοσφαιρική αστάθεια. Όπως είπαμε, στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα έχουμε περισσότερα φαινόμενα. Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε από την Μακεδονία και στη συνέχεια τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα υπηρωτικά τμήματα και στο Βόρειο Αιγαίο. Αυτές είναι οι περιοχές που θα έχουν τις περισσότερες βροχές. Να πούμε ότι κατά τόπους και κατά διαστήματα οι βροχές αυτές θα είναι ισχυρές στην Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Εύβοια. Σταδιακά τα φαινόμενα προς το βράδυ θα εξασθενήσουν σήμερα σε αυτές τις περιοχές, αλλά θα συνεχίσουν να σημειώνονται σε Χαλκιδική, Σποράδες και Εύβοια. Τώρα, στα νησιά, πολλοί είναι στα νησιά αυτόν τον καιρό, ή πολλοί κανονίζουν να πάνε στα νησιά, πέρα από το Βόρειο Αιγαίο, που είπαμε ότι θα έχει κάποια έτσι φαινόμενα, δηλαδή και τις Σποράδες και την Εύβοια. Την υπόλοιπη νησιωτική χώρα, δηλαδή στο Ανατολικό και το Νότιο Αιγαίο, Κυκλάδες, το Δωδεκάνησα, Κρήτη, ο καιρός θα είναι αίθριος, θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια, δεν θα επηρεαστεί καθόλου από όλο αυτό σήμερα. Και επίσης στο Ιόνιο, γιατί κάποιοι πηγαίνουν και από την άλλη πλευρά, θα είναι πολύ πιο ήπια τα πράγματα, θα έχει λίγες τοπικές βροχές, αλλά όχι κάτι σημαντικό. Από εκεί και πέρα, σήμερα οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά στα 3 με 5 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα αρχίσουν να ενισχύονται και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ κατά βάση από βόρειες διευθύνσεις. Τα πιο νότια τμήματα που και ο καιρός θα είναι καλύτερος θα είναι από δυτικές διευθύνσεις. Πρακτικά δεν θα δημιουργούν και προβλήματα σε αυτά τα σημεία.
0: Ναι.
1: Τώρα, Γενικά τα έξι με αυτό που φορ δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα, απλά σε συνδυασμό με
0: όχι,
1: τα φαινόμενα.
0: Λίγο ζαλούρα δημιουργεί λίγο... ο αέρας, αλλά κατά τα άλλα, ναι, εντάξει, ταξιδεύεις κανονικά. Αν θες να ταξιδεύει, θα ταξιδέψεις και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Απλά στις περιοχές που θα έχει και τα φαινόμενα θα είναι λίγο πιο έτσι, ναι, θα ενισχύσουν λίγο την ένταση των φαινομένων. Πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας από σήμερα, η οποία όπως είπαμε θα είναι πιο αισθητή στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Ο υδράργυρος ουσιαστικά θα φτάσει σήμερα στις περισσότερες περιοχές στις 27 με 29 βαθμούς και μόνο στα ανατολικά και τα νότια τμήματα που θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα όπως είπαμε. Τοπικά θα δούμε και κάποιους 30-31 βαθμούς, πολύ τοπικά ίσως δούμε και κάποιο 30 διάρι. Αυτό θα είναι το σκηνικό για σήμερα. Τώρα, αύριο Σάββατο όλο αυτό θα διατηρηθεί κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Θα επηρεάζουν ουσιαστικά οι βροχές αύριο κυρίως τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, την Εύβοια, τις Ποράδες, τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Εκεί θα εντοπίζονται αύριο δηλαδή οι βροχές σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που θα έχουν πιο βελτιωμένο καιρό. Πιο ισχυρά φαινόμενα αύριο που χρειάζεται σε μια παραπάνω προσοχή θα έχουμε σε Χαλκιδική, Ποράδες και Εύβοια. Είναι οι περιοχές που είπαμε ότι και απόψε το βράδυ θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, οπότε μέχρι και αύριο μια προσοχή σε αυτές τις περιοχές. Στη συνέχεια όμως και εκεί τα φαινόμενα σταδιακά θα εξασθενήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί. Όπως είπαμε, στην υπόλοιπη χώρα αύριο θα έχουμε αρκετά καλύτερο καιρό πέρα από τις περιοχές που αναφέραμε και απλά θα δούμε στις πιο ορεινές περιοχές της υπηρετικής χώρας πάλι μια στάση να εκδηλώνεται τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως κάτι αξιόλογο. Οι άνεμοι αύριο θα είναι λίγο πιο ισχυροί, θα φτάνουν γενικά τα 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ σε όλη σχεδόν την χώρα και στα πελάγη φυσικά. Και η θερμοκρασία αύριο θα είναι στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς. Και μόνο στα δυτικά και στα δωδεκάνησα θα είναι γύρω στους 29 με 30, πιθανώς και 31 βαθμούς. Δηλαδή πέφτουμε λίγο πιο χαμηλά σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες που έχουμε αρκετή έτσι ζέστη. Δεν είναι ακραία η πτώση, αλλά σίγουρα θα έχει περισσότερη δροσιά. Και σήμερα αλλά και αύριο. Και φυσικά από την Κυριακή ο καιρός αρχίζει να βελτιώνεται, περισσότερη ηλιοφάνεια. Λίγα τοπικά φαινόμενα αστάθειας πάλι θα έχουμε κυρίως στα ορεινά της ανατολικής υπηρετικής χώρας, κατά τόπους και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν την Κυριακή. Πρακτικά η Κυριακή θα είναι πολύ καλύτερη μέρα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι λοιπόν θα αρχίσουν να εξασθενούν την Κυριακή και η θερμοκρασία δειλά-δειλά θα αρχίσει να ανεβαίνει από την Κυριακή. Βέβαια από τη Δευτέρα περιμένουμε περισσότερη ζέστη. Θα επανέλθουμε σε αυτές τις τιμές θερμοκρασιών που είχαμε τις τελευταίες ημέρες μέχρι και χθες. Θα δούμε δηλαδή πάλι και 33 και 34 βαθμούς τοπικά και κάποια 35 πιθανώς. Αλλά μέχρι και την Κυριακή θα είναι λίγο πιο δροσερά τα πράγματα. Η Κυριακή φυσικά με πιο υψηλές λίγο θερμοκρασίες. Αλλά η Παρασκευή και το Σάββατο θα έχουν πιο δροσερές τιμές για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Είναι λίγο έτσι μια ανάσα για αυτούς που δεν αντέχουν.
0: Ανάσα δροσιάς. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι αυτό, γιατί πέσανε που... από νωρίς οι ζέστες.
1: Ακριβώς. Ναι. Βέβαια δεν έχουμε δει ακραία πράγματα.
0: Όχι.
1: Μην ξεχνάμε ότι η αίσθηση της ζέστης μας είναι και λίγο πιο έντονη στις αρχές του καλοκαιριού, γιατί ο οργανισμός μας δεν έχει ακόμη έτσι προσαρμοστεί στις ζέστες.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τα μέσα Ιουλίου αυτές τις θερμοκρασίες μας φάνηκαν.
0: Άρα για μας το κάνει, μας προετοιμάζει για το καλοκαίρι. Για να μην μας φανεί πολύ ζεστά. Εντάξει, σωστό.
1: Ακριβώς. Οπότε μια παραπάνω προσοχή σε αυτές τις περιοχές, κυρίως της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας που αναφέραμε, όπου εκεί θα είναι πρόσκαιρα πιο έντονα τα φαινόμενα. Οπότε χρειάζεται προσοχή, διότι θα έχουμε, όπως είπαμε, και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, που είναι σημαντικό. Μάλιστα. Και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις και οι ισχυρές καταιγίδες είναι κάτι που θέλει προσοχή. Ούτως ή άλλως έχουμε πει ότι η καταιγίδα από μόνη της είναι ένα έντονο φαινόμενο, πόσο μάλλον όταν είναι και πιο ισχυρή.
0: Εξαιρετικά.
1: Από εκεί και πέρα, σταδιακά θα εξασθενήσουν. Όλα αυτά, λίγη υπομονή σήμερα και αύριο. Και να σου πω απλά ότι και στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές από σήμερα το απόγευμα περίπου και κατά διαστήματα θα σημειώνονται βροχές μέχρι και αύριο το απόγευμα. Δεν περιμένουμε όμως τα πολύ έντονα φαινόμενα στην Αττική. Κατά τόπους θα δούμε ίσως και κάποιες καταιγίδες, χωρίς όμως να περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα που θα δούμε στην κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα στις περιοχές που αναφέραμε.
0: Ωραία. Κρατώ το ότι δεν είναι κάτι ακραίο ώστε να μας ανησυχήσει. Είναι ένα μπουρίνι καλοκαιρινό. Θα περάσει. Την Κυριακή επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Λίγο το νου μας το Σάββατο και όλα θα πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ. Ακριβώς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ελίνα μου. Ελίνα Καρέτσου, η μετεωρολόγος του Μέγκα και των Νέων.

0: Ήταν 12 Ιουνίου του 1965 όταν οι Rolling Stones κυκλοφορούν το I Can't Get No, το περίφημο Satisfaction. Το τραγούδι παίχτηκε για πρώτη φορά μόνο σε πειρατικούς ραδιοσταθμούς στην αρχή, γιατί λέει είχαν θεωρηθεί υπερβολικά με υπερβολικά σεξουαλικά υπονοούμενα οι στίχοι, οπότε τώρα το 65 και καταλαβαίνεις δεν θέλανε να παίζουν και τέτοια τραγούδια να κολλάζουν τους ακροατές, οπότε άργησε να παίξει τα ραδιόφωνα, έγινε πρώτα μεγάλη επιτυχία και μετά ξεκίνησε να παίζει τα ραδιόφωνα. Τώρα το παίζουν στην πρωινή επαρσιμαία στα νηπιαγωγεία, έτσι όπως γίναμε το Satisfaction. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ιόνιον FM στέρεο.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
10: Τι λέει ρε αυτός?
11: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
10: Α, αυτός ο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
12: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
13: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26-23-041-061.
12: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
14: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
15: Χαχαχα.
14: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
15: Έξοδος 33.
14: Και στο relos.gr.
16: Διαβάστε στην απογευματινή σε ρυθμούς κατάρτισης των γαλάζιων ψηφοδελτίων κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ποια ονόματα ακούγονται μέχρι τώρα, ποιος κατεβαίνει πού. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και η σχέση του με την υπόθεση των πολεοδομιών. Στις 333.000 έφτασαν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, περισσότεροι κατά 33.000. Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. 11 συλλήψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

0: αυτή είναι η Specials, τραγουδάνε το Nelson Mandela, Free Nelson Mandela, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1964 ο αγωνιστής Nelson Mandela καταδικάζεται σε ισόβια κάθριξη για σαμποτάζ στην Νότια Αφρική, γιατί όσοι παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα συνήθως είναι σαμποτέρ της καθιστικής τάξης, καταλαβαίνεις. Καλημέρα στην Ελίνα που μας ακούει την ώρα που δουλεύει. Δουλεύει, λέει, στις κάμερες του Σταδίου Καραϊσκάκη. Σε ωραίο μέρος δουλεύεις, Ελίνα, στο καλύτερο σημείο. Μας ακούει και φτιάχνει τη διάθεσή της. Καλημέρα και στην Νίκη. Δεν ξέρω, Νίκη μου, δεν έχω ιδέα αυτό που με ρωτάς, αλλά γιατί τι διαφορά θα έχει αν χρησιμοποιούν λέιζερ ή όχι οι εταιρείες πώς το λένε, που παραδίδουν τα δέματα. Κάποιες σίγουρα χρησιμοποιούν, δηλαδή από ό,τι θυμάμαι όταν έρχονται, που χτυπάνε με το μηχανηματάκι τους για να περάσουν στα logistics. Ανδρέα, μεγάλο το μήνυμα. Είναι προφανές ότι έχουμε συνηθίσει εδώ στη χώρα, ανεξαρτήτως κυβερνήσεως, λίγο πριν από τις εκλογές, να αρχίσουμε να μοιράζουμε παροχές. 100 στάρικα, 150, 200, 300 κτλ. Το ζήτημα δεν είναι αν το κάνει μόνο η κυβέρνηση, που κακώς το κάνει. Το ζήτημα είναι αν πειθόμαστε κι εμείς σαν πολίτες, ότι επειδή τρεις μήνες πριν από τις εκλογές, τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές, κάνει κάτι που δεν το έκανε ο άλλος, ξέρω εγώ, 4 χρόνια, 5 χρόνια, 6 χρόνια, 7 χρόνια, αυτό αλλάζει τη γνώμη που έχουμε για αυτόν που μας κυβερνούσε τα προηγούμενα χρόνια. Ξαναλέω, το λέω διακοπατικά, δεν το λέω για αυτή την κυβέρνηση, γιατί όλες οι κυβερνήσεις λίγο πριν από τις εκλογές θυμήθηκαν να ανοίξουν το πουγγί και να αρχίσουν να μοιράζουν λεφτά, ασχέτως με το τι είχαν κάνει το προηγούμενο διάστημα. Εκτός αν είσαι Ντόναλντ Τραμπ, που δεν έχεις τέτοιου είδους προβλήματα, διότι όλα τα θεωρείς φυσιολογικά και όλα τα θεωρείς και υπέροχα, ακόμα και τον πληθωρισμό. Έχουμε μπει στην εποχή του Ντόναλντ Τραμπ, αυτό είναι δεδομένο. Προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Άκουγα προχθές την Κριστιάνα Μαμαπούρ στην εκδήλωση του Economist, στην συνομιλία που είχε, στη συζήτηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τα 15 χρόνια του ΑΕ εφημερίδα, και η ίδια έλεγε, μια δημοσιογράφος που έχει τρομερή εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, η ίδια έλεγε ότι πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι αυτό, ποια είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ και πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, να αντιδράσουμε σε αυτή την πολιτική. Με αφορμή το γεγονός ότι το μεσημέρι έλεγε ότι θα κάνει επίθεση και θα ισοπεδώσει το Ιράν, ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο και συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ, για να δούμε πώς πηγαίνει αυτός ο πόλεμος. Εν τω μεταξύ βγήκε αργά το απόγευμα ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε τα βρήκαμε, παιδιά, υπογράφουμε, συμφωνούμε. Οπότε δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε, από τον πόλεμο ή από την ειρήνη, κύριε Καρατράντο. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αρκετά επιφυλακτικοί για το αν μπορούμε να έχουμε ειρήνη, γιατί όλη αυτή η πορεία μας έχει δείξει ότι ακόμη και η συμφωνία και το τι χαρακτήρα τελικά έχει αυτή η συμφωνία, ας πούμε, της εκεχηρίας, η οποία είναι ακόμη σε ίσχυ παρά τις διάφορες διαταράξεις που έχει ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες, είναι αρκετά περίπλοκη ως προς την εφαρμογή της και στην τήρησή της, γιατί επί της ουσίας από τη μία πλευρά έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ για τις ΗΠΑ, το που αναφερθήκατε και εσείς, όντως, δηλαδή και πρώτη φορά βλέπουμε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ να σχολιάζει επί της ουσίας καθημερινώς και με πολλούς τρόπους μάλιστα έναν πόλεμο ή μια μεγάλη αντιπαράθεση με μια άλλη χώρα, η οποία έχει τόσες πολλές επιπτώσεις και επιδράσεις σε πολλές χώρες, και να κινούνται ακόμη και όχι ακόμη, να κινούνται οι αγορές σε διάφορα επίπεδα από το πόσο ο ίδιος παρουσιάζει την πιθανή εξέλιξη της επόμενης φάσης αυτού του δύσκολου σκηνικού, το οποίο παρατηρούμε τους τελευταίους μήνες στην Μέση Ανατολή με το Ιράν στο επίκεντρό του.
0: Ναι. Δημοσιογραφικά εννοώ, όχι να είσαι δημοσιογράφος, να έχεις παρακολουθήσει πολέμους όπως καλύπτονται δημοσιογραφικά στα μέσα. Ξέρεις ότι η διαπραγμάτευση για να λήξει ένας πόλεμος που είναι τέτοιου μεγέθους, η ένταση και με δυσκολίες που έχουν τα συγκεκριμένα κράτη, ξέρεις ότι κρατάει πάρα πολύ. Άρα Το περίεργο δεν είναι το ότι η διαπραγμάτευση κρατάει πάρα πολύ. Το περίεργο είναι ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ο Ντόναλντ Τραμπ ανά μισή ώρα αλλάζει τα δεδομένα.
1: Ναι, σχολιάζει με τις ουσίες.
0: Ναι,
1: δεν είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή κάτι το οποίο, όπως πολύ σωστά λέγατε, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Εννοώ στη λογική ότι όντως μία διαπραγμάτευση για να υπάρξει και κυρία, πόσο μάλλον για να πάμε σε ένα επόμενο στάδιο, δηλαδή το να υπάρξει μια συνθήκη ειρήνης, μπορεί να διαρκέσει από μήνες έως και χρόνια. Το έχουμε δει αυτό και συνήθως αυτή γίνεται κάποιες αποκλειστές πόρτες, γιατί περιέχει την ανάγκη για αμοιβές, υποχωρήσεις. Δηλαδή, κανείς δεν έρχεται με 10 σημεία και φεύγει και με τα 10 σημεία. Όλοι κάνουν λίγο πίσω, κάνουν κάποιες διαφορετικές υποχωρήσεις για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν χρειάζεται να σχολιάζεται καθημερινά, γιατί αυτό δημιουργεί έξτρα πιέσεις. Ναι, μεν ο πρόεδρος Τραμπ έχει συνηθίσει να κουνάει το μαστίγιο όταν καταλαβαίνετε ότι όποιο καρότο δεν αποδίδει. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε δύο παραμέτρους. Η πρώτη είναι το εσωτερικό του Ιράν. Ότι στο Ιράν είναι μια κατάσταση ενός καθεστώτος που κανείς δεν μπορεί να πει με ακρίβεια ποιες είναι οι ισορροπίες. Έχουμε κάποια δεδομένα ότι οι σκληρότεροι είναι αυτοί οι οποίοι απέξαν μεγάλη ισχύ, προσπαθούν οι λεγόμενοι πολιτικοί, που και αυτοί από το σκληρό κομμάτι προέρχονται, ο Καλυμπάφ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά να διατηρήσουν κάποιες ισορροπίες. Παράλληλα, ξέρουν το Ιράν. Είναι ένα καθεστώς, δεν είναι μια δημοκρατική χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι όποιες πιέσεις που τις προσπαθεί να τονίσει ο πρόεδρος Τραμπ δεν την επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο που θα επηρέαζαν τις ΗΠΑ, τη Γαλλία ή την Ελλάδα. Δηλαδή, εννοώ ότι οι πολίτες δεν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν άμεση συμμετοχή ή λόγο στη διαμόρφωση μιας τόσο σημαντικής απόφασης για την καθημερινότητα. Το καθεστώς μπορεί να απορροφήσει κραδασμούς, και το λέω αυτό γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή έχει δυνατότητα να ασκήσει πολύ μεγάλη πίεση. Γι' αυτό και δεν συμφωνεί, γιατί προσπαθεί να μεγιστοποιήσει όσα περισσότερα πράγματα μπορεί από αυτά που μπορεί να αποκομίσει. Και το δεύτερο σημείο εδώ που υπάρχει είναι το Ισραήλ, γιατί μεν βλέπουμε ότι μετά από μια συνθήκη πίεση από τις ΗΠΑ δείχνει να κατά κάποιο τρόπο μπαίνει σε μια συνθήκη που να μην δημιουργήσει έξτρα πίεση ή έξτρα να ταραχεί στην όλη κατάσταση, αλλά σε καμία περίπτωση, και το έχει ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου, το Ισραήλ δεν είναι στην ίδια γραμμή. Δεν θεωρεί ότι μια τέτοια συμφωνία ουσιαστικά θα οδηγήσει σε ένα Ιράν το οποίο δεν θα είναι πλέον υπαρξιακή απειλή, και να μην αναφερθούμε σε κρεμότητες όπως είναι ένα από τα σημεία που βάζει επιτακτικά οι ΗΠΑ, αλλά το Ιράν αμφίσταται, που είναι η υποστήριξη των λεγόμενων πληρεξουσίων του στην περιοχή. Άρα είναι τόσο μπερδεμένο αυτό το κουβάρι, ναι, που ακόμα και όταν υπάρχει μια συμφωνία, ξέρετε, όλοι μας θα κοιτάμε να δούμε τελικά σε τι συμφώνησαν, ποιοι συμφώνησαν, και αν μπορεί αυτό να υλοποιηθεί. Και σας θυμίζω μόνο τη Γάζα, τα λεγόμενα 20 σημεία.
0: Σωστό.
1: Βρισκόμαστε στο πρώτο και αυτό ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί.
0: Σωστό. Το ερώτημα που παραμένει είναι αν έχουμε καταλάβει μετά από αυτούς τους 100 μέρες, 100 και πλέον μέρες πολέμου, ποιος ήταν ο στόχος αυτού του πολέμου. Εντάξει, πέρα από το εμφανές, από το εντελώς εμφανές, φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος για να πει κάποιος ότι τον σταματώ γιατί τον πέτυχα τον στόχο που ήθελα.
1: Κοιτάξτε, θα έλεγα, αν προσπαθούσα να ορίσω ένα κοινό στόχο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, γιατί δεν είναι ακριβώς κοινός, έχουν διαφοροποίηση, αλλά αν λέγαμε ότι ο μεγάλος στόχος το οποίο μοιράζεται είναι ο περιορισμός, ή για να χρησιμοποιήσω λίγο και τις εκφράσεις που αρέσει και το πρόεδρος Τραμπ, η εξαφάνιση απειλής του Ιράν, όχι του Ιράν του ίδιου, αλλά της απειλής από το Ιράν.
0: Την εξαφάνιση ή την ενίσχυση αυτή την απειλή με αυτόν τον πόλεμο?
1: Εδώ είναι η άλλη μεγάλη συζήτηση. Κοιτάξτε, επί της ουσίας το μεγάλο θέμα που ήταν τα πυρηνικά ακόμη δεν έχει λυθεί.
0: Ναι.
1: Φαίνεται, ή τέλος πάντων θέλει να μας παρουσιάζει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι θα λυθεί ως μέρος της συμφωνίας, κάτω μία επιφύλαξη, γιατί το Ιράν, θα λέμε, μια χώρα η οποία αισθάνεται ότι η δυνατότητα να αποκτήσει πυρηνικά, γιατί πυρηνικά ακόμη δεν έχει,
0: ναι,
1: είναι μια δικλίδα ασφαλείας γι' αυτό. Άλλη μεγάλη συζήτηση, προφανώς.
0: Ναι.
1: Αλλά παραμένει ακόμα υπό διαπραγμάτευση το τι ακριβώς μπορεί να γίνει με αυτό. Το δεύτερο, ότι ναι, μεν σαφώς το να αποκτήσουν οι ΗΠΑ ή να καταστραφεί το εμπλουτισμένο ουράνιο, που είναι η καρδιά μια τέτοια διαδικασία, είναι εξαιρετικά κρίσιμο βήμα και θα έφερνε το Ιράν πίσω χρόνια. Αλλά δεν θα εξαφάνιζε πιθανότατα την επιθυμία του να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα μπορεί πάλι, ξέρετε, να οδηγούμαστε σε ένα νέο τέτοιο σπιράλ, ναι, γιατί μετά από λίγα χρόνια θα θεωρούσαν πάλι ότι κάτι γίνεται κτλ. Το δεύτερο ήταν η βαλιστική πυραυλή, αυτό το οποίο είπατε. Ναι. Εκεί και τα drones. Εκεί δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Υπήρχαν κάποια χτυπήματα, μείωσαν μέρος.
0: Και είδαμε, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, και είδαμε, είχαμε την αίσθηση από, τον, από την περσινή συμμαχία, την καλοκαιρινή, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Είχε δημιουργηθεί μια αίσθηση ότι το Ιράν μάλλον είναι εντελώς αδύναμο. Είχε στείλει κάποιους βαλιστικούς πυράβλους, ήταν σχεδόν ραντεβού αυτή η πυράβλη, δηλαδή είχε ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσουν, φύγανε, τους παρακολουθούσαμε να πηγαίνουν, τους κατέριψε το Ισραήλ νωρίτερα. Είχα μια αίσθηση ότι μάλλον είναι αδύναμο. Με αυτό τον πόλεμο επαναφέρει το Ισραήλ σε υψηλό βαθμό, το Ισραήλ, το Ιράν, σε υψηλό βαθμό επικινδυνώντας, ότι είναι μια χώρα που πραγματικά είναι μεγάλη δύναμη.
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την στρατιωτική δυνατότητα του Ιράν με τον ίδιο τρόπο που θα το κάναμε στις ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Είμαι εκεί και με το Ισραήλ, γιατί εκεί ουσιαστικά θα καταλήγαμε στο συμπέρασμα που είπατε στην αρχή, ότι δεν μπορεί να συγκριθεί η στρατιωτική του δυνατότητα με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ωστόσο, το Ιράν είναι μια χώρα που καταλαβαίνει αυτή την ασυμμετρία ισχύως τόσο σε επίπεδο αριθμών, ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ, αλλά και με το Ισραήλ. Ας πούμε, τα πολεμικά αεροσκάφη είναι συντριπτική υπεροχή των Ισραηλινών, γι' αυτό και όταν είδαμε τα πρώτα έτσι πολύ στοχευμένα πυκνά χτυπήματα, δεν μπορούσε να υπάρχει καμία αντίθεση από το Ιράν. Δηλαδή, στην αεράμινα, να το πω έτσι, δεν μπορούσαν να καταρρύψουν κάποια από αυτά τα αεροπλάνα, τα οποία είναι πολύ εξελιγμένες τεχνολογίες. Ωστόσο, υπάρχει μια συμμετρία την οποία το Ιράν την έχει εξελίξει πώς. Έχει μετακινήσει σε όλη αυτή την τεράστια χώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλη έκταση, μέρος του οπλοστασίου. Δεν είναι ένα σημείο ώστε να μπορέσουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να βρουν το σημείο και να καταστρέψουν το οπλοστάσιο του. Δηλαδή, δεν είναι σε μια συγκεντρωμένη βάση, να το πω έτσι, τα drones. Είναι σε διάφορα πόλεις, σε διάφορες περιφέρειες, σε διάφορα υπόγεια, καταφύγια, τα οποία λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι δύσκολο μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να καταφέρεις να εξοντώσεις όλο αυτό το οπλοστάσιο. Mm-hmm. Και προφανώς αυτό παράλληλα ενεργοποιήθηκε από το Ιράν για να μπορέσει να αντιδράσει, στοχοποιώντας κυρίως τις χώρες τις γειτονικές. Mm-hmm. Άρα, θα έλεγα ότι η επικινδυνότητά του, ναι, προφανώς παραμένει, αλλά θα πρέπει να τις αφημίσουμε από το σχεδιασμό τον οποίο είχαν κάνει οι ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ουσιαστικά, κυρίως οι ΗΠΑ, γιατί το Ισραήλ μπαίνει και ξέρει ότι μπορεί να χρειαστεί να μείνει. Είναι διαφορετικές και οι πολιτισμικές του αντιλήψεις περί πολέμου και ο τρόπος με τον οποίο θα το διαχειριστεί. Ιδιαίτερα ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι με ένα γρήγορο τρόπο θα μπορέσει να αποσυντονίσει το καθεστώς, να συμφωνήσει το καθεστώς. Αυτό ήταν το βασικό του πλαίσιο. Δηλαδή με τα πολύ δυνατά χτυπήματα, με την εξόντωση του Χαμενέη, με την εξόντωση σημαντικών άλλων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, να μπορέσει να δημιουργήσει την. Αυτή η κίνηση δεν δημιουργήθηκε. Άρα, μετά για να μπορέσει να κάνει μια συγκροτημένη επιχείρηση και να βγάλει εκτός το οπλοστάσιο του Ιράν, θα πρέπει να εμπλακεί σε βομβαρδισμούς, αν απομονωμένει μόνο σε βομβαρδισμούς, μηνών, πολλών μηνών.
0: Ναι,
1: δεν είναι δηλαδή μια εύκολη άσκηση αυτή. Γιατί είδατε, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς το Ισραήλ, το οποίο το κάνει με χερσαίες επιχειρήσεις, με αέριες επιχειρήσεις, με όλα τα δυνατά μέσα, ας πούμε, στην περίπτωση της Χαμάς ή της Χεσμπολά, και ακόμη δεν έχει καταφέρει να χρηστεύσει όλο το οπλοστάσιο της Χεσμπολά, που δεν έχει το μέγεθος του οπλοστασίου του Ιράν. Άρα δεν είναι τόσο εύκολο, ακόμη και όταν υπάρχει πολύ μεγάλη ασυμμετρία. Και εδώ η τεχνολογική, η ποιοτική, η στρατηγική ασυμμετρία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό και δίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και καταλαβαίνετε ότι όταν πάνε σε τέτοιους μακράς διάρκειες και εκτεταμένους βομβαρδισμούς, δεν μπορεί αυτό να μην οδηγεί σε παράπλευρες απώλειες. Και αυτό είναι κάτι που οι ΗΠΑ δεν το θέλουν. Γι' αυτό και έχει καταλάβει το Ιράν ότι δεν θέλει να κλιμακώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Και εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι.
0: Ναι. Νομίζω ότι όλο αυτό, όπως έχει λειτουργήσει και όπως θα συνεχίσει να λειτουργεί ο Τραμπ, ανοίγει πάρα πολλές συζητήσεις. Νομίζω ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες στο μέλλον, γιατί ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος, νομίζω ότι τα απόνερά του ή οι συνέπειές του θα τις συζητάμε για ένα διάστημα. Και το τι αναδείχθηκε και το τι φάνηκε και το τι αποκαλύφθηκε από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Σωστά. Είναι ο όρος της βιώσιμης ειρήνης. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια συμφωνία ειρήνης θα είναι βιώσιμη.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατράντο. Ευχαριστώ
1: για την
0: συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο. Διεθνολόγος και συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος.

0: με τον Junior Brown που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1952, τον μουσικό με το λευκό καουμπόικο καπέλο, τη βαθιά φωνή και ένα όργανο που κανείς δεν είχε ξαναδεί όταν άρχισε να γίνεται θρύλο στα honky tonks του Τέξας, όταν κουράστηκε να αλλάζει πάνω στη σκηνή της κιθάρας του, τη κιθάρα της Χαβάης και την κανονική κιθάρα, έφτιαξε ένα δικό του, δημιούργησε ένα δικό του, αναδείχθηκε και το τι φάνηκε και το τι αποκαλύφθηκε από όλη αυτή την διαδικασία.
1: Σωστά. Είναι ο όρος της βιώσιμης ειρήνης. Δεν είμαι σίγουρος ότι κάποια συμφωνία ειρήνης θα είναι βιώσιμη.
0: Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρατράντο. Ευχαριστώ
1: για την
0: συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο. Διεθνολόγος και συνεργάτης στο ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος.

με τον Junior Brown που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1952, τον μουσικό με το λευκό καουμπόικο καπέλο, τη βαθιά φωνή και ένα όργανο που κανείς δεν είχε ξαναδεί όταν άρχισε να γίνεται θρύλο στα honky tonks του Τέξας. Όταν κουράστηκε να αλλάζει πάνω στη σκηνή τις κιθάρες του, την κιθάρα της Χαβάης και την κανονική κιθάρα, έφτιαξε ένα δικό του, δημιούργησε ένα δικό του όργανο.

τα honky tonks του Τέξας, όταν κουράστηκε να αλλάζει πάνω στη σκηνή της κιθάρας του, την κιθάρα της Χαβάης και την κανονική κιθάρα, έφτιαξε ένα δικό του, δημιούργησε ένα δικό του όργανο. Έτσι γεννήθηκε το θρυλικό git steel, όπως το λέει, ένα όργανο που έμοιαζε βγαλμένο από κάποιο παράλληλο σύμπαν της country και του rockabilly. Ένα ιδιαίτερο όργανο, δεν έγινε ποτέ τεράστιο star, αλλά απέκτησε τη φήμη του αγαπημένου κιθαρίστα των κιθαριστών, ένας ανθρώπου που ακούγονταν σαν να έφερνε μαζί του τους Beach Boys, το surf, το rock, την country σε μια σκηνή. Με αυτόν θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να ανακοινώσουμε και τον τυχερό για το διαγωνισμό της E-Jets για το διπλό εισιτήριο.

Ήρθαμε για να φύγουμε που λένε, στην τελική ευθεία για την έξοδο, για το τέλος αυτής της εβδομάδας. Αυτή είναι η Alicia Keys. Πριν από 25 χρόνια βγήκε το Fallin, ήταν το πρώτο της άλμπουμ και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Και αυτή είναι η Coldplay, το Viva La Vida, κυκλοφορεί μια μέρα σαν σήμερα το 2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο, γίνεται από τις μεγάλες τους επιτυχίες και αυτό. Η τυχερή του σημερινού διαγωνισμού, η κυρία Μελίνα Φλωράκη, με κινητό που τελειώνει 965, ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής από την C-Jets για έναν από τους 50 προορισμούς που η C-Jets ταξιδεύει εύκολα και γρήγορα σε ολόκληρο το Αιγαίο. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, θα έρθουν και άλλοι διαγωνισμοί και από εβδομάδα για να σας κάνουμε πιο εύκολο, για την ακριβία πιο φτηνή το όνειρο, πιο φτηνό το όνειρο για διακοπές. Βασίλη Τέτσικας με τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας στο Δελτίο Ειδήσεων στις 9 σε πολύ λίγο. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κούρης ακολουθούν. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 τη Δευτέρα το πρωί θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών. Να έχετε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ξεκούραστο εύχομαι και ενδιαφέρον. Και ποδοσφαιρικό, διότι έχει και Μουντιάλ. Δηλαδή να δούμε και μπαλίτσα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε όλοι καλά. That was

0: μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Με τον Βασίλη Τέτσικα. Βέβαιος ότι η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν θα υπογραφεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, εμφανίζει τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ είπε πως διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά της Τεχεράνη επιμένει πως δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ακυρώσει προγραμματισμένους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν, επικαλούμενος την πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Πληροφορίες αναφέρουν πως η Συμφωνία προβλέπει άμεση εκεχηρή 60 ημερών, η οποία θα καλύψει και το μέτωπο του Λιβάνου και επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς περιορισμούς. Υποχωρούν σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Brent και αμερικανικό αργό βρίσκονται κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών. Σε νέα φάση, περνά ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, στρατηγική σημασία σε έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από την 1η Ιουλίου, αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας από 2,4 σε 3,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Παράλληλα, σχεδιάζεται ο διπλασιασμός της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας από 5 σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ προβλέπεται και η αύξηση της δυναμικότητας μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Την άνοιξη του 2027, οι εκλογές, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ και απέκλεισε τα σενάρια συνεργασιών εκ δεξιών. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, είπε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Την επόμενη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι θα είναι νέα όλα τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν τομεάρχες. Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ακινήτων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2027, το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των ακινήτων και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας. Θαλαμιγός με σημαία Τουρκίας, στην οποία επέβαιναν 5 άτομα, προσάραξε τη θαλάσσια περιοχή Πρασών νήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Προκλήθηκε εισρωή υδάτων. Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους στο σημείο 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείο. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε βάρος του. Ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Αλλάζει σήμερα και αύριο το σκηνικό του καιρού, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στη διεθνή ενημέρωση, η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας είρε το εμπάργκο όπλων που ίσχυε κατά του Ισραήλ και αποκαθιστά τις σχέσεις με τον Νετανιάχου. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός εξετάζει τον Μάριο Βρουσάη για το δεξιό άκρο της άμυνας εκτός μουντιάλ λόγω τραυματισμού. Ο 33χρονος μέσος Γουατάρου Έντο, ο οποίος αποσύρθηκε από την Εθνική Ιαπωνίας.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Τι θέλει να πει ο Βασίλης και δεν το λέει εσύ.
1: Το λέει, μια χαρά το λέει. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης. Τι κάνει κύριε Χρήστο? Καλά, όλα καλά, εδώ στην κονσόλα του ήχου. Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα. Κυρία Καταρίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει τις μουσικάρες που ακούτε και θα ακούσετε. Και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Θα ακούσετε και ηχητικά σήμερα, πιστεύω και ελπίζω.
1: Μα πρέπει.
0: Επίσης θα έχετε και σήμερα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. Μια προσφορά της ANEC Lines. Έτσι, δύο άτομα πηγαίνετε, γυρίζετε από Πειραιά Κρήτη με καμπίνα και το γιοταχή σας. 2-11-10-80-8-80. Ξεκινήστε από τώρα να τηλεφωνείτε. Ακούτε και την, πώς το λένε, μπόνους η φωνή της Ελένης.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Λοιπόν, και 11:55 θα κάνουμε την κλήρωση. Το ταξίδι προσφορά της ANEC Lines. Μην ξεχνάτε, ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. Πληροφορίζεται κρατή στο anec.gr, στο 2-10-89-19-800, στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ο Μπρέλα πήρατε σήμερα?
1: Να πάρετε.
0: Να πάρετε, γιατί μην κοίτατε το γαλάζιο ουρανό, τον καταγάλανο σχεδόν.
1: Σωστό, για να είμαστε δίκαιοι. Να πάρετε, λένε οι μετεωρολόγοι. Μην το πάρουμε για πάνω μας.
0: Ναι, ρε, μα και
1: μην το πάρουμε για πάνω μας.
0: Μα εμείς δεν παράγουμε τις ειδήσεις, μεταφέρουμε τις ειδήσεις.
1: Κάμια φορά
0: τις παράγουμε κιόλας. Αλλά τις μεταφέρουμε συνήθως. Λοιπόν, ειδικά τον καιρό τον μεταφέρουμε. Λένε λοιπόν ότι το μεσημέρι και μετά θα βρέξει. Αλλά θα έχουμε μετεωρολόγο με το καλό στη διάρκεια της εκπομπής να μας πει περισσότερα. Αν είτε να μείνετε όλη τη μέρα έξω εδώ στην Αθήνα και αλλού, έτσι, όχι σε όλη την Ελλάδα, σε πολλά σημεία. Πάρτε μια ομπρελίτσα μαζί καλού κακού, θα κρατήσει μέχρι το. Μέχρι τα ξημερώματα, νομίζω, αυτό σε κάποια σημεία. Λοιπόν, μου διαλύδες.
1: Όχι.
0: Ένα ημίχρονο άντεξα. Ήταν ωραία η τελετή έναρξη και μικρή αυτή η ωραία κλπ. Είδα το ωραίο το στάδιο, το ιστορικό στάδιο Αζτέκα στην πόλη του Μεξικού. Ναι, γεμάτο, φούλη φύλαθλη, πολύ ωραία. Ξέρεις, εκεί στα πράσινα ήταν γεμάτο όλο Μεξικάνο, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά το μάτς ήταν σούπα. Μεξικό, Νότια Αφρική, ένα ημίχρονο άντεξα, παραπάνω δεν άντεξα.
1: 16 Ιουλίου θα είναι ο τελικός.
0: 19 Ιουλίου.
1: 19
0: Ιουλίου. Νομίζω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε Μουντιάλ μετά τις πρώτες 15 μέρες.
1: Έχω μία αίσθηση ότι ο πληθωρισμός που υπάρχει στις τηλεοπτικές μεταδόσεις από ένα σημείο και μετά θα κάνει τον κόσμο να βαρεθεί το ποδόσφαιρο. Και για σειρά άλλων αγώνων, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Ας το κοιτάξουν αυτό υπεύθυνο.
0: Εντάξει, το Μουντιάλ όμως παραδοσιακά το δείχνουν όλο. Δηλαδή από τα παλιά χρόνια δεν είναι κάτι που καινούριο, αλλά. Εννοείς ότι γενικώ η FIFA έχει βάλει πολλούς
1: πολλά οργάνες, πολλά ναι. Έχουμε τις τηλεοράσεις.
0: Τα έλεγε στον Τελακόπουλος, θέσεις. Δεν τα έλεγε για τον Φαντίνη. Ναι. Τον έβλεπα χθες. Ήταν πίσω του, καθόταν ο Μπάτζιο το μεταξύ. Η Ιταλία τρίτο συνεχόμενο μουντιάλ που δεν παίρνει μέρος. Ο οποίος Μπάτζιο έχει γίνει σαν και εμένα.
1: Καναδάς, Βοσνίας απόψε στις 10. Καναδάς, Βοσνία και 4 τα ξημερώματα. Ναι. Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
0: Εντάξει, οι ΗΠΑ Παραγουάη είναι ένα μάτι το οποίο αν ήταν κανονική ώρα μπορεί να καθόμουν να το δω, να σου πω την αμαρτία μου για το ξύλο που θα πέσει.
1: Γιατί τι ώρα είναι 4 το πρωί, δεν είναι κανονική ώρα?
0: Άμα γυρίζει τα μπουζού και πα για πατσά, καλά είναι. Αλλά τώρα δεν έχει και πατσατζίδι κάποια που είχε παλιά. Λοιπόν, κίνηση επίσης, να πω μια κουβέντα.
1: Είναι λέει, συγγνώμη, Σωτήρη. Είναι λέει ο Κώστας Γιαννακίδης σήμερα το κουρασάο, αγαπητέ μου, στο Μουντιάλ και δεν είναι η Ελλαδάρα. Όχι μόνο η Ιταλία.
0: Ναι. Εντάξει, η Ιταλία το λέω γιατί έχει.
1: Και έχει και άποψη. Ο πολύμερα κλείς και ο βαθιά άρρωστος με την μπάλα θα σηκωθούν από το κρεβάτι γύρω στις 5 παρατέταρτο, θα φτιάξουν καφέ, θα ανοίξουν την τηλεόραση, χαμηλώνοντας αμέσως την ένταση, μην για ξυπνήσουν το έτερη ίμιση και θα απολαύσουν το συναρπαστικό παιχνίδι ανάμεσα στη Σουηδία και την Τινησία.
0: Ναι, σωστά.
1: Μόνο που. Αυτό.
0: Ναι, σωστό. Για το προηγούμενο θα πω μια μικρή λεπτομέρεια. Η Ιταλία έχει πάρει 4 μουντιάλ. Έχει πάρει 4 μουντιάλ. Έτσι, ενώ εμείς έχουμε πάει σε 4 μουντιάλ. Ενδεχομένως, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, έχω μια μικρή διαφορά. Η Ιταλία είναι εθλιμμένη. Ναι. Αλλά μπάζει μια χαρά ήταν. Έχει στερήσει ένα μουντιάλ από την Ιταλία με το πέναλτι.
1: Όπως ένα πέναλτι.
0: Λοιπόν, για την καιρό, όχι την κίνηση θέλω να πω, δεν είναι όπως τα. Φοβόμουν τώρα να ξέρω πόσο κόκκινο θα δω τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Εδώ στη Συγκρού είναι σαν νορμάλ τη μέχρι τον νέο κόσμο κατεβαίνει κάτω. Ο Κηφισός είναι από τη Λένορμαν μέχρι πιο χαμηλά από τη Φιλαδέλφια. Η κίνηση, λιγάκι, από ό,τι βλέπω. Και στην κάθοδο από τη Φιλαδέλφια μέχρι πριν από τη Λένορμαν. Ο υπόλοιπος είναι μια χαρά. Πού έχει πρόβλημα ο Κηφισός? Όταν φτάνει στο ΣΕΦ για να φτάσει στον Πειραιά. Αυτό πια όμως έχει γίνει σχεδόν κάθε μέρα. Δηλαδή είναι ένα κατακόκκινο πράγμα. Η διαδρομή από το τέρμα του Σκηφισού μέχρι τον Πειραιά και το κέντρο του είναι Θα είναι κανένα μισάωρο, 40 λεπτά, οπωσδήποτε. Και η παραλιακή προσγλυφάδα πάλι μέχρι το Καλαμάκι από το Φλίσβο. Έχει πρόβλημα στην έξοδο. Το γνωστό Καλαμαγκά λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι. Και δεν βλέπω τίποτα άλλο αξιόλογο. Τα άλλα είναι as usual που λένε.
1: Στόχο αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Ναι. Κάτσε γιατί εδώ τον έχω. Ναι.
1: Και εχμές για το Σαμαρά.
0: Και εχμές μόνο.
1: Ναι, ναι. Το τρώω κομψά.
0: Βάλε να.
1: Να το ακούσουμε.
0: Στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο πρωθυπουργό, χθες το βράδυ, για αυτό το 25.
2: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι εκ των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Λοιπόν, μια που είμαστε στο θέμα, να πω μια κουβέντα. Κάνω λίγο ρεπορτάζ εγώ χθες. Για το κομμάτι του Σαμαρά, μιλώντας με δύο-τρεις φίλους σε διάφορους νομούς της χώρας, να δω τι γίνεται εκεί. Βρήκα το ίδιο πράγμα ακριβώς και στους τρεις. Ότι έχει πολύ διαπραγμάτευση, δηλαδή επειδή κάποιοι είτε δεν μπήκαν σε ψηφοδέλτια την προηγούμενη φορά, είτε δεν βγήκαν σε ψηφοδέλτια, μιλάνε με τον Αντώνη Σαμαρά. Έχει κάνει πολύ μεγάλη πολύ δουλειά, από ό,τι κατάλαβα εγώ, και όχι μόνο στην Πελοπόννησο, έχει κάνει και σε άλλους νομούς, από τους που μίλησα εγώ τουλάχιστον. Και πολλοί, δεν είναι κάτι ασυνήθιστο αυτό, έτσι. Κάνω και μια διαπραγμάτευση πίεση. Δηλαδή, υπάρχει άνθρωπο σε νομό, τώρα δεν θέλω να τον πω, ο οποίο δεν μπήκε στο ψηφοδέλτιο τελευταία στιγμή με αίτημα του βουλευτή του νυν να μην μπει.
1: Και, στο
0: και τώρα
1: Σαμαρά.
0: Λέει, λοιπόν, αν δεν με βάλει τώρα, θα πάω στο Σαμαρά. Και είναι παράγοντα του νομού συγκεκριμένο. Που αν τον πάρει ο Σαμαρά, θα κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει 500 μπουρδάκια δικά του. Δεν θα πάρει τα 3.000 που θα έπαιρνε, αλλά θα πάρει 500 μαζί του. Αυτή η δουλειά γίνεται, φαντάζομαι, πλέον σε πανελλαδικό, αλλά σε μεγάλο δίκτυο.
1: Μετά την τώρα από τον Μπακογιάννη χθες εδώ, και ο Πρωθυπουργός είπε, το ακούσαμε στο ηχητικό, θα ζημιώσει μια τέτοια προσπάθεια την Νέα Δημοκρατία. Έτσι, ναι, είναι σαφές αυτό.
0: Μα εγώ έγραψα χθες ότι είναι κόμμα μιας χρήσης. Το κάνει μόνο για να βλάψει, όχι την Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκη. Γι' αυτό δεν έχει άλλο λόγο.
1: Άμα σου πω ότι δεν έχω την ίδια άποψη, τι θα πει. Θεωρώ, λέω, ότι δεν θα είναι εύκολάκι. Θα εξαρτηθεί από το τι ποσοστά θα πάρει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα ηγείται της Νέας Δημοκρατίας μετά την περίοδο Μητσοτάκη, όποτε αυτή έρθει. Ναι. Θα εξαρτηθούν από πολλά πράγματα. Αν αυτός, ο διχασμός θα είναι για το μέλλον.
0: Σου θυμίζει την 75 ή είναι,
1: δεν το έχω καθαρό. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Αυτό πάντως είναι καθαρό που λέω. Ότι είναι 74-75. Θέλω να πω, δεν είναι πολιτικός που έχει 20 χρόνια, 25 μπροστά του.
1: Αλλά υπάρχουν και άλλοι εκεί, θέλω να πω. Δεν είναι εύκολο.
0: Εντάξει,
1: και ήταν προσεκτικός με τον Κώστα Καραμαλή ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, και πολύ καλά έκανε νομίζω. Και έτσι πρέπει να είναι και μέχρι το τέλος. Ανεξάρτητα από τι θα κάνει ο Κώστα Καραμαλής. Αυτή είναι η άποψή μου για τον Κώστα Καραμαλή.
1: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι όταν μπουν καραμαλικά στελέχη στα ψηφοδέλτια του Σαμαρά, που καθόλου δεν το αποκλείω να μπουν και ανήν βουλευτές, νομίζω δεν θα είναι η ίδια η στάση του Μαξίμου.
0: Εντάξει.
1: Θα είναι κάτι.
0: Στρατηγικέ.
1: Στρατηγικέ
0: αλλάζουν. Η πολιτική έτσι είναι, ρε παιδί μου. Άλλοι φεύγουν από την πολιτική και λένε ότι δίνω τόπο για τους νέους και μετά από δύο χρόνια ξαναγυρίζουν. Ναι, γιατί βλέπουν ότι τους παίρνει. Ναι, έτσι. Οι στρατηγικέ αλλάζουν. Η πολιτική δεν είναι κάτι το οποίο είναι σταθερό. Και το μόνο το οποίο δεν αλλάζει χρόνια τώρα είναι το κουκουέ. Αυτό είναι. Το κουκουέ, ό,τι έλεγε το 1974, λέει και το 2026. Θέλω να πω ότι έχει. Οι άνθρωποι έχουν τις απόψεις τους σταθερά και τα ποσοστά τους περίπου σταθερά. Λοιπόν, αυτό όμως δεν αλλάζει. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τις.
1: Είναι άλλο σε επίπεδο και οι άλλοι έχουν τις απόψεις, τις οποίες επίσης δεν τις αλλάζουν. Θέλω να πω σε επίπεδο στρατηγικών θεμάτων. Δηλαδή, ζήτω ο καπιταλισμός. Άλλος λέει, ζήτω ο κομμουνισμός. Είναι ίδια, θέλω να πω, στις βασικές. Επιμέρους στρατηγικές από εκεί και πέρα όλοι αλλάζονται.
0: Ναι, Βασίλη.
1: Τώρα λέει το κουκουέ, ας πούμε, λάθος, μπήκαμε στη συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκη το 89.
0: Εντάξει.
1: Έχει κάνει μια αυτοκριτική, θέλω να σου πω.
0: Ναι. Αυτή την έχει κάνει, όντως.
1: Το Πασόκ μέχρι 24 ετών δεν θα πληρώνει τα εισιτήρια στις αστικές κοινωνίες αν βγει πρωθυπουργός ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Θα πέσει, υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα. Αν η επόμενη δημοσκόπηση είναι ακόμα χειρότερη, δεν θα πληρώνουν οι μέχρι 40 ετών.
1: Γιατί, παιδί μου.
0: Γιατί.
1: Ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι, δηλαδή, είναι πρόβλημα.
0: Και η κυβέρνηση. Γιατί για την κυβέρνηση του ίδιου λέω.
1: Όχι, δεν λέω για σένα, ρε Σωτήρη.
0: Τώρα μαζέψανε τη μισή, το δημόσιο, τη μισή.
1: Ναι, πες το αυτό, γιατί δεν το ήξερα.
0: Ο Γιώργος Καλαμέρος μου στείλε τώρα για μένα, γιατί και εγώ δεν το ήξερα, την αμαρτία μου και τον ευχαριστώ κιόλας πολύ. Ότι αποσύρθηκε το κομμάτι του Έμφυα που, από την, της περιφέρειας.
1: Αυτό που είχαμε θίξει ναι, ότι, την περίμενη φορά που αναδείξαμε.
0: Ναι, το κομμάτι που αφορά την περιφέρεια το απέστειλε η κυβέρνηση μετά τη διαβούλευση. Ήρθε, και μετά τη διαβούλευση ήρθε στη Βουλή χωρίς το τέλος ανάπτυξης, το οποίο αφορά το κομμάτι της περιφέρειας. Μένει μόνο το δημοτικό κομμάτι. Λοιπόν, πήρε πίσω το μισό. Είδες. Μέχρι να φτάσει στην Ολομέλεια πρέπει να το πάρει και ολόκληρο πίσω.
1: Εντύπωση μου έκανε χθες ότι ο κ. Μητσοτάκης έκλεισε τελείως το θέμα του 13ου και 14ου μισθού.
0: Ναι.
1: Έτσι, να το πω αυτό.
0: Ενώ οι άλλοι θα τον δώσουν. Επίσης, εμένα εντύπωση μου έκανε. Ναι, θα τον δώσουν γιατί σάπα θα τον δώσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό που η απάντηση που έδωσε. Όχι θετική, έτσι. Αρνητική.
1: Ναι, ναι.
0: Για την ιστορία αυτή με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Επειδή τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου.
2: Θέλω να θυμίσω ότι ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια. Και πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη που διοικεί, εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από το μισθό του Μουφτή. Και θα σταματήσω εδώ. Γιατί από εκεί και πέρα όμως, αυτό ήταν το αίτημα της ιεραρχίας εν συνόλο της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Και προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Γιατί ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Για τους δε ιερείς, να θυμίσω ότι αυτή η κυβέρνηση ρύθμισε ένα αίτημα όχι δεκαετιών, 70 ετών, που ήταν η προστασία τους μέσα από τις οργανικές θέσεις τους. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Άρα πρώτα μεριμνήσαμε για τους απλούς ιερείς και μετά για τους Μητροπολίτες.
0: Λοιπόν,
1: αυτά από τον Πρωθυπουργό.
0: Το επιχείρημα για τους μουφτίδες. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει όντως. Καταρχάς, οι μουφτίδες είναι δύο όλοι και όλοι, έτσι. Δεν έχει παραπάνω. Οι Μητροπολίτες είναι και επίσης είναι 100. Αλλά δεν είναι το θέμα το που έχει δημιουργήσει ζήτημα το οικονομικό, το λογιστικό για τον προϋπολογισμό. Σιγά τώρα τα 2.000 για τον καθένα το μήνα,
1: ναι,
0: επί 100 επίσκοπους, πόσο είναι στον προϋπολογισμό.
1: Σωστό.
0: Είναι το γενικό πλαίσιο. Λέει ότι έδωσε και στους παπάδες. Ας έδινε και άλλα στους παπάδες, λέω τώρα εγώ. Έτσι. Και ο Μητροπολίτης τι έξοδα έχει? Δεν έχει, ρε παιδί μου. Όποιος ξέρει στοιχειώδη πράγματα από το πώς λειτουργεί μια Μητρόπολη, ο Μητροπολίτης έχει οδηγό, έχει αυτοκίνητο. Με δεν ξέρω, το φαγητό του μόνο δεν είναι πληρωμένο. Συνήθως ζει σε σπίτι το οποίο είναι της Μητρόπολης, γιατί έχει ακίνητα, κάθε Μητρόπολη έχει δικά της ακίνητα. Συνήθως ζει στο ίδιο σπίτι, σε αυτό το σπίτι. Τους λογαριασμούς του πληρώνει, θέλω να πω. Και πολλοί, μάλιστα να το πω, δεν ξέρω αν είναι πολλοί, κανένα δύο ξέρω εγώ, οι οποίοι τα χρήματα που παίρνουν τα δίνουν και οι ίδιοι για να βοηθήσουν ανθρώπους.
1: Ελεύθερη ώρα σήμερα.
0: Αλλά δεν βλέπω το λόγο, δηλαδή, τέτοια εποχή με τέτοια πίεση στον κόσμο. Να αυξάνονται,
1: ναι,
0: τα...
1: σε επίπεδο σημειολογικό
0: δεν είναι ωραίο.
1: Καλύτερο, ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Είναι ωραίο.
1: Η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο. Οι κυρίοι δεν σηκώνουν αυξήσεις σε 95% στους αρχιερείς. Και λέει την ώρα που οι κεφαλές της Εκκλησίας δεν βγάζουν άγνα για την εκτόξευση των αποδοχών του ανώτερου κλήρου εν μέση κρίσης και ακρίβειας, ξεχωριστή βαρύτητα αποκτά η παρέμβαση του Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου Αμφιλοχίου. Δεσμεύεται πως τόσα παραπάνω χρήματα λάβει θα τα διαθέσει σε φιλανθρωπίες και αναμένουμε να ακολουθήσουν το παράδειγμά του και οι υπόλοιποι Άγιες Πατέρες και Αρχιεπίσκοπος. Δεν το ξέρω αν ισχύει.
0: Εγώ πιστεύω.
1: Λέω επειδή είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδας που ασχολείται με αυτά.
0: Πιστεύω ότι θα το συνειδητοποιήσουν και μόνοι τους και θα το. Δεν ξέρω. Θα πει άμα το έχουν ζητήσει.
1: Άμα το έχουν ζητήσει.
0: Θα εκτεθούν έτσι. Άμα το έχουν ζητήσει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον γιατί έχουμε και κόσμο σήμερα και δουλειά που πρέπει να βγάλουμε. Και νομίζω με ενδιαφέρον.
1: Κάνω μια ακόμα επισήμανση. Μου έκανε εντύπωση ότι χθες ο κύριος Δένδιας βγήκε και είπε: επιτέλους έχουμε ένα σωστό αίτημα για αυτοδυναμία. Το λέγα καιρό τώρα και κυβέρνηση. Και εκεί θα κριθούμε. Εκεί που θα κριθούμε είναι σαν να βάζει τον πύχη. Το σημειώνω, κρατήσει το αργότερα έστω.
0: Εμένα άλλο μου έκανε εντύπωση από τον κύριο Δένδια. Βάλτε τον εσύ, δεν πειράζει.
1: Δεν είναι
0: που πήραμε φορά. Γι' αυτό που είπε για τον κύριο Σαμαρά.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του και κατά την ταπεινή μου γνώμη. Πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούνται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
1: Ρούμπο Ξανάκης, μπράβο.
0: Ναι, λοιπόν, χθες ο κύριος Δένδιας ήταν σε άλλο μήκος κύματος για τον κύριο Σαμαρά από τον Πρωθυπουργό. Στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Άσε που και με τον κύριο Γεραπετρίτη στα εξωτερικά που
1: στην Τουρκία
0: ήταν σε άλλο μήκος κύματος. Αλλά αυτό δεν είναι παράλογο και έχει συμβεί και άλλες φορές και εγώ το κατανοώ και σε ένα βαθμό, έτσι. Αλλά ενώ και ως πολιτική το κατανοώ σε ένα βαθμό. Αλλά το άλλο με τον κύριο Σαμαρά δεν είπε τα ίδια από τον κύριο Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση.
1: Ακριβώς αντίθετο. Αυτό λοιπόν, λέω. Αυτό.
0: Σε άλλο μικρό σχήμα.
1: Οφείλουμε να το σημειώσουμε, ναι, γιατί είναι, παιδιά, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν.
0: Αυτά λοιπόν. Κάτσε τώρα, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερο από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το και. Ξέρεις πως είναι, μπαίνει ζέστη και ξαφνικά όλοι λέμε εντάξει, ήρθε η ώρα για κλιματιστικό. Και αν σκέφτεσαι αναβάθμιση στα public και στα public plus home, θα βρεις κλιματιστικά νέας γενιάς που το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Με λειτουργίες που φέρνουν καθαρό και φρέσκο αέρα μέσα στο σπίτι, δροσίζουν το χώρο ομοιόμορφα, φροντίζουν για χαμηλότερη κατανάλωση, έχεις πραγματικά άλλη εμπειρία δροσιάς. Και το καλύτερο, έχεις δώρο την εγκατάσταση, πληρώνεις με άτοκες δόσεις, ενώ με την επιστροφή της παλιάς συσκευής μπορεί να κερδίσεις και δωρεπιταγή ένα κύκλο ως 100 ευρώ. Οπότε ναι. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν το σκέφτεσαι πολύ, απλά το κάνεις και μπαίνεις σε πιο άνετο καλοκαιράκι. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Περιμένουμε και τις τάσεις τώρα.
0: Πώς και δεν έχεις να πεις κάτι ακόμα τελευταίο?
1: Ποιο? Όχι. Προαγγέλλω, πραγμάτια, πουλάμε.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
7: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Αθήνα, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Διαβάστε στην απογευματινή σε ρυθμούς κατάρτισης των γαλάζιων ψηφοδελτίων κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ποια ονόματα ακούγονται μέχρι τώρα, ποιος κατεβαίνει πού. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και η σχέση του με την υπόθεση των πολεοδομιών. Στις 333.000 έφτασαν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, περισσότεροι κατά 33.000. Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. 11 συλλήψεις. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Ακούτε Ιόνιον FM.
12: Καλά μου θυμίζει επίσης. Κάποιοι καταλαβαίνουν, αλλά λίγοι πια. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρειάζεται να την ακούσουμε τραγουδάρα. Θα την βάλουμε μετά ξανά. Τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της MRB. Καλημέρα σας και
13: καλημέρα. Καλημέρα.
14: Καλημέρα στους αγαπημένους μου φίλους.
13: Ερώτημα, πότε θα έχουμε τις τάσεις?
14: Οι τάσεις θα βγουν στο τέλος Ιουνίου και θα μαζέψουν, περιμένουμε να δούμε, θα εμφανιστούν όλοι μέχρι τότε.
13: Λέτε, θα είναι και ο κύριο Σαμαρά, λέτε, ω κόμμα.
14: Τώρα κοροϊδευόμαστε, έτσι.
12: Ναι, ναι, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι πως ναι, ο Ιούλιος αρχίζει και γίνεται πια πολύ καλοκαιρινός μήνας για τέτοια πράγματα.
13: Αλλά όλες τις δικές μου πληροφορίες.
14: Να μπούμε εκεί.
13: Ναι. Οι πληροφορίες που ήταν Ιούνιο σε μένα τώρα λένε Σεπτέμβρη.
12: Όλο και πάει πιο κάτω.
14: Ναι, αφού επιμένει και ο Πρωθυπουργός και το είπε πάλι χθες το βράδυ ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
12: Πάντως,
14: θα ξανααποκτά.
12: Ναι. Την πολιτική Φράτω. Άνοιξη την είχε ιδρύσει Ιούνιο του 1993. Ναι, να το πω και αυτό.
14: Ναι.
12: Ήταν Ιούνιος και τότε.
13: Σωστό,
12: πριν,
13: σωστό.
12: Πριν από 33 χρόνια.
13: Θυμάστε τι είχε γίνει.
12: Πώς δεν
13: θυμάμαι. Λοιπόν, τώρα πάμε. Ο Πρωθυπουργός έβαλε χθες στόχο αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη. Όχι, δεύτερη κάλπες δεν έχει σημασία. Σημασία έχει την Κυριακή να γίνουν κάλπες. Να υπάρχει κυβέρνηση, είπε, αυτοδυναμία, στόχος. Τι πιθανότητες δίνεται. Με βάση τις μετρήσεις που έχετε δηλαδή.
14: Είναι λάθος το θέμα αν ακολουθήσουμε τον παρασυρμό στον οποίο προσπάθησε να μας βάλει ο Πρωθυπουργός.
12: Ναι.
14: Διότι αυτό που πραγματικά θέλει να εξασφαλίσει ο Πρωθυπουργός δεν είναι η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Είναι να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο δυνατόν αξιοπρεπές ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία την πρώτη Κυριακή.
12: Ναι.
14: Διότι εάν αφαιθεί χαλαρή η πρώτη Κυριακή, υπάρχει πιθανότητα ο κόσμος να το εκλάβει ως μια ευκαιρία σαν αυτήν των ευρωεκλογών που λένε καλά. Επειδή θα ακολουθήσουν και άλλες εκλογές, ας στείλω εγώ ένα μηνυματάκι ακόμα ότι με πονάς.
12: Ναι.
14: Έχω το περιθώριο να διορθώσω.
12: Ναι.
14: Αν εκεί κάτι που τσίκα τσίκα και το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας την πρώτη Κυριακή είναι περίεργο, καταλαβαίνετε ότι μετά θα δημιουργηθούν πιο σοβαρά και βαθιά προβλήματα μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
12: Να μην μείνουν στον καναπέ άνθρωποι οι οποίοι θα πούνε ας μην πάω, για να είναι και μια τιμωρία έτσι σε αυτά που, με τα οποία διαφωνώ, και
14: ακριβώς
12: θα πάω τη δεύτερη, αφού θα ξαναγίνουν.
14: Και θα πάω στη δεύτερη.
12: Ναι.
14: Ή ας ψηφίσω έτσι την πρώτη Κυριακή, ναι, και γιουβέτσι τη δεύτερη.
12: Ναι. Αλλά άμα δει την πρώτη ένα έτσι που δεν είναι αυτό που περίμενε, αλλιώς θα σκεφτεί. Έτσι.
13: Να πω κάτι, κύριε Μαύρο, σε αυτό. Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί μέχρι τώρα έλεγε για παράδειγμα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρώτη με μία ψήφο διαφορά, έρχονται οι δημοσκοπήσεις σας, τον φέρουν τρίτο, αλλού και τέταρτο κλπ. Να δίνει μία μάχη. Οπότε ο στόχος εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Θέλω να πω, αν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, δεν θα έχει ένα πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης.
14: Δεν νομίζω. Πάλι θα βρει, επειδή έχει αποκτήσει την ικανότητα να φέρνει τούμπα κατσαρόλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης οτιδήποτε επικοινωνιακό υπάρχει εκεί έξω.
12: Ναι.
14: Θα πει ναι, οι δημοσκοπήσεις λένε, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με την αναγωγή, αλλά δεν ξέρω και εγώ τι άλλο γίνεται.
12: Ναι.
14: Και πάει λέγοντας και θα μπει στη διαδικασία να πει εμείς εξακολουθούμε και κυνηγάμε την αυτοδυναμία.
13: Ερώτημα τώρα, ένα κόμμα Σαμαρά θα επηρεάσει σε τι βαθμό τη Νέα Δημοκρατία? Πολλοί, πολλοί για παράδειγμα βάζουν ένα θέμα 30% ή λίγο πάνω από το 25% με όριο προς τα κάτω.
14: Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να σας πω τέτοιου είδους νούμερα.
13: Δεν ζητάω νούμερα.
14: Τα υπενήθηκα βεβαίως προηγουμένως όταν σας είπα ότι αυτό προσπαθεί να εξασφαλίσει είναι το μεγαλύτερο δυνατό πολιτικό σορθό νούμερο.
12: Ναι.
14: Διότι αν σκάσει ένα
12: είναι
14: ποσοστό
12: πάνω από 25
14: την...
12: οπωσδήποτε δηλαδή αυτό.
14: Μα
12: αυτό
14: και δεν είναι, γιατί και 26 να έρθει,
12: ναι,
14: θεωρείται
12: λίγο,
14: είναι ότι λίγο. Είναι εκεί θα αρχίσουμε να εξηγούμε.
12: Ναι.
14: Εκείνο το βράδυ δεν θα εξηγούμε τι έγινε ρε παιδιά, αύριο θα έχουμε κυβέρνηση και με ποιους,
12: ναι,
14: αλλά θα ξεκινήσουμε από το πρέπει να τιμωρηθεί αυτός ή πρέπει να τιμωρηθεί εκείνος, ή και οι δύο. Έτσι. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι θα επιδιώξουν όλοι το αμυντικό νούμερο που τους συμφέρει. Γιατί αμυντικό νούμερο διεκδικεί και ο κύριος Ανδρουλάκης, έτσι.
12: Ναι.
14: Διότι από ένα σημείο και μετά μπορεί να βρεθεί με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο. Ήδη από την πρώτη Κυριακή.
13: Είναι, λοιπόν, είναι στόχος τώρα πια η δεύτερη θέση, ή υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για τη Χαριλάου Κούπη?
14: Κοιτάξτε, η δεύτερη θέση φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας πήγε και έκατσε εκεί. Το θέμα είναι σε τι απόσταση από αυτήν δημοσκοπικά θα βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ. Δεν θα είναι με μια μονάδα απόσταση από τον Τσίπρα. Με δύο, με τρεις, με πόσες. Πολλό δε μάλλον εάν δημοσκοπικά προκύπτει ισχυρά και βεβαιωμένα ότι το ΠΑΣΟΚ φεύγει και από την τρίτη θέση. Αλλά εδώ γίνεται ένας αγώνας δρόμου μεταξύ των αντοχών του ΠΑΣΟΚ και της τοτικής πορείας της κυρίας Χαριστιανού. Διότι η κυρία Χαριστιανού, καθώς περνά ο χρόνος και μη έχοντας τη δυνατότητα να τοποθετηθεί σε επίπεδο ατόμων και σε επίπεδο προγράμματος επί της καθημερινότητας των πολιτών, φθήρεται σε καθημερινή βάση. Έτσι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ποιος θα προλάβει να φτάσει στην τέταρτη θέση πρώτος? Η κυρία Χαριστιανού ή κάποιο άλλο κόμμα που δεν ξέρω ποιο είναι? Άρα λοιπόν...
13: Λέτε, μπορεί να μην έχει την τέταρτη θέση η Χαριστιανού.
14: Όχι, να την έχει την τέταρτη θέση κατεβαίνοντας. Αλλά εάν πάμε για εκλογές την άνοιξη, μπορεί και να μην την έχει πίπτον το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, αλλά ανεβαίνοντα και άλλα κόμματα από κάτω της.
9: Μάλιστα. Τώρα να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση που δεν έχει σχέση με το ποιος ήταν πρώτος, δεύτερος, γιατί είναι και λίγο μελλοντολογικό χαρακτήρα αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν ξέρεις τι θα γίνει. Αν ήσασταν σύμβουλος του Πρωθυπουργού, λέω τώρα, εσείς πότε θα του λέγατε να κάνει εκλογές?
14: Τον Απρίλη του 2027.
9: Να το πάει δηλαδή μέχρι όσο πιο... Αυτό που είπε χθες δηλαδή
14: να θέλετε
9: κάνει,
14: να σας πω κάτι. Χθες.
9: Ναι, ναι, ναι.
14: Πρώτον, εάν πάει να τις κάνει τον Οκτώβρη, ναι, έχει να αντιμετωπίσει το ότι τα μικρά κόμματα θα τα βρει μπροστά του φουσκωμένα.
9: Ναι.
14: Άρα λοιπόν, γιατί? Δεύτερον, θα έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει κάποιες ανακοινώσεις από τη ΔΕΦ που πιθανότατα θα πει ότι θα τις κεφαλαιοποιήσει ο Έλληνας την επόμενη χρονιά. Ναι. Επίσης, δεν πρέπει να τις κάνει το Μάρτι που ακουγόταν κάποια στιγμή, διότι το Μάρτι θα έχουμε ακόμα Μάρτις δάρτις πίσω μας, αυξημένες ακριβίες λόγω των καυσίμων. Ναι. Βεβαίως, βλέπουμε και άκουγα σήμερα το πρωί τα πρωινά ραδιόφωνα, ότι το βαρέλι έπεσε κάτω και από τα 90 δολάρια.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι
14: πάει...
9: τα βρήκαν.
14: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Πάει να βγει...
9: ακόμα.
14: Ναι, ναι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, και όταν βλέπεις τις αγορές να πάνε να το προκεφαλαιοποιήσουν αυτό το πράγμα και να ρίχουν την τιμή του πετρελαίου, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πιο σοβαρό.
9: Δεν θα το λέγατε να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο πάντως τώρα, έτσι? Δεν
14: Εγώ νομίζω πως όχι, γιατί εδώ υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, ότι τα καινούργια κόμματα είναι σαν μια καινούργια σχέση μιας καινούργιας γνωριμίας, όπου υπάρχει ο ενθουσιασμός μπροστά,
9: ναι,
14: ο οποίος όσο περνάει ο καιρός αρχίζει και βλέπει στο αλουνού,
9: ναι,
14: τα χούγια, τα κουτσούρια.
9: Οπότε... Θα τα άφηνε να φθαρούν.
14: Λοιπόν,
9: ναι, ναι. Ναι, αυτό όμως σημαίνει που λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας που εμφανίστηκε με ένα 15% μπορεί να τον δούμε, λέω τώρα εγώ, λιγότερο ή σε τρεις μήνες, τέσσερις, πέντε να κάνει μια άνοδο και μετά να ξαναπέσει. Αυτό λέτε? Ή η κυρία Χαριστιανού, όπως εμφανίστηκε η κυρία Χαριστιανού.
14: Εντύμως, ναι, εσείς που είστε οι διαχειριστές αυτού που θα σας ρωτήσω.
9: Πέστε μου.
14: Ποιος έχει μεγαλύτερη επικοινωνιακή δυνότητα αυτή τη στιγμή?
9: Ναι.
14: Η Νέα Δημοκρατία ή η Ελλάς?
9: Επικοινωνιακή δυνότητα, τι εννοείται?
13: Τι εννοείται, ναι, επικοινωνιακή δυνότητα.
14: Τώρα μ' αρέσει που μόλις τριμωχτήκατε, αλλά
9: όχι.
14: Ποιος μπορεί να χειριστεί επικοινωνιακά πράγματα με καλύτερο τρόπο, η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας? Δηλαδή, ποιος έχει περισσότερες και ισχυρότερες πηγές για να μπορεί να λέει πράγματα τα οποία να ακούγονται με μεγαλύτερη ένταση? Γιατί εκεί που θα παιχτεί το παιχνίδι, ναι, μεταξύ της κυβέρνησης και του κυρίου Τσίπρα, ναι, είναι άσερε μεγάλε, θυμήσου τότε έλεγες αυτό, έκανες αυτό,
9: ναι,
14: έλεγες αυτό, έκανες εκείνο.
9: Ναι.
14: Δηλαδή θα το πάνε στον απολογισμό της πενταετίας που κυβέρνησε ο κύριος Τσίπρα.
9: Προφανώς.
14: Και θα αρχίσουν να τον σφυροκοπούν. Ναι. Οπότε τα κανόνια και τα πολεμοφόδια είναι περισσότερα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από ότι είναι υπέρ του κύριου Τσίπρα, παρόλο που ο κύριος Τσίπρας έχει πια πολύ σημαντικούς συμμάχους στο χώρο των ΜΜΕ και θα αμυνθεί και εκείνος. Ναι. Αλλά στη μία περίπτωση δεν θα πάμε έτσι απλά.
13: Αλλιώς αυτό. Θα πάμε σε δικοματισμό. Επανέρχεται κατά τη γνώμη σας ένας έστω ιδιότυπος και
14: εχεκτικός. Είναι μεγάλη, μεγάλη κουβέντα.
13: Ή έχουμε, θα έχουμε ένα light 2012.
14: Ακόμα επικρατεί το κονσεπτάκι του 2012.
9: Μάλιστα.
14: Έτσι. Δηλαδή ο κόσμος
9: θέλει
14: και τώρα κακώς
9: και διασπασμένη ψήφος ναι.
14: Υποφέρει από όλο το πολιτικό σύστημα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι αυτό που ακούω η κέντρο αριστερά κέντρο αριστερά υποφέρει ενώ η άλλη πλευρά είναι τι ωραία και τι συμπαγής. Όχι, δεν είναι έτσι και δεν είναι θέμα διασπάσεων, είναι θέμα επί της ουσίας. Διότι υπάρχει και μία κυβέρνηση η οποία συνεχώς λέει προς τους πολίτες «Αχ, το καημένο το κροκοδιλάκι δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανίσω παραπάνω, ναι, διότι θα με βάλει πάλι σε επιτήρηση. Αχ, το καημένο το κροκοδιλάκι ξαφνικά απέκτησα υπευθυνότητα απέναντι στις επόμενες γενιές και δεν θέλω να τους παραδώσω μια χώρα ουσιαστικά παγιδευμένη». Εντάξει, έχετε... όλοι έχουν τα χούλια τους.
13: Έχετε σκεφτεί ποτέ να γίνετε λογοτέχνης?
14: Γράφω κάτι άρθρα.
13: Τόσο περιστατικά. Τόσο περιστατικά. Ήταν στο ίδιο στυλ. Χρόνια τώρα.
9: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Καλημέρα.
9: Καλό Σαββατοκύριακο. Στον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της MRB, κάπου στα τέλη Ιουνίου.
13: Τόσο περιστατικά μας είπε αυτά τα πράγματα.
9: Τάσει της MRB που παραδοσιακά έτσι θεωρούνται ένα βαρόμετρο καθοριστικό δύο φορές το χρόνο. Τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο. Πάρα πολλά χρόνια, 30 χρόνια, 25.
13: Πώς είναι με κάλπες. Δεν έχει ψηφοφόρο.
9: Είναι 2000 νομίζω.
13: Ναι, είναι παραπάνω.
9: Είναι με κάλπη.
13: Είναι με κάλπη.
9: Και είναι.
13: Είναι σημείο αναφοράς.
9: Νομίζω ότι είναι σημείο αναφοράς. Μπράβο. Καλά το
13: είπες. Θα το ξαναδούμε τέλη Ιουνίου λοιπόν.
9: Καλά το είπες, κύριε Πρόεδρε.
13: Ο κύριος Μαύρος να είναι και το κόμμα Σαμαρά για να μετρήσουν το συνολικό πολιτικό.
9: Εσύ μας το πήγες από μέχρι 20
13: Ιουνίου.
9: Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Αλλάζουν οι πολιτικοί σχεδιασμοί. Να είδε τι λέει ο Μαύρος. Λέει ότι ο κύριος Μαύρος λέει ότι αν εγώ ήμουν σύμβουλος του Μητσοτάκη θα πρέπει να κάνει εκλογές τον Απρίλιο. Όχι να κάνει εκλογές τώρα. Λοιπόν, είναι πολλοί που του λένε να κάνει τώρα. Άλλοι το λένε για το καλό του και άλλοι όχι για το καλό του. Να το πω και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Κοσμοτέ Telecom φέρνει τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, απόλαυση και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο, περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Θυμίζουμε ότι 11 παρα 5 Παρασκευή σήμερα κληρώνουμε ένα εισιτήριο για 2 άτομα, 2 εισιτήρια δηλαδή, έτσι, σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. Συμμετοχή με τηλέφωνο στο 211-1080-880. 11 παρα 5 εκκλήρωση. Μην το χάσετε. Αξίζει, έτσι.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Αυτό τι σημαίνει, να πω εγώ έτσι χοντρικά, μια νέα περίοδο ακριβότερου χρήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τι στόχο? Με στόχο να πέσει ο πληθωρισμός, να μην υπάρχουν και μεγάλες αυξήσεις στις τιμές και στους μισθούς. Να αποτραπούν αυτά.
1: Διαβάζω, διαβάζω για πρόσθετα έσοδα 147 εκατομμυρίων ευρώ για τράπεζες και περιορισμένα ωφέλη για αποταμιευτές. Όμως να
0: μας τα πει ειδικός.
1: Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στην παλιά Βουσουπού που λέω εγώ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Ξενάκη και Σκούρη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Δώστε μας έτσι και εμάς να καταλάβουμε
0: τι σημαίνει για αυτό το η μονάδα που αυξήθηκε.
2: Κοιτάξτε, ήταν αναμενόμενο, νομίζω το συζητάγαμε πολύ καιρό, δεδομένων των πληθωριστικών πιέσεων. Mm-hmm. Θυμόμαστε πολύ καλά την προηγούμενη περίοδο αυξήσεων που, να το πω έτσι, δεινοπαθήσαμε να πάμε σε μειώσεις. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μείνουμε στις μειώσεις. Όταν λοιπόν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εν της πράγμαση δεν μπορούν λόγω συνθήκων παγκοσμίων να αποτραπεί αυτό, να αποσοβιστεί, ο μόνος τρόπος που μπορείς να συγκρατήσεις περαιτέρω άνοδο των τιμών και να τυφασεύσεις, αν θέλετε, τον πληθωρισμό, το μόνο εργαλείο διαθέσιμο, δυστυχώς είναι η αύξηση των επιτοκίων, και δεν το αποφύγαμε και αυτή τη φορά. Το είπατε πάρα πολύ σωστά νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα, όπως το είπατε. Σημαίνει ότι η δόση.
0: Δηλαδή, αν έχει κάρτες, δάνεια, ναι, ένας άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οι δόσεις που πληρώνει κάποιος δανειολήπτη. Πολύ καιρό, δεδομένων των πληθωριστικών πιέσεων. Mm-hmm. Θυμόμαστε πολύ καλά την προηγούμενη περίοδο αυξήσεων, που, να το πω έτσι, δεινοπαθήσαμε να πάμε σε μειώσεις. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να μείνουμε στις μειώσεις. Όταν λοιπόν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, οι οποίες εν της πράγμαση δεν μπορούν λόγω συνθήκων παγκοσμίων να αποτραπεί αυτό, να αποσοβιστεί, ο μόνος τρόπος που μπορείς να συγκρατήσεις περαιτέρω άνοδο των τιμών και να τυφασεύσεις, αν θέλετε, τον πληθωρισμό, το μόνο εργαλείο διαθέσιμο, δυστυχώς είναι η αύξηση των επιτοκίων, και δεν το αποφύγαμε και αυτή τη φορά. Το είπατε πάρα πολύ σωστά νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα, όπως το είπατε. Σημαίνει ότι η δόση.
0: Δηλαδή, αν έχει κάρτες, δάνεια, ναι, ένας άνθρωπος.
2: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οι δόσεις που πληρώνει κάποιος δανειολήπτης.

0: δυστυχώς είναι η αύξηση των επιτοκίων και δεν το αποφύγαμε και αυτή τη φορά. Το είπατε πάρα πολύ σωστά νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ακριβότερο χρήμα, όπως το είπατε. Σημαίνει ότι η δόση.
1: Δηλαδή, αν έχει κάρτες, δάνεια, ναι, ένας άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Οι δόσεις που πληρώνει κάποιος δανειολήπτης θα δει να ανεβαίνουν. Το τοκοχρεωλήσιο, δηλαδή το μηνιαίο, θα δει ότι θα ανέβει κατάτι όσο είναι η αύξηση αυτή του επιτοκίου. Φυσικά υπάρχουν και δάνεια τα οποία είναι με σταθερό επιτόκιο, είναι κάπως αλλιώς ρυθμισμένα, αλλά τα επιτόκια τα οποία είναι με κειμενόμενο επιτόκιο και συνδέονται με το Euribor κτλ. Αυτά παρασύρονται όλα μαζί.
1: Βλέπω ένα παράδειγμα. Βλέπω ένα παράδειγμα. Στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με κειμενόμενο επιτόκιο και διάρκεια 20 ετών. Η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 12 έως 14 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πληρώνει 150-170 ευρώ περισσότερα το χρόνο.
0: Ακριβώς. Είναι αυτή η αύξηση. Όπως σας είπα, είναι το τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να μπορέσουμε να αντιθασέψουμε τις τιμές. Δυστυχώς, ο πληθωρισμός δημιουργεί σωρευτικά άλλα προβλήματα και δεν μπορούμε, από τη στιγμή που δεν βλέπουμε φως στο τούνελ, να το πω έτσι απλά, με τον πρόεδρο Τραμπ και τον πόλεμο τον οποίο μένεται. Δεν ξέρω πόσο θα τραβήξει αυτό ακόμα, αλλά αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε ξεπεράσει αρκετούς μήνες και έχουν περάσει όλες αυτές οι αυξήσεις και το ενεργειακό σοκ στο ράφι και στον πληθωρισμό. Και δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα. Εμείς ίσως έχουμε λίγο παραπάνω, αλλά αυτό είναι σε όλη την Ευρωζώνη.
1: Αυτό είναι μία όψη όμως του νομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος, είπαμε για τα δάνεια, είναι για τις καταθέσεις. Έχεις λεφτά στην τράπεζα. Εκεί τι γίνεται, τι κερδίζεις.
0: Θα δούμε τώρα πόσο υποτίθεται. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Διάβασα ο Σωτήρης, με συγχωρείτε λίγο. Διάβασα ο Σωτήρης πριν ότι οι τράπεζες υπολογίζουν ότι θα έχουν όφελος 147 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, που σημαίνει καλά να πάει για τον κόσμο. Που είχα κατά αποταμίευση.
0: Ναι, να το δούμε λοιπόν πόσο θα αυξήσουν, διότι έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ελλάδα ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων. Ο λόγος προφανώς ήταν ότι, να το πω πολύ απλά, έτσι, στην απλή καθομιλουμένη προσπαθούσαν να βγάλουν τα σπασμένα της κρίσης με αυτή τη διαφορά των επιτοκίων. Ωστόσο, εμείς αντιμετωπίζουμε τα επιτόκια ως ένα τσουβάλι, ως ένα πράγμα μαζί, που σημαίνει ότι όταν ένα επιτόκιο αυξάνεται, αυξάνονται όλα. Δεν είμαι βέβαιη αυτή τη στιγμή, περιμένω το δω. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα αυξηθούν αντίστοιχα και τα επιτόκια καταθέσεων όσο αυξάνονται τα επιτόκια χορηγήσεων. Δηλαδή, δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό που θα δούνε οι αποταμιευτές στο λογαριασμό τους είναι τα 12 ευρώ, όπως είπατε εσείς, ας πούμε τώρα, χάρη παραδείγματος, που θα πληρώσει παραπάνω κάποιος δανειολήπτης. Παρά τα αυτά, θα υπάρχει μια αύξηση, αλλά δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή, γιατί θα περιμένω να δω κι εγώ, αν θα είναι της ίδιας τάξης. Σε κάθε περίπτωση θεωρείται η αύξηση των επιτοκίων ως ένα, εμείς τα οικονομικά τέλος πάντων, ως ένα ηφαιστιακό μέτρο, με την έννοια ότι συγκρατεί τη ζήτηση.
1: Και τους μισθούς.
0: Όλα αυτά μαζί. Συγκρατεί τη ζήτηση, κυρίως τους μισθούς, όχι τόσο θα έλεγα, με την έννοια ότι έχει να κάνει με τις επενδύσεις κυρίως αυτό το κομμάτι των επιτοκίων, άρα συγκρατούνται λίγο οι ανταπεντητικά σχέδια. Αυτό, επειδή είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πλευράς της ζήτησης, μαζεύει λίγο τον πληθωρισμό. Υποτίθεται ότι αυτά τα μέτρα είναι παροδικά για να διορθώσουν μια ανισορροπία που έχει συμβεί. Δεν είναι για μακρά χρόνια.
1: Μια ερώτηση. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ λέει ότι είναι στις σκέψεις, είναι στον προγραμματισμό, ότι υπάρχει και μια αντίστοιχη νέα αύξηση. Αυτό θα είναι μία φορά η αύξηση του. Θα έχουμε και δεύτερη φορά.
0: Περιμένουμε να το δούμε. Κοιτάξτε, οι αγορές λέγοντας, οι διεθνείς επενδυτές, οι μεγάλοι επενδυτές που διαβάζουν κάθε μέρα και κάνουν τις αναλύσεις και βλέποντας και εμείς και αναλύοντας το πώς κινούνται οι αγορές, θα έλεγα ότι έχουν προεξοφλήσει δύο αυξήσεις επιτοκίων εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες.
2: Ακόμα και αν τελειώσει ο πόλεμος, για παράδειγμα, κάτω.
0: Είχαν προεξοφλήσει. Εγώ έχω μία επιφύλαξη ότι αν αυτή τη στιγμή τελειώσει ο πόλεμος, πιθανά να γλιτώσουμε τη δεύτερη. Αλλά επειδή δεν το βλέπω αυτό να γίνεται άμεσα, γιατί βλέπουμε και τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι ήξες αφήξεις, τη μία μέρα κάνει συμφωνίες, την άλλη την παίρνει πίσω. Είναι πολύ διφορούμενες οι δηλώσεις του, είναι πολύ διφορούμενες οι κινήσεις του. Πιθανά να μην την αποφύγουμε. Θέλω να τον

0: θυμίσω όμως ότι σε κάθε περίπτωση αυτά τα μέτρα μόνο παροδικά μπορεί να είναι, διαφορετικά μπορούν να μας οδηγήσουν σε ηφαισιακές καταστάσεις και αυτό που ακούμε στάσιμο πληθωρισμό. Δηλαδή,
1: ναι, σωστό.
0: Δηλαδή να έχουμε υψηλές τιμές με πολύ ισχνή ανάπτυξη και καθόλου ανάπτυξη, ίσως και ύφεση.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περιμένουμε να δούμε τα επόμενα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Η κυρία Κωνσταντίνα Κοταρίδη, καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστήμιου Πειραιώς.
3: Πολύ σωστά. Κοιτούσατε το πετρέλαιο. Είναι τώρα, μιλάμε από 86 περίπου δολάρια το βαρέλι. Συγγνώμη, το Brent ήταν τώρα είναι 88 και ήταν 93 χθες τέτοια ώρα. Έχει πέσει περίπου 4,5% κάτω στην προοπτική αυτών των δηλώσεων που έκανε ο Τραμπ χθες.
2: Εγώ, παιδί μου, κοιμήθηκα με τη λογική ότι θα χτυπήσει σήμερα και θα καταλάβει το νησί εκεί κλπ. Και ξύπνησα ότι έχει τελειώσει ο πόλεμος.
3: Η Σακύρα, πώς τη βλέπεις τα 50 της, μια χαρά. Η Σακύρα. Θεάρα, χθες στο Μεξικό, ναι. Λοιπόν, θυμίζουμε ένα εισιτήριο μετεπιστροφής για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή από Πειραιά για Κρήτη από την ANEC Lines, έτσι. Το ταξίδι, μια προσφορά της εταιρείας. Ταξιδεύουμε για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή οχήματα. 2-11-10-80-8-80 τηλεφωνείτε τώρα. Επιμείνετε και λιγάκι γιατί είναι κόσμος που περιμένει. Και 11 παρα 5 θα το πληρώσουμε.
2: Ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
3: Προλαβαίνουμε όσο προλάβουμε. Mm-hmm. Και μετά δελτίο ειδήσεων Βασίλη Τέτσκας.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πρώτον πυλών μια νέα συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Η συμφωνία προβλέπει άμεση εκεχηρία 60 ημερών, η οποία θα καλύψει και το μέτωπο του Λιβάνου. Επίσης, άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς περιορισμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να δεσμεύονται να τερματίσουν τον αποκλεισμό αποσκοπώντας την ομαλοποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Εγκαθίσταται ένας μηχανισμός σταδιακής άρσης των κυρώσεων, επιτρέποντας αρχικά στο Ιράν να εξάγει πετρέλαιο για 60 ημέρες. Υποχωρούν σημαντικά οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Brent και αμερικανικό αργό βρίσκονται κάτω από τα $90 το βαρέλι, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν 2 μηνών. Σε νέα φάση, περνά ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου, στρατηγική σημασία έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της κεντρικής και νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από την 1η Ιουλίου αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας από 2,4 σε 3,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Παράλληλα, σχεδιάζει το διπλασιασμό της μεταφορικής ικανότητας μεταξύ Βουλγαρίας και Ρουμανίας από 5 σε 10 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ προβλέπεται και η αύξηση της δυναμικότητας μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας. Την επόμενη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ανακοινώσει τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματός του. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν ότι θα είναι νέα όλα τα στελέχη τα οποία αναλαμβάνουν το ΜΕΑΡΧΕΣ. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως, αν και υπήρξαν σκέψεις να αξιοποιηθεί η Έφη Αξιόγλου, τελικά δεν θα αναλάβει κάποιο χαρτοφυλάκιο. Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ακινήτων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίσταται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των ακινήτων και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας. Θαλαμιγός με σημαία Τουρκία, στην οποία επέβαιναν 5 άτομα, προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή Πρασονήσια μεταξύ Νουσών και Χίου. Προκλήθηκε εισρωή υδάτων. Οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους στο σημείο 2 πλατά του λιμενικού. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείου. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Αλλάζει σήμερα και αύριο το σκηνικό του καιρού, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, κύριε χαρακτηριστικό. Βροχές, καταιγίδες ενίσχυση των ανέμων και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική αναμένεται από αργά το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες. Στη διεθνή ενημέρωση, στη νότια Ισπανία συνελήφθη ζευγάρι Βρετανών που άφησε μόνα τα 3 ανήλικα παιδιά του σε ξενοδοχείο προκειμένου να πάνε σε πάρτι για διασκέδαση. Στα αθλητικά, απόψε στις 10 Ολυμπιακός Φερεντσβάρος στο Champions League στο Πόλο, στις 10 το βράδυ Καναδάς Βοσνία Ερζεγοβίνη για το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM. People have
2: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauff. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27 390.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα.

0: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά του χείλη.
1: Μετριοφρόνος, καλημέρα σας.
2: ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Βρακοφόρων Κρήτης μας τα έχει πει αυτά.
1: Το λέμε που γεμπούνε. Από τα κάλαντα δηλαδή.
2: Αυτό
1: μας έχει μείνει από τα κάλαντα, μας το έχει φτιάξει.
2: Σονάρες.
1: Δεν μας ευχήθηκε όμως να γίνουμε πρωθυπουργοί. Έτσι δεν είναι.
2: Πού το πας.
1: Λοιπόν, παραπολιτικά 90,1 ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
2: Κύριος Σωτήρης Ξενάκης.
1: Κύριος Δημήτρης Κύρκος, ο οποίος είναι από ώρα εδώ, αλλά. Ας τον ανακοινώσουμε, ας τον αναγγείλουμε τώρα στην κονσόλα του ήχου. Στο 2.11.10.80.880 πετάει η Ελένη Τάκα και σήμερα, όπως πάμε, κληρώνουμε. Και σήμερα, μάλλον ένα ειστήριο με επιστροφές για δύο άτομα από Πειραιά για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. 2.11.10.80.880 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε 11:55. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr ή στο 2.10.89.19.800 στο ταξιδικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App για όλα τα διαδρομές ANEC Lines που ταξιδεύει για Χανιά και Ηράκλειο στα ημερήσια δρομολόγια με έκπτωση 30% σε καμπίνες και για τα ταχυοχήματα. Λέγε.
2: Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου.
1: Α, δεν θα πεις εσύ, θα πει ο μετρολόγος. Διότι βλέπουμε. Α, να βλέπω κάτι συννεφάκι από την άκρη, αρχίζουν σιγά σιγά να προβάλλουν. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου, ο μετρολόγος, είναι μαζί μας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ωραίος ο καιρός. Ωραία ξεκίνησε η μέρα, αλλά θα συνεχίσει έτσι.
3: Όχι ακριβώς, θα συνεχίσει έτσι. Βέβαια, αυτά τα σύννεφα που βλέπετε από εκεί προς τα δυτικά είναι άκακα προς το παρόν. Δεν πρόκειται να φέρει βροχή τώρα στην Αττική, αλλά από το μεσημέρι και μετά ήδη κάποιες μπόρες καταιγίδες στην Καλκιδική και την Ξάνθηση μειώνονται. Ναι. Από το μεσημέρι όμως περιμένουμε την κυρίως επιδείνωση. Mm. Κυρίως σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Τερεάς, στο Βόρειο Αιγαίο, στη Χαλκιδική, και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και λιγότερο και στην Ανατολική Πελοπόννησο, σε Κορινθία δηλαδή. Περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Εδώ στην Αττική θα ξεκινήσουν κάποιες μπόρες και καταιγίδες το μεσημέρι, κατά 2-3 ώρα στα βόρεια όμως στην Αττική, γύρω από την Πάμπη, θα κυρίως βόρεια-βορειοδυτικά και γύρω από τον Κυθερώνα, στα Βίλια, προς εκείνες τις περιοχές.
1: Ναι.
3: Το λεκανοπέδιο προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζει ιδιαίτερα, εκτός από τα βορειότερα τμήματα του λεκανοπεδίου. Το απόγευμα φαίνεται να είναι λίγο περισσότερα τα φαινόμενα, με μπόρες και κάποιες καταιγίδες εκεί αργά το απόγευμα. Γύρω στα δυτικά και βόρεια θα εντοπίζονται ούτως ή άλλως τα περισσότερα.
1: Άρα εδώ στα νότια
2: και στα κέντρο δεν θα έχουμε βροχές.
3: Μικρότερη πιθανότητα. Πιθανό να βρέξει και στο κέντρο. Πιστεύω θα βρέξει και στο κέντρο, αλλά όχι. Τα πιο έντονα φαινόμενα δεν θα είναι ούτε στο κέντρο, ούτε πιστεύω στα νότια τμήματα του νομού. Θα είναι κυρίως στα δυτικότερα και στα βορειότερα τμήματα του νομού. Mm. Πιθανόν και κάποιες βροχές να μην βρέξει καθόλου, έτσι, γιατί είναι τοπικό χαρακτήρα αυτές οι βροχές και οι καταιγίδες. Αλλά γύρω από την Πάνθα, γύρω από το Κυθερώνα εκεί στα Βίλια, θα είναι και τοπικά ισχυρές οι καταιγίδες, δηλαδή προς τα Βίλια.
1: Πόσο θα κρατήσουν αυτά?
3: Λίγο διαρκούν αυτές οι καταιγίδες, δηλαδή και ουσιαστικά το διάστημα της αστάθειας είναι από τις 2 μέχρι περίπου τις 7-8 η ώρα, όχι ότι θα βρέχει όλη την ώρα. Κατά τόπους θα βρέχει και κατά διαστήματα σε αυτές τις περιοχές.
1: Μάλιστα.
3: Και επίσης να πούμε ότι θα κρατήσει περίπου μέχρι αύριο το πρωί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα μπορούσα να το πούμε.
1: Πώς την είπαμε αυτή την εισβολή.
3: Εισβολή θερμικών καταιγίδων.
1: Θερμικές καταιγίδες. Εμείς λέγαμε καλοκαιρινές μπόρες αυτές. Τώρα λένε θερμικές καταιγίδες. Ναι,
3: έχει. Σωστά. Δεν θερμικές καταιγίδες, στην πραγματικότητα είναι οι καλοκαιρινές μπόρες που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν θα διαρκέσουν και μέσα στη νύχτα και μέχρι αύριο το πρωί σε περιοχές του Αιγαίου, Λασποράβε, Καλκιδική και στην Εύβοια. Θα είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα. Μέχρι αύριο το πρωί, από το μεσημέρι και μετά, θα βελτιωθεί σχεδόν σε όλη τη χώρα στην πραγματικότητα ο καιρό και την Κυριακή θα είναι καλό ο καιρό. Οπότε ουσιαστικά από το Σάββατο μεσημέρι και μετά θα είναι καλός ο καιρός. Όσοι θέλουν να πάνε για μπάνιο.
1: Α, και για μπάνιο. Θερμοκρασία θα πέσει. Καθόλου θερμοκρασία θα πέσει, λογικά. Έτσι, αφού θα βρέξει, θα πέσει κιόλα.
3: Θερμοκρασία θα πέσει. Αύριο στην Αθήνα θα είναι περίπου 27-28 βαθμούς. Οπότε θα πέσει. Σημαντικά, περίπου 5 βαθμούς σχέση με σήμερα. 4 με 5 βαθμούς. Την Κυριακή λίγο θα ανέβει και θα ανέβει αρκετά
1: από Δευτέρα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Άκουγα που τις λένε θερμικές καταιγίδες αυτές και έλεγα εγώ, επειδή εμείς αυτές ξέραμε σαν καλοκαιρινές μπόρες. Αυτές που έχει σε πολλές περιοχές της χώρας είναι κάθε μεσημέρι, μεσημερό απόγευμα. Πιάνει έτσι, συννεφιάζει και βρέχει λίγο και φεύγει.
2: Δημήτρης Παπαϊωάννου ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο μετεωρολόγος του Άξιον 24.
1: Ξέχασα να πω ότι στην προσφορά υπάρχει και γιοταχή, έτσι.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Εδώ ο κύριος Διευθυντής. Ότι υπάρχει, δεν είναι μόνο το εισιτήριο για δύο άτομα, πήγαινε έλα, πήρα Κρήτη, ανέ, κλάιντς, υπάρχει και το γιοταχή σας μαζί, το οποίο είναι σημαντικούλη το κόστος για το αυτοκίνητο σε σχέση με τα. Καλημέρα, κύριε Γιαννουλόπουλο, ευχαριστώ. Να μην τη διακόψουμε την καθηγήτρια, να μην τη ρωτήσουμε και εμείς τις ερωτήσεις μας.
2: Να καταλάβουμε τα παραδείγματα και λοιπά. Πολύ καλή ήταν η καθηγήτρια.
1: Ναι, και εγώ έτσι νομίζω, καταλάβουμε και εμείς.
2: Να καταλάβουμε τι γίνεται με τις καταθέσεις. Δεν το βλέπω και να αυξάνονται, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Άμα δεν έχεις, σε νοιάζει.
2: Όχι, μωρέ. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις πάει το μυαλό μου στη θρηλυκή ταινία με τον Κουσγκούνι που λέει, χτυπάει την πόρτα και λέει, σας έφερα πίτσα. Δεν παραγγείλαμε, παραγγείλατε, δεν παραγγείλατε. Ίδιες θα είναι κατάθεσεις.
1: Καλημέρα στην Δήμητρα, καλημέρα στον κύριο Ιώνα που του φάνηκε υπέροχος ο Κυριάκος χθες στον Αντένα και επιβεβαίωσε λέει μακράν ότι είναι ο πιο αξιόπιστος πολιτικός. Φαντάζομαι ότι. Και να μην τον είχατε δει, πάλι την ίδια άποψη θα είχατε.
2: Όχι,
1: λοιπόν, δεν πειράζει, Δήμητρα, την καλημέρα μας και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα, η οποία λέει μπουρδες, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο τη εκπομπή θα έστειλε. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μαντενίδη, πάντα με την καλή του κουβέντα καθημερινά. Αλλά μας ακούει, οπότε δεν πειράζει. Λέει ο Γιώργος Πολουτράκη, αν η νίκη έλεγε για αύξηση απολαβές Μητροπολιτών και Ιερέων, θα έλεγαν ότι εργαλειοποιεί την πίστη. Ενώ τώρα που το κάνει ο Μητσοτάκης πριν τις εκλογές ήταν πάγιο έτοιμα, λέει, όπως ανέφερε. Δεν νομίζω ότι.
2: Το θα πει. Εμείς το κάνουμε θέμα πάντως και θα το δείτε και στο τελευταίο τέταρτο.
1: Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό.
2: Θα μιλήσουμε ειδικά για αυτό με έναν αξιόλογο καθηγητή.
1: Βεβαίως.
2: Να δούμε τι συμβαίνει, έτσι.
1: Ακριβώς. Με τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτή καθηγητή εκκλησιαστικού δικαίου για το θέμα τη αυξήσεως ασχερής.
2: Σήμερα η πρώτη επίσημη θεματική εκδήλωση της ελπίδας για τη δημοκρατία του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Εδώ στην Αθήνα για το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Θα μιλήσουν ο Αντώνης Ψαρόπουλος και η Μαρία Γρατσία και θα απευθύνει χαιρετισμό η κυρία Καριστιανού. Είναι η πρώτη στην πρωτεύουσα μετά την ίδρυση του κόμματος.
1: Μάλιστα.
2: Στην έδωσα τη Ασία, νομίζω ότι είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, το δικηγορικό σε λόγο Αθηνών, συγγνώμη.
1: Καλημέρα στη φίλη μας τη Λίνα. Λέει κάλεσμα τη Δευτέρα 15 Ιούνιου.
2: Ναι, ναι.
1: Μπράβο, να το πει. Περιφερειακό συνελτήριο Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στην Καβάλα στις 10.30 γιατί λεφτά υπάρχουν για του Μητροπολίτε και και του συνταξιούχου που σήκωσε όλα τα βάλια κουλουράκι. Και λέει και διάφορα άλλα επασύντα. Καλημέρα, Λίνα μα. Την είπαμε, εγώ δηλαδή την είπα την άποψή μου για τι αυξήσει αυτέ. Μην την ξαναλέω, δεν υπάρχει ένα λόγο. Λοιπόν, καλημέρα στην Ελλάδα.
2: Εγώ καλύτερα να μην το πω γιατί συμφωνώ πόλεμο.
1: Δεν συμφωνώ κατά. Τι?
2: Εγώ λέω μην το πω γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται μια συνταγματική αναθεώρηση και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια δεν μπαίνει στο τραπέζι ούτε καν από την αντιπολίτευση. Όχι, όλοι μπορεί κάποιε. Αναβάζουν το θέμα του χωρισμού κράτου και εκκλησία. Εγώ βάλω άποψη αυτό. Ναι,
1: εντάξει. Ας μην τα ανοίξουμε. Λοιπόν, καλημέρα. Εσύ είσαι, λέει, θα το πήγαινε πιο πέρα από μένα, αυτό θέλω να πω. Γιατί εγώ διαφωνώ με τις αυξήσεις αυτές. Έτσι, θα μπορούσε να τις πάρει. Και ας πήρε ήδη ο απλός κλήρος, να τις πάρει ο απλός κλήρος. Ακόμα καλύτερα, δεν τις έχουν ανάγκη οι Μητροπολίτες καθόλου. Καλημέρα, λέει, θα μας πείτε για τη σφραγίδα EU που πήρε η Τουρκία με την ανοχή Μητσοτάκη Χρυσόρης. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρω.
2: Ούτε εγώ.
1: Δεν το γνωρίζω. Εγώ ξέρω ότι χάσανε προσφάτως. Ευτυχώς και ευτυχώς, δηλαδή αυτό που είχαν πάρει, το Τουρκεντζίαν.
2: Ναι,
1: αυτό
2: σωστό.
1: Ξέρω. Ο Νίκος λέει: αν τώρα το 2012 που έκανε κόμμα, έκανε κακό στην παράταξη του Σαμαρά, τον εκλεγμένο από τη βάση. Κάτι να πω. Όποιος κάνει κόμμα και παίρνει χώρο από ένα κόμμα άλλο από το στο οποίο ανήκει, κάνει κακό και στο κόμμα, κάνει κακό στο πρόσωπο, προφανώς.
2: Μπορεί να είναι καλό. Ναι. Ξέρω εγώ, ένα παιδί μου τώρα πίστευε ότι θα κάνει ένα κόμμα που.
1: Ακριβώς. Και ο κόσμος αξιολόγησε αυτό που αξιολόγησε, όπως θα αξιολογηθεί και ο Σαμαράς, όπως αξιολογεί και στο παρελθόν, αξιολογεί και τώρα. Και ο καθένας που κάνει κόμμα θα αξιολογηθεί. Δεν τον κρίνουμε εγώ ή ο Βασίλης. Την τις απόψεις μας λέμε εδώ πέρα. Έτσι.
2: Σωστό. Λοιπόν, τώρα, Σωτήρη, να πω μόνο η κουβέντα μόνο με νομίζω να
1: την κρατήσω.
2: Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε τις καλημέρες. Δύο και πιθανόν συν ένα γραμματέα κατάπιε αυτό το σκάνδαλο της πολεοδομίας, παρότι λένε ότι οι γραμματείς δεν έφυγαν γι' αυτό. Αλλά έφυγαν γιατί χρειαζόταν να γίνει ανανέωση.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι φρέσκο. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη συνέντευξή του και στον κύριο Τσίπρα.
2: Ναι, πριν από λίγο
1: ο κύριος Τσίπρας απάντησε στο φόρμα του Γιώργου Δαγερόμου. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Αρχικά δεν το βάλαμε στην αρχή αυτό. Το έχουμε.
2: Περιμέναμε την απάντηση.
1: Ναι. Είναι το 23.
4: Το τι γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
1: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος.
4: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Θέλει να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
5: Λοιπόν,
2: καλό το βρήκα αυτό για να μην γυρνεί.
1: Κάτσε να δούμε τι απάντησε πριν από λίγο. Δεν ξέρω πραγματικά. Το ακούμε κι εμεί πρώτο άκουσμα, εγώ τουλάχιστον, τον κύριο Τσίπρα στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου. Έτσι.
6: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σα το δίπλωμα και να μην σα το έχουν πάρει.
7: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
8: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Θέλετε ένα σχόλιο σε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει? Συνεπώς, αν κάποιος όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κύριος Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά 7 χρόνια.
1: Ο Δημήτρης ο Μανιάτης, νομίζω,
2: έκανε την
1: ερώτηση. Ξέρω, το συνάδελφος και φίλος είναι ο Δημήτρης. Λοιπόν, αυτά...
2: Φαίνεται έτσι το πλαίσιο ότι επιλέγει ένας τον άλλον για αντίπολο. Καλά, και αντιπολίτες δεν μπορεί, τον πρωθυπουργό θα επιλέξει, αλλά...
1: Οι αντιπολίτες υποχρεωτικά θα επιλέξει. Η Νέα Δημοκρατία, πόσο καιρό το λέω, ότι θεωρώ ότι μια βοήθεια θα της δώσει. Ναι, τώρα από εκεί και πέρα πώς θα αναφύγει δεν ξέρω. Η παρουσία του κ. Τσίπρα μια βοήθεια θα της δώσει. Δημιουργεί αντανακλαστικά. Ένθεν κακήθεν δημιουργεί αντανακλαστικά και το ότι τα δημιούργησε φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ότι αμέσως πήγε και κάθε. Πώς το είπε ο κ. Μαύρος, κάθε στη δεύτερη θέση. Κατευθείαν. Λοιπόν.
2: Όταν.
1: Ναι.
2: Έχω ένα τετράδιο, πολλά δηλαδή μαζεύονται, που λέω τώρα προτάσεις που δεν έγραψα, πράγματα δηλαδή που σου λένε διάφοροι πολιτικοί και δεν μπορείς να τα πεις.
1: Ναι.
2: Είσαι δεσμευμένος. Δεν τα θυμάσαι κιόλας πότε έγινε, ποια μέρα κλπ. Κάποτε λοιπόν θα πω γιατί και πώς έπεσε το σχέδιο των δύο, μην με ρωτήσεις ποιον δύο, για συνέχεια του δικοματισμού. Λοιπόν.
1: Δεν θα σου ρωτήσω τίποτα.
2: Μπράβο.
1: Θα σας αφήσω να το γράψεις κάποτε.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος ξεπερνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες, κάτω των 30 ετών, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικά, με ποσό υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και... Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου, οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta-one-business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Πάμε σε διαλυματάκι.
2: Πάμε
1: σε διαλυματάκι και διαλύσαμε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
2: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Για κουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
3: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
4: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
5: Ακούτε Ionian FM

0: συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.
1: Κάτσε να το πω σωστά. Η ώρα είναι 10:27 λεπτά και 11:05 κλειώνουμε ένα εισιτήριο με επιστροφές για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γεωταχή από Πειραιά για Κρήτη. Προσφορά της ANEC Lines. 2-11-10-80-8-80 και η κλήρωση 11:05 και να πάμε αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό, για τον Πρωθυπουργό χθες. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, είπε.
3: Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο. Αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Νομίζω το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Απλά προφανώς στο πολιτικό παιχνίδι ο καθένας βάζει τους στόχους του. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία.
2: Εννοείται το κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού.
3: Και πολλά άλλα κόμματα. Και τον κύριο Βελόπουλο έχω ακούσει να το λέει.
2: Mm-hmm.
3: Το βασικό χθες είναι ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες κατά τη γνώμη του στην εξωτερική πολιτική. Αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο στην ουσία βάζει στο στόχαστρο την ελληνική ΑΟΖ, και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο έχει οφετηθεί επίσημα από την Άγκυρα, και την παρεμπόδιση της πόλης του Καλωδίου στην Κάσο και την ναύτιξη διαρκείας, και το νόμο τον οποίο φέρνει τώρα, ο οποίος στην ουσία στοχεύει στο Μεσό Αιγαίο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης. Γιατί χθες παρουσίασε περίπου μια εικόνα ότι η Τουρκία απλά αντιδρά γιατί η χώρα μας πετυχαίνει νίκες. Νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι Έλληνες από την ασκούμενη εξωτερική πολιτική.
2: Να σας ρωτήσω, μιας και βεβαίνατε αυτό, είδα από χθες το σηκώνεται ως θέμα, μόνιμος υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
3: Εντάξει, να δείτε.
1: Καλή πρόταση αυτή.
3: Εμείς είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα κρίσιμο.
1: Ναι.
3: Το να υπάρχει, ας πούμε, στην ουσία.
1: Για να υπάρχει συνέχεια, λέτε, έτσι δεν είναι?
3: Κοιτάξτε, οι χώρες όπως η χώρα μας, ναι, σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, mm-hmm, πρέπει να έχουν μια εθνική στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική να έχει και ένα βάθος. Αυτό λείπει σήμερα από τη χώρα.
1: Ναι.
3: Και μπορεί, ξέρετε, σε περιόδους ηρεμίας γεωπολιτικής και μη ανακατατάξεων, η εξωτερική πολιτική να είναι... Πάντα είναι σύνθετη, αλλά να είναι λίγο πιο απλή. Σήμερα δεν είναι έτσι. Mm. Σήμερα νομίζω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η χώρα έχει ανάγκη μια στρατηγική, όχι με πηξίδα απλά μόνο τα επόμενα 1-2 χρόνια, mm, αλλά με πηξίδα τα επόμενα 20-30 χρόνια.
2: Mm. Ναι, αλλά αυτός ο μόνιμος υφυπουργός δεν πάει σε άλλη κυβέρνηση, νομίζω. Φτάνει στην προεκλογική περίοδο.
3: Ναι, σας εξηγώ.
2: Και είδα και ο κύριος Χριστίδης είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή όχι. Είδα και τον κύριο Χριστίδη χθες να κάνει κριτική σε άλλο μήκος κύματος από εσάς, να λέει ότι επιτρέπονται μέχρι 3 υφυπουργοί και προκειμένου
3: καλά,
2: να βάλουν.
3: Αυτό είναι προφανές, ναι, ναι, τώρα εδώ η κυβέρνηση αυτή μας έχει συνηθίσει. Όταν δεν της αρέσει ένας θεσμός ή ένας νόμος, τον φέρνει στα μέτρα, ναι, της. Αυτό, ναι, έχει ξεκινήσει από τον κύριο Κοντολέοντα, αν θυμάστε.
2: Ναι, λέω, άλλη ήταν κριτική χθες, άλλη είναι δική σας. Αυτό επισημαίνω. Δεν λέω κάτι. Ναι. Mm-hmm. Το θεωρείτε θετικό εσείς, αυτό λέω.
3: Εγώ λέω το εξής. Όχι, δεν λέω ότι είναι. Εγώ λέω το εξής. Λέω ότι πρέπει να υπάρχει εθνική στρατηγική. Ναι. Δεν είναι θέμα υφυπουργού ή μη υφυπουργού.
1: Ναι.
3: Αυτό που λείπει από τη χώρα. Σε αυτό στέκομαι εγώ. Δεν στέκομαι στην πρόταση. Εγώ στέκομαι στο ότι πρέπει να χαραχτεί εθνική στρατηγική, ναι, η οποία σήμερα φαίνεται να μην υπάρχει.
1: Τώρα, δεν ξέρω αν τελείωσε το θέμα αυτό. Ναι, ναι. Τώρα έκανε χθες μια εξαγγελία ο Ανδρουλάκης. Είπε, ναι, ότι οι νέοι ως 24 ετών δεν θα πληρώνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Ναι.
1: Και θα το ακούσετε, φαντάζομαι, ότι αυτό είναι, ακούγεται σαν. Θυμάμαι ότι υπήρχε δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι τις 7 το πρωί από κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέχρι το 1989 που έγινε κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Και καταργήθηκε. Ναι, ναι, ναι. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως αυτό οφείλεται ότι είναι τώρα εξαγγελία η οποία ακούγεται έτσι λίγο, να το πω, λαϊκίστικη. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες.
3: Είναι μια εξαγγελία,
1: ναι, ναι,
3: πολύ χαμηλού δημοσιονομικού κόστου.
1: 35 εκατομμύρια είναι το κόστος, το έχετε υπολογίσει.
3: Ακριβώς, ναι, ναι. Και μια εξαγγελία η οποία ελαφραίνει τους νέους.
1: Γιατί πολλοί από αυτούς ήδη έχουν.
3: Δεν είπαμε ότι με αυτό λύσαμε το πρόβλημά τους.
1: Ναι, ναι. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες. Ναι.
3: Εμείς για τους νέους,
1: ναι,
3: έχουμε μια ολιστική προσέγγιση.
1: Ναι, ναι.
3: Από το ζήτημα της στέγασης.
1: Ναι.
3: Μην ξεχνάτε, λίγες μέρες πριν ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε η αδιάθετη πόρη του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας να πάμε στη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών.
1: Ναι.
3: Έχουμε προτείνει.
1: Για το στεγαστικό, γενικά, έχετε, νομίζω, είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κάνει τόσο ολοκληρωμένες προτάσεις για το θέμα.
3: Όχι, δεν υπάρχει άλλο κόμμα. Για την μείωση των ωρών απασχόλησης.
1: Ναι.
3: Είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ένα θέμα είναι ο μισθός, αλλά ένα θέμα είναι και ο χρόνος.
1: Ναι.
3: Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι και μεγάλες οι αποστάσεις, είναι προφανές ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους στο να περνάνε πιο ποιοτικό χρόνο.
1: Ναι.
3: Ταυτόχρονα, πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε και ικανοποιητικότερες αποδοχές.
1: Ναι. Ναι. Είναι κοστολογημένο, είναι 35
3: κατά. Το ζήτημα έχουμε βάλει για τις νέες οικογένειες, το ζήτημα της στήριξης, όχι μόνο κατά τη στιγμή που ένα παιδί γεννιέται, αλλά για τα πρώτα 3 χρόνια, προφανώς με κριτήρια εισοδήματος. Εμείς έχουμε μια ολιστική προσέγγιση στο ζήτημα του πώς πρέπει να στηριχθεί η νέα γενιά.
2: Να σας κάνω μια ερώτηση, επιστρέφοντας στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, για να πάμε μετά και στα δικά σας λίγο, κύριε Τσουκαλά. Είχαμε μια διαφοροποίηση του κυρίου Δένδια χθες, που είπε ότι οι πρώην Πρωθυπουργοί πρέπει να λένε τη γνώμη τους, αλλά και αυτοί μπορεί να μην υιοθετείται, αλλά τουλάχιστον να ακούγεται. Είχε μια διαφοροποίηση σε αυτό το θέμα. Ήθελα το σχόλιο σας.
3: Ότι ο κύριος Δένδιας κινείται σε ένα άλλο μήκος κύματος. Ο κύριος Μητσοτάκης επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Καραμαλή. Ο κύριος Δένδιας έχει προφανώς μία άλλη οπτική. Αυτό είναι ένα εσωτερικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι ξέρουμε ότι στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν θέματα συνοχής. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Και εσείς έχετε κάτι τέτοια θέματα, βέβαια, έτσι. Η αλήθεια είναι. Ναι. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, αλλά όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν σε εσάς.
3: Ναι, διευθύνονται δυσανάλογα.
1: Ναι.
3: Ενώ στη Νέα Δημοκρατία είναι πολύ μεγαλύτερο όταν
1: τώρα για να φτάσει σε σημείο να μιλήσει για διαγραφές, και ο Ανδρουλάκης πάει να πει ότι υπάρχει θέμα.
3: Δεν νομίζω ότι μίλησε για θέμα διαγραφών. Νομίζω ότι. Ρωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ρωτήθηκε, ναι.
3: Ρωτήθηκε.
1: Θα μπορούσε να
3: μιλήσει για το θέμα.
1: Ναι,
3: είπε ότι δεν αφορά
1: ναι.
3: κάποιον συγκεκριμένα, διότι είπε ναι. ότι είναι άλλο πράγμα αυτό που λέτε, ότι υπονοεί κάποιος κάτι.
1: Ναι.
3: Είπε το προφανές.
1: Ναι.
3: Αν ένα κόμμα έχει μια στρατηγική,
1: ναι.
3: η οποία είναι επεφρασμένη, συνεδριακά ναι. αποφασισμένη και οριοθετημένη,
1: ναι.
3: και κάποιος την ακυρώσει δημόσια και επίσημα,
1: ναι.
3: Προφανώς σε κάθε κόμμα δεν ισχύει.
2: Καλά, το μόνο που δεν είπε ήταν να είναι και δήμαρχος Αθηναίων, δηλαδή που κέρδισε τις δεύτερες εκλογές τον Κώστα Παγκογιάννη. Συγγνώμη για να ρωτήσω. Δεν το είπε για τον κύριο Δούκα αυτό.
3: Διαφωνώ μαζί σας.
2: Δεν το είπε για τον κύριο Δούκα.
3: Και εγώ την επόμενη μέρα που ρωτήθηκα, και ξέρετε ότι δεν είναι δικιά μου η θέση, δεν καταθέτω τις δικές μου θέσεις, είπα ότι ξεκάθαρα δεν θεωρώ ότι ο κύριος Δούκας ακύρωσε την επίσημη θέση του Πασόκ. Αντιθέτως, ο κ. Ζούκας είπε ότι ο στόχος παραμένει η πρωτιά και βέβαια είπε ότι είναι υπέρ της αυτόνομης εκλογικής πορείας. Άρα δεν νομίζω ότι αφορά τον κ. Ζούκα. Ρωτήθηκε γενικά ο Νίκος Ανδρουλάκης και απάντησε γενικά με το αυτονόητο.
2: Το κρατάμε.
3: Ότι ένα κόμμα όταν έχει αποφάσει συνεδρίου, αυτές πρέπει να τηρούνται.
2: Λοιπόν, τώρα. Λέτε μονομέτωπο, βλέπω διμέτωπο. Όπου είναι ο Μητσοτάκης, είναι και ο Τσίπρας μαζί.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει διμέτωπο. Διμέτωπο μπορεί να κάνει ο κ. Τσίπρας. Δεν κάνουμε δυνατοπού. Εμάς ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα. Και εμείς είμαστε το μόνο κόμμα που βάζει μια ατζέντα. Από το χθεσινό μέχρι την πρόταση για τη στέγαση, το ζήτημα της τετραήμερης απασχόλησης. Έχουμε πει ότι πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση που αφορά το νόμο 3869 με τον εκτοκισμό. Εκεί, αν με επιτρέπετε, βλέπουμε τον πλήρη παραλογισμό. Μια κυβέρνηση η οποία λέει επίσημα για στόματος του Υπουργού Οικονομικών ότι θα ψάξει να βρει ισορροπία μεταξύ της νομιμότητας, όπως διαμορφώθηκε τη δικαστική απόφαση, και της παραβίασης της νομιμότητας. Η δικαστική απόφαση δεν είναι προαιρετική, είναι δεσμευτική. Πρώτη φορά ακούμε κυβέρνηση να λέει ότι θα ψάξω να βρω ισορροπία μεταξύ αυτών. Ή είσαι με τη νομιμότητα και τη δικαστική απόφαση που δικαίωσε τους δανειολήπτες, ή είσαι με την παραβίασή της και τα συμφέροντα των φαντς.
2: Λοιπόν.
3: Δεν είναι γνωμοδότηση. Ξέρετε, ο Άρης Πάγος δεν εκδίδει γνωμοδοτήσεις προαιρετικού χαρακτήρα που αν θες τις κάνεις. Εκδίδει δικαστικές αποφάσεις στο όνομα του ελληνικού λαού.
2: Τελευταία ερώτηση τουλάχιστον
3: είναι
2: από μένα.
3: Είναι η ίδια κυβέρνηση η οποία μας μαλώνει όταν λέτε να βελτιωθεί η δικαιοσύνη, και αυτή η κυβέρνηση παραβιάζει, όχι μόνο σήμερα, το έχει κάνει και άλλες φορές, με τα αναδρομικά των συνταξιούχων, με την απόφαση του ΣΤΕ για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη, παραβιάζει και δεν εφαρμόζει αποφάσεις δικαστηρίων.
2: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα. Σε αυτό έχουμε αυτό το θέμα με τις παραιτήσεις των δύο γενικών γραμματέων με αφορμή αυτά που συνέβησαν με τα κυκλώματα στις πολεοδομίες. Το θεωρείτε σκάνδαλο?
3: Σκάνδαλο προφανώς υπάρχει.
2: Όχι, λέω αν είναι κυβερνητικό σκάνδαλο. Γιατί αυτό καταλαβαίνω.
1: Πολιτικό σκάνδαλο. Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ τι έχουμε. Επί 7 χρόνια είχαν αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό ένα πρόσωπο που σήμερα συγγενικά του πρόσωπα φέρονται να ελέγχονται για ένα κύκλωμα διαφθοράς, εκβιασμών και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Είναι προφανές ότι 7 χρόνια χτίθηκε μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος και διασπάθησης δημοσίων πόρων. Το πόσο ψηλά φτάνει αυτή, πρέπει να το ερευνήσει η δικαιοσύνη. Το ότι έχουμε όμως μια επιδημία παραιτήσεων υπουργών, προφανώς προβληματίζει. Αλλά αυτή η εικόνα είναι η ίδια εικόνα με τις απευθείας αναθέσεις, η ίδια εικόνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μια κυβέρνηση η οποία κάνει πάρτι με το δημόσιο χρήμα. Και την ίδια στιγμή κατηγορεί για ελλειπή κοστολόγηση και για λεφτόδεντρα την αντιπολίτευση. Η ίδια τα λεφτόδεντρα τα κάνει δώρο σε κολλητούς.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε κύριε Τσουκαλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Δεν το είπα, παιδί μου, για τον Δούκα.
1: Τι να πήρε, εκπρόσωπο τύπου του κόμματο είναι, δεν υπάρχει πιο δύσκολη θέση από αυτή.
2: Θέλω να το λέω αρχηγό.
1: Τι?
2: Άμα το λέω, δεν το είπα, ούτε
1: μετά, μετά πρέπει ο εκπρόσωπο, όταν ο αρχηγό πει κάτι και εν πάση περιπτώσει μεταθέτει, να το λιένει κάπω. Mm. Αυτό δεν είναι δουλειά του. Εκπρόσωπο τι είναι σε ένα κόμμα, το αμορτισέρ είναι. Δεν είναι. Είναι το αμορτισέρ που πολλέ φορέ πρέπει να φορτωθεί
2: και
1: αυτό.
2: Η αλήθεια είναι και το έχουμε πει πολλέ φορέ, ναι. Ο κ. Τσουκαλά.
1: Λαχείο ήταν για τον κύριο Ανδρουλάκη. Να τα πούμε αυτά. Για τον κύριο Ανδρουλάκη ήταν λαχείο. Και εντάξει. Κάνουμε διάφορες κουβέντες και απαντάει σε όλα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν είπαμε δύο κουβέντες για τον καιρό, γιατί μας είπε ότι μας πρόλαβε ο μετεωρολόγος. Τελικά εδώ στα νότια και στο κέντρο λέει δεν θα έχει καταιγίδες και.
2: Θα βρέξει και ελάχιστα.
1: Θα βρέξει λιγάκι στα πέριξ της. Τι είπε του
2: Πάρνηθα.
1: Στα πέριξ της Πάρνηθας λέει θα έχει καταιγίδες με σήμερα απόγευμα. Mm. Με σήμερα απόγευμα. Mm. Και εντάξει.
2: Αυτό.
1: Λοιπόν, φωτιά λέει στην πλάκα κερατέας. Έχουμε τώρα. Εσύ το μελετούσες. Πριν βγούμε στον αέρα, κάτι λέγαμε για τις πυρκαγιές εδώ. Και διαβάζω τώρα έκτακτη επικαιρότητα. Φωτιά στην πλάκα κερατέας. Ισχυρή κινητοποίηση πυροσβεστικής. Έσπευσαν ήδη δύο ελικόπτερα.
2: Θα επιμείνω στην πληροφορία. Η κυβέρνηση φοβάται πολύ τις πυρκαγιές. Έβρεξε πολύ φέτος. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν έχουν καθαριστεί. Έτσι παντού θα υπάρχουν.
1: Εμείς ξέραμε ότι το ότι έβρεξε πολύ ήταν καλό γιατί δεν είναι τέτοια ξεραίλα όπως είχε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό.
2: Ναι. Αλλά κάθε πράγμα έχει δύο όψεις ως γνωστό.
1: Η άλλη είναι ότι υπάρχει πολύ πράγμα για να καεί. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες ότι ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 1-2-3 ώρες ανακοινωθεί μια παράταση για το θέμα των οικοπαίδων.
2: Το είπαμε, θα το δούμε. Εσύ το πες χθες.
1: Θα το δούμε. Γιατί η ανταπόκριση μέχρι τώρα είναι ούτε τα μισά δεν είχαν δηλωθεί μέχρι χθες προχθές που μιλάμε. Τι έχεις χάσει κάτι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα μιλήσουμε για το θέμα των αυξήσεων στους ιεράρχες. Και να μην είστε βέβαιος, κύριε, ένας φίλος εδώ που μας έστειλε μήνυμα, ο κύριε Δημήτρη μας, ότι ο καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου θα στηρίξει Μητροπολίτες.
2: Όχι, λέω εδώ ότι μας πήρα.
1: Συμφωνώ διαχωρισμό εκκλησίας κράτους τώρα. Εντάξει, προφανώς είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Όλοι μπορεί να συμφωνούν, πολλοί μπορεί να διαφωνούν. Λοιπόν, τι λέει, δεν παραθέτει να κάνει τι ίδιες ερωτήσεις και να ακούτε τα ίδια, λέει. Τι να κάνουμε εμείς, έχουμε υποχρεώσει να κάνουμε τις ερωτήσεις. Δεν πάμε στην Πάρο να πάρουμε μια καφετή και να μην πιάσουμε το κουκοβιό. Πάμε, γιατί στην Πάρο δεν έχω πάει και ποτέ, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική, είναι με το COSMOTE 5G WiFi μόλις το βρήκες, γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της UCLA και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχεις δώρο 2 μήνες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Διαλυματάκι και γυρίζουμε με το θέμα των αυξήσεων στους Μητροπολίτες βεβαίως.
4: Ιόνιον FM.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάι 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάι 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή. Diamonds
5: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016, από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
8: Θανασάκη!
7: Ναι, ναι, μαμά.
8: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
9: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
10: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
4: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Διαβάστε στην απογευματινή, σε ρυθμούς κατάρτισης των γαλάζιων ψηφοδελτίων κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ποια ονόματα ακούγονται μέχρι τώρα, ποιος κατεβαίνει πού. Το παρασκήνιο της παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και η σχέση του με την υπόθεση των πολεοδομιών. Στις 333.000 έφτασαν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, περισσότεροι κατά 33.000. Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. 11 συλλήψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
12: Ακούτε Ionian FM.

0: Λοιπόν, να πάμε τώρα κλείνοντας την εκπομπή και στο θέμα το οποίο σας είχαμε προαναγγείλει και να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ανδρουτσόπουλο, αναπληρωτής καθηγητής Εκκλησιαστικού Δικαίου στην Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Ανδρουτσόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Το θέμα το γνωρίζετε. Χθες ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες. Το γνωρίζετε. Είπε μάλιστα ότι έθεσε το θέμα των Μουφτίδων. Οι οποίοι δύο είναι από ό,τι ξέρω και οι οποίοι λέει δεν μπορεί να παίρνουν οι Μητροπολίτες λιγότερα από τους Μουφτίδες. Ήταν και δικό τους αίτημα. Έχουμε δώσει και στους κληρικούς νωρίτερα πριν δώσουμε στους Μητροπολίτες. Ναι. Αλλά είναι μια αύξηση η οποία η αλήθεια είναι πως έχει προκαλέσει πολύ και εγώ θα έλεγα ότι έχει προκαλέσει και πολλές αρνητικές αντιδράσεις.
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω εάν ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτός ο εξορθολογισμός έχει να κάνει με τις αμοιβές που λαμβάνουν οι Μουφτίδες. Τουλάχιστον από τα έγγραφα, από το σχέδιο νόμου, δεν προκύπτει τόσο κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση, είναι αλήθεια ότι οι Μουφτίδες πληρώνονται με ποσά ανάλογα. Mm-hmm. Και είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κ. Πρωθυπουργός εχθές, ότι πράγματι το 2022 διευθετήθηκε μια εκκρεμότητα 77 περίπου χρόνων, η οποία κρατούσε από το 1945 όσον αφορά την τακτοποίηση των οργανικών θέσεων των εφημερίων. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον απλό παπά, τον καθημερινό παπά, mm-hmm. τον βιοπαλαιστή παπά, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι. Από την άλλη όμως, κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, γιατί άκουσα προηγουμένως πριν γίνει η σύνδεση που κάποιος ακροατής είπε ότι ο καθηγητής του εκκλησιαστικού δικαίου θα πει υπέρ της Ιδίας κτλ. Εγώ δεν είμαι εδώ γι' αυτό, δεν είμαι πρόσωπος της
0: Ιδίας. Νομίζω το σχολιάσαμε κι εμείς.
2: Προφανώς, πολύ σωστά. Εγώ είμαι της νομικής. Η αίσθησή μου είναι ότι είναι καταρχάς, για να λέμε τα πράγματα όπως έχουν, ήταν μια νόμιμη ενέργεια, δηλαδή το πλαίσιο προβλέπει ότι ο Αρχιεπίσκοπος και οι Μητροπολίτες πρέπει να λαμβάνουν μια μισθοδοσία που να ανέρχεται στο ανώτατο ύψος, ένα ποσοστό από το ανώτατο ύψος του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Από την άλλη, άρα περί της νομιμότητας της πρωτοβουλίας δεν υπάρχει αμφιβολία. Εκεί που εγώ έχω κάποιες ενστάσεις είναι όσον αφορά το timing και το συμβολικό αποτύπωμα αυτής της πρωτοβουλίας. Την αντιλαμβάνεσαι σε μια εποχή που ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας στενάζει από τα οικονομικά προβλήματα και τις επιβαρύνσεις από τον πληθωρισμό και όλα τα σχετικά και δεν μπορεί να βγάλει το μισό μήνα, όχι ολόκληρο τον μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια κίνηση προκαλεί, ακόμα και δεν ήταν αυτή η πρόθεση, κάποιες εύλογες επιφυλάξεις και θεωρώ ότι οι επιφυλάξεις αυτές είναι εύλογες και έχουν ένα αρνητικό πρόσημο τόσο για την πολιτεία, αν θέλετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, όσο και για την Εκκλησία. Διότι η πολιτεία δείχνει ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο κλείνει το μάτι, ας το πούμε, στην Εκκλησία. Mm-hmm. Και από την άλλη, ότι η Εκκλησία, ενώ θα έπρεπε να φροντίζει για κάτι διαφορετικό, για τον απλό παπά, για τον απλό πολίτη, για τον απλό πιστό και μη πιστό, το οποίο το κάνει η αλήθεια. Διότι η Εκκλησία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό προνοιακό έργο, το οποίο υποκαθιστά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τον κρατικό οργανισμό, τον κρατικό μηχανισμό σε αυτό το έργο. Ναι, ναι. Επειδή άκουσα και το επιχείρημα, το οποίο είναι εύλογο, από το οποίο λέει ότι, ξέρετε, από το μισθό που παίρνει ο κάθε Μητροπολίτης, ένα μεγάλο μέρος, κάποιοι ξέρω περιπτώσεις που δίνουν και όλο τους τον ατομικό μισθό για να καλύψουν ανάγκες απόρων οικογενειών.
0: Αυτό είναι δική τους πρωτοβουλία. Ναι.
2: Αυτή είναι η επιφυλαξή μου. Δηλαδή ότι αυτό συμβαίνει πράγματι, δεν πρέπει να το παραβλέπει κανείς. Αλλά δεν υποχρεούται κανείς να το κάνει.
3: Ναι, τώρα ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη λίγο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτό έγινε κατόπιν αιτήματος της Ιεράς Συνόδου.
0: Και αυτό είναι ένα θέμα.
3: Το ζητήσαμε. Άρα εδώ υπάρχει ένα θέμα και για τους ίδιους, κατά τη γνώμη μου, που θα έπρεπε σε αυτή την εποχή, και το λέω με απόλυτο σεβασμό, θα έπρεπε να είναι λίγο πιο προσεκτική σε αυτό. Δηλαδή, όταν βάζει αυτός πρώτο αίτημα προς την κυβέρνηση, είναι ένα θεματάκι, αυτό λέω.
2: Κοιτάξτε, για να είμαι δίκαιος, εγώ προσωπικά δεν έχω εικόνα αν υπήρξε τέτοιο αίτημα.
0: Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Ναι, λέμε αν ισχύει αυτό.
2: Αυτό κατέθεσε ο κύριος Πρωθυπουργός και δεν έχω λόγο να το αμφισβητήσω. Ξέρω ότι στο παρελθόν, επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, δηλαδή πολλά χρόνια πίσω, είχε υποβληθεί αυτό το αίτημα. Δεν ξέρω αν επικαιροποιήθηκε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι και για το καλό, για την εικόνα, αν θέλετε, την αξιοπιστία της ίδιας της Εκκλησίας, προτιμότερο θα ήταν εάν είχε υποβάλει κάποιο αίτημα, να ήταν ένα αίτημα ενίσχυσης του κλήρου, δηλαδή του απλού παπά, του καθημερινού παπά, ο οποίος είναι ο βιοπαλαιστής, ο οποίος έχει πολλά παιδιά συνήθως, ο οποίος είναι στην ύπαιθρο και αγωνίζεται να τα βγάλει πέρα.
0: Είναι πολύ πολύτεκνη, όντως.
2: Είναι πάρα πολύ πολύτεκνη. Ναι. Και σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να γίνει, να ζητηθεί, να γίνουν κάποιες διευκολύνσεις, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη μείωση ένθια ή απαλλαγή ΦΠΑ, που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση και λειτουργία διαφόρων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων που ενισχύουν το προνοιακό έργο της Εκκλησίας, ούτως ώστε το αποτύπωμα αυτών των ενεργειών και των διευκολύνσεων να πάει κατευθείαν Όχι στους πιστούς, δεν είναι μόνο οι πιστοί οι οποίοι ευεργετούνται από μια τέτοια κίνηση, γιατί η Εκκλησία δεν κάνει διακρίσεις σε πιστό και μη πιστό. Ευεργετεί όλους όσοι απευθύνονται σε αυτήν και ζητούν τη βοήθειά της. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει μια τέτοια κατεύθυνση, μια τέτοια κίνηση, ούτως ώστε να υποφελούνται όλοι και να μην μπορεί κανείς να τις προσάψει τίποτα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τώρα με αυτή την κίνηση, έστω και ανεπίγνωστα, χωρίς το θέλει η Εκκλησία, κάποιοι τη βάζουν απέναντι και τη λιδωρούν ότι ξέρετε πάλι φροντίζει τα του ύπου και δεν κοιτάει τον απλό λαό. Και βεβαίως επειδή πάντα είναι η αλήθεια, όταν, και με αυτό μου επιτρέπετε αν θέλετε, ότι επειδή όταν κανείς συζητάει για το περιβόητο χωρισμό πολιτείας και εκκλησίας να χωριστούν και τα λοιπά.
3: Ναι, ναι, εγώ το είπα.
2: Θεωρώ ότι οι 9 στους 10 όταν μιλάνε για ένα τέτοιο θέμα χωρισμού, αν τους ρωτήσει κανείς τι εννοείται, δηλαδή τι θα επιτευχθεί, τι θα κερδίσει κανείς με ένα τέτοιο χωρισμό, είναι ότι θα σταματήσει η μισοδοσία του κλήρου. Δεν θα πληρώνονται, λέει, οι παπάδες άμα γίνει ο χωρισμός. Αυτό είναι μια απάτη, δηλαδή δεν ισχύει. Υπό την έννοια ότι ο χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα διακοπή της μισθοδοσίας που έχει αναλάβει η πολιτεία απέναντι στην βοήθειά της. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει μια τέτοια κατεύθυνση, μια τέτοια κίνηση, ούτως ώστε να υποφελούνται όλοι και να μην μπορεί κανείς να τις προσάψει τίποτα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τώρα με αυτή την κίνηση, έστω και ανεπίγνωστα, χωρίς το θέλει η Εκκλησία, κάποιοι τη βάζουν απέναντι και τη λιδωρούν ότι ξέρετε πάλι φροντίζει τα του ύπου και δεν κοιτάει τον απλό λαό. Και βεβαίως επειδή πάντα είναι η αλήθεια, όταν, και με αυτό μου επιτρέπετε αν θέλετε, ότι επειδή όταν κανείς συζητάει για το περιβόητο χωρισμό πολιτείας και εκκλησίας να χωριστούν και τα λοιπά.
3: Ναι, ναι, εγώ το είπα.
2: Θεωρώ ότι οι 9 στους 10 όταν μιλάνε για ένα τέτοιο θέμα χωρισμού, αν τους ρωτήσει κανείς τι εννοείται, δηλαδή τι θα επιτευχθεί, τι θα κερδίσει κανείς με ένα τέτοιο χωρισμό, είναι ότι θα σταματήσει η μισοδοσία του κλήρου. Δεν θα πληρώνονται, λέει, οι παπάδες άμα γίνει ο χωρισμός. Αυτό είναι μια απάτη, δηλαδή δεν ισχύει. Υπό την έννοια ότι ο χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα διακοπή της μισθοδοσίας που έχει αναλάβει η πολιτεία απέναντι.

0: είναι ότι θα σταματήσει η μεθοδοσία του κλήρου. Δεν θα πληρώνονται, λέει, οι παπάδες άμα γίνει ο χωρισμός. Αυτό είναι μια απάτη, δηλαδή δεν ισχύει. Υπό την έννοια ότι ο χωρισμός δεν σημαίνει απαραίτητα διακοπή της μεθοδοσίας που έχει αναλάβει η πολιτεία απέναντι στον Ορθόδοξο κλήρο, διότι αυτό έχει μια άλλη γενεσιουργο αιτία, είναι μια άλλη αιτία, είναι για να χρησιμοποιήσουν μια επιστημική ορολογία, είναι ένα αντίδωρο της πολιτείας για την εκμετάλλευση και την απαλωτρίωση εκκλησιαστικής περιουσίας, η οποία έχει γίνει κατά διαστήματα στο παρελθόν, χωρίς το απαραίτητο αντάλλαγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας πάτε το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου στη Γερμανία υπάρχει ένα σύστημα ήπιου χωρισμού πολιτείας και εκκλησίας. Αυτό δεν απαγορεύει όμως την γερμανική πολιτεία να πρημοδοτεί, να χρηματοδοτεί τις μεγάλες θρησκευτικές κοινότητες, την Ρωμαιοκαθολική, την Προτεσταντική Εκκλησία, αλλά και την Ορθόδοξη Εκκλησία, με διάφορες παροχές που δεν είναι απευθείας μισθοδοσία ή κάλυψη μισθοδοσία των κληρικών, των θρησκευτικών λειτουργών, είναι όμως άλλου είδους παροχές για τον οποίο καλύπτεται και η μισθοδοσία. Άρα, συνεπώς, ένας χωρισμός δεν θα οδηγήσει σε αυτό που πολλοί θεωρούν θα συμβεί, σε μια διακοπή της μισθοδοσίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή σας.
0: Εγώ ευχαριστώ
1: πραγματικά που την διατυπώσατε.
0: Και εγώ.
1: Και χαιρόμαστε. Και εγώ πρέπει να σου πω ότι συμφωνώ και απολύτως. Και φίλε Δημήτρη, είδες που. Να μην βιαζόμαστε από πριν. Επειδή κάποιος είναι καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου, γιατί θα πρέπει τέτοια καλό να στηρίξει. Το άνθρωπος κάθε άλλο να στηρίξει. Η
2: νομική σχολή το διευκρίνησε και ο ίδιος.
1: Ναι.
2: Αλλά προφανώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι του εκκλησιαστικού δικαίου, πολλοί ιεράρχες που είναι υποφωτισμένοι. Δεν είναι έτσι. Είναι αυτοί που λέμε που δίνουν το μισθό τους.
1: Είπε και μόνος του. Αυτή εγώ την ξέρω εγώ αυτή την περίπτωση. Ναι. Τουλάχιστον για έναν. Ξέρω ότι ουσιαστικά ναι. Τα χρήματα όπως τα παίρνει τα δίνει. Αλλά αυτό είναι δική του πρωτοβουλία. Δεν είναι. Και δεν το κάνουν όλοι. Και προφανώς.
2: Ο κ. καθηγητής, εγώ δεν τον ήξερα, αλλά είχε μια ολοκληρωμένη γνώμη των πραγμάτων και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό, γιατί βοήθησε και εμάς και να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα και να χαρούμε που υπάρχουν τέτοιες απόψεις, τέτοιοι άνθρωποι.
1: Λοιπόν. Σιγά σιγά νομίζω ότι πρέπει να τα μαζεύουμε, κύριε Πρόεδρε.
2: Να πω. Πες. Θα πω εγώ σήμερα.
1: Ναι, πες.
2: Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπουσελάς, που το κινητό του λήγει σε 018, ναι. Κερδίζει το ταξίδι.
1: Ένα. Δύο. Πριν από λίγο ο κύριος Τσίπρας ρωτήθηκε για το τι θα κάνει με τους παλιούς του ΣΥΡΙΖΑ. Θα τους πάρει ή όχι. Το έχουμε.
3: Κοιτάξτε, το με ποιους είναι νομίζω απολύτως εμφανές. Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν, αν αυτό εννοείται. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class. Όχι, δεν έχουμε. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό νέο έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται ανανέωση. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να σταθούν, νέα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κάνουν και λάθη, αλλά κανείς όταν επιχειρεί δεν είναι αλάνθαστος, κυρίως όμως πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν ένα βουλευτικό μισθό.
1: Τι σημαίνει αυτό?
2: Αυτό σημαίνει με τη σειρά. Αν είσαι και παπάς, για να το συνδέσουμε με το προηγούμενο, με την Ελλάδα σου τα πας. Και δεν εννοώ τον Νίκο Παπά.
1: Αυτός δεν θα πάει σίγουρα.
2: Δεν ορκίζεσαι.
1: Δεν ορκίζομαι.
2: Μην έλεγες παλιά.
1: Δεν ορκίζομαι για τίποτα.
2: Ποιος είχε πει ότι κάθε ψήφος στον Αντρέα είναι ψήφος. Είναι σφαίρα στη δικαιοσύνη. Ποιος το είχε πει?
1: Αυτό το είχε πει, περίμενε, ο Γιώργος Μαύρος το είχε πει. Όχι, περίμενε. Κάθε ψήφο στο Πασόκ είναι μια ψήφο στην καρδιά τη Δημοκρατία. Ο Γιώργος Μαύρος, ο οποίος ήταν πρώτος στο επικρατείας του Πασόκ στις εκλογές του 1981.
2: Ακριβώς. Οπότε μην λες ποτέ.
1: Λοιπόν, δεν λέω ποτέ στην πολιτική, δεν λέω ποτέ. Έχουμε δει, ρε, κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ και τον συνασπισμό τότε. Έχουμε δει τη Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Έχουμε δει με τον Τσίπρα με τον Καμένο. Δηλαδή, τα έχουμε δει. Και δεν τα έχουμε δει όλα ακόμα.
2: Πώς λέει ο Νιόνιος και η Παρθένα με τον Σατανά.
1: Λέει ο Παναγιώτης, 14 ευρώ το κιλό το μοσχάρι στην καλύτερη περίπτωση και στη χειρότερη ποιότητα, αλλά η Νούδου δίνει λεφτά στην εκκλησία. Πότε θα ρημάσει αυτή τη συνθήκη? Πού το βρήκες 14 ευρώ το κιλό το μοσχάρι?
2: Το πάμε κι εμείς.
1: Άμα το βρήκες, πες μας και εμάς, Παναγιώτη, γιατί εκεί που πηγαίνω εγώ έχει 18, 17, 19, 20, εκεί. Ανάλογα το κομμάτι του μοσχαριού. Λοιπόν, παραπολιτικά αύριο, τα έντυπα παραπολιτικά στα περίπτερα. Και αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν μαζί τους, το νέο τέφος από το καλύτερο κυνηγετικό περιοδικό, Κυνήγι και Σκοποβολή, με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις από εξορμήσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Τα κάπου εδώ σας αφήνουμε.

0: την 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα της Λαβρεωτικής. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρα, εθελοντές και 2 ελικόπτερα. Κύριος στόχος είναι η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη όσον αφορά το διαθέσιμο εισόδημα και το κατακεφαλή ΝΑΕΠ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast Today Battleground. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι πιστή στη δημοσιονομική σταθερότητα και θα συνεχίσει τις παροχές στους πολίτες σε λελογισμένα πλαίσια βάσει των πλεονασμάτων που υπάρχουν. Για τα ελληνοτουρκικά έθεσε τις κόκκινες γραμμές λέγοντας ότι δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Δεν προκύπτει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ζει το όνειρό του, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος επανέλαβε πως αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Ανέφερε πως προβληματίζουν οι παραιτήσεις γενικών γραμματέων για την υπόθεση του σκανδάλου στις πολεοδομίες, λέγοντας πως στήθηκε βιομηχανία πολιτικού χρήματος. Σε ό,τι αφορά το μόνιμο, υφυπουργό στο Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για κρίσιμο ζήτημα και επεσήμανε την ανάγκη να χαραχθεί εθνική στρατηγική που σήμερα φαίνεται πως δεν υπάρχει. Ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να υπογραφεί η νέα συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να δηλώνει ότι οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Η συμφωνία προβλέπει άμεση εκεχηρία 60 ημερών, η οποία θα καλύψει και το μέτωπο του Λιβάνου. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς χωρίς περιορισμούς, με τις ΗΠΑ να δεσμεύονται να τερματίσουν τον αποκλεισμό, αποσκοπώντας την ομαλοποίηση των παγκόσμιων ενεργειακών ροών. Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ακινήτων φέρνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Το σημερινό τέλος ακίνητης περιουσίας και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων αντικαθίστανται από το τέλος τοπικής ανάπτυξης. Το νέο τέλος θα επιβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των ακινήτων και θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και το συντελεστή παλαιότητας. 13χρονο ανήλικο παιδί εντοπίστηκε μόνο του σε δρόμο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 47χρονη μητέρα του από το Ιράκ για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγείο. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή. Αλλάζει σήμερα και αύριο το σκηνικό του καιρού, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Κύρια χαρακτηριστικά βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην Αττική αναμένονται από αργά το μεσημέρι βροχές και καταιγίδες. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε επιδρομή ουκρανικών μη επανδρομένων εναέριων οχημάτων στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ. Στα αθλητικά, Πάρμα και Τωρίνο έκαναν κρούσεις στον Ολυμπιακό για το βραζιλιάνο εξτρέμ Γκάμπριελ Στρεφέτσα. Αποχώρησε από τον Αστέρα Άκτορ ο 23χρονος Στέφαν Μίτροβιτς.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
6: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
7: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
8: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
9: Ακούτε Ιόνιον FM.

Στις εκλογές του μέλλοντος εγώ λευκό θα ρίξω. Το σπιτικό μου μόνη μου πια λέω να κυβερνήσω. Τα πιάτα με τους βουλευτές και υπουργούς θα βάλω. Και έτσι θα κομμάτια μου που ζήνικο μεγάλο. Πια δεν αντέχω αρχηγούς και λόγια μπερδεμένα. Ας κάνουνε κυβέρνηση χωρίς εμένα. Και ας κυβερνήσουν το λαό εάν υπάρχει ακόμα. Και αν δεν τον καταβρώ.

0: ελλείψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά σας και σήμερα για την επόμενη ώρα μέχρι τις 12 περίπου είναι οι αποκαλύψεις μέσα από τη συχνότητα του Ionion FM. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάκης Νοδάρος. Σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, τη χώρα της παρακμής, του Μητσοτάκη και της παρέας του, τη χώρα όπου το παρακράτος παρακολουθούσε μέχρι και τον Αγίεθα και δεν έχει ανοίξει μύτη μέχρι σήμερα, σε αυτή τη χώρα όπου προσπαθεί απεγνωσμένα η κυβέρνηση, ό,τι πιο βρώμικο έχει περάσει σε πολιτικό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες, αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί απεγνωσμένα να καλύψει το ζήτημα, να συγκαλύψει το ζήτημα των τηλεφωνικών υποκλοπών. Τα σκάνδαλα, κυρίες και κύριοι, οικονομικής φύσεως, σκάνε το ένα μετά πίσω από το άλλο, σχετιζόμενα πάντα με ανθρώπους του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Όποια πέτρα παρανομίας κι αν σηκώσεις, πλέον θα βρεις από κάτω στελέχη και παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν πιάσει το νόημα της κατάστασης, το βάζω με το μέλι απέναντι, σου λέει εμείς είμαστε τα πράγματα. Ελέγχουμε τη δικαιοσύνη, ελέγχουμε τις διάφορες υπηρεσίες, ελέγχουμε τα πάντα, γιατί να μην βάλουμε κι εμείς ο καθένας με το δικό του τρόπο το χεράκι του μέσα στο βάζο με το μέλι για να πάρει αυτά που νομίζει ότι του ανήκουν. Δημόσιο χρήμα δηλαδή, δημόσιο χρήμα το οποίο έχει συγκεντρωθεί με το αίμα των ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται πολύ σκληρά στα χωράφια, στα καταστήματα, τον συνανθρώπος μας τέλος πάντων, μέσα από δυσβάσταχτη φορολογία και όλοι αυτοί βέβαια έχουν φτιάξει μια ωραία παρεούλα και πλουτίζουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Τα λέω αυτά κυρίες και κύριοι γιατί σε σκάνδαλο μεγατόνων που ταρακονά συνθέμελα την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό προσωπικά, τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ακούστε κυρίες και κύριοι τι μπόχα, τι σαπίλα επικράτει πλέον σε αυτό το κράτος. Εξελίσσεται η υπόθεση με το κύκλωμα των πολεοδομιών που αποκαλύφθηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του Εμμανουήλ Λογοθέτη, του πρώην Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εμπλέκεται στην υπόθεση και θεωρείται άνθρωπος του Μητσοτάκη στο Ανατολικό Αιγαίο, είναι η ανιψιά του Νικήτα Κακλαμάνη, που αποσπάστηκε από τον Εωδή στη Βουλή το Φεβρουάριο του 2025. Ο θείος της είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής ένα μήνα νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 25 και η ίδια αποσπάστηκε στο γραφείο του λίγες μέρες μετά. Είναι κυρίες και κύριοι οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σκάνδαλο στις πολεοδομίες, όπου όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, αποκαλύπτονται και νέες και καινούργια εμπλοκή των προσώπων οι οποίοι σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία και δυστυχώς και με τη δικαιοσύνη. Μέσα σε όλους αυτούς, τους κυρίους εντός εισαγωγικών, τους υπεράνω υποψίας, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, υπάρχει και ο ιός του Ισίδωρου Ντογιάκου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Φανταστείτε που έχει φτάσει η σαπίλα και η βρωμιά με αυτή την κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα. Οι κρυφές συνεννοήσεις, η εν ψυχρό αλλίωση επίσημων φακέλων στις τουαλέτες του Σιποθά και οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της συγκάλυψης για το ακίνητο του πεθερού του. Πρωτοφανείς διαστάσεις, κυρίες και κύριοι, λαμβάνει το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες της Αθήνας, καθώς αποκαλύπτεται ότι το πελατολόγιο του κυκλώματος εμπεριείχε ηχηρά ονόματα, μεταξύ των οποίων και το δικηγόρο Ευάγγελο Ντογιάκο, γιο του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου. Συγκεκριμένα, προκειμένου να καθαρίσει με συνοπτικές διαδικασίες η αυθαίρετη κατασκευή του πεθερού του, ο Ευάγγελος Ντογιάκος εμφανίζεται να έρχεται σε επαφή με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος, καθοδηγώντας συναντήσεις σε καφετέριες, κρυφές συνεννοήσεις έξω από τις τουαλέτες δημόσιων υπηρεσιών και την εν ψυχρό πλαστογράφηση επίσημων φακέλων. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, την μπόχα, τη βρωμιά και τη σαπίλα που αναδύεται από το κράτος του Μητσοτάκη και την παρέα του. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Νοέμβριο του 2025, ο Ευάγγελος Ντογιάκος, με την ιδιότητα του συνηγόρου για το επίμαχο ακίνητο του πεθερού του επί της οδού Τζαβέλα, προσεγγίζει το βασικό μεσάζοντα της υπόθεσης Θοδωρή Μινέσχο. Το συγκεκριμένο ακίνητο αποτελούσε αντικείμενο δικαστικής διαμάχης με τη σχετική δικογραφία να έχει διαβιβαστεί στο αστυνομικό τμήμα Βρυλισσίων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Ο σκοπός της προσέγγισης ήταν απολύτως ξεκάθαρος. Να ανοίξει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τον Γιώργο Καρούτζο, υπάλληλο του ΙΔΟΜ Νέας Ιωνίας και μέλος του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Βορείου Τομέα. Στόχος ήταν η έκδοση μιας κατά παραγγελία ευεργετικής γνωμοδότησης. Από τις καταγεγραμμένες επικοινωνίες που μεσολάβησαν μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου του 2026, αποκαλύπτεται το σχέδιο των Μινέσκου, Ντογιάκου και Καρούτζου. Παρότι η αυθαίρετη κατασκευή φέρεται να έγινε το 2020, ο υπάλληλος του Σιποθά Καρούτζος υπέδειξε συγκεκριμένες τροποποιήσεις που έπρεπε να μαγειρευτούν στη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού. Η μεθόδευση ήταν σκανδαλώδης. Η κατασκευή έπρεπε πάση θυσία να βαφτιστεί ως κατηγορίας 3. Με αυτό το νομικό τέχνασμα θα γινόταν εφικτή η ακύρωση της αρχικής έκθεσης αυτοψίας. Έτσι θα διενεργούσαν νέα στα μέτρα τους και με ένα εξευτελιστικό πρόστιμο της τάξης των 2.000 ευρώ θα εξασφάλιζαν την περάτωση της διαδικασίας. Στις 23 Ιανουαρίου του 2026, την ημέρα που το Συμβούλιο συνεδρίασε στην έδρα του στην Αγία Παρασκευή, ο Μινέσκος, σε πλήρη συνεννόηση με το γιο του Ισίδωρου Ντογιάκου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Καρούτζο, όχι μόνο μεθόδευσε την αναβολή της υπόθεσης, αλλά προχώρησε σε μια αδιανόητη πράξη. Τροποποίησε ο ίδιος το σχέδιο και το αντικατέστησε κρυφά μέσα στον επίσημο φάκελο της πολεοδομίας εν ώρα λειτουργίας του οργάνου. Ο Ευάγγελος Ντογιάκος, ο γιος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, της χώρας μας, εδώ δεν λέμε για τη Ζιμπάμπουε ούτε για την Κολομβία. Σε ρόλο ενός ορχιστρωτή που τρέμει μη πιαστεί στα πράσα, δίνει αγωνιώδη εντολή στο Μινέσκο. Όχι, όχι, να μην πεις ρε βλάκα, και έχει μια διαφορετική λέξη βέβαια, μην μπεις μέσα, θα μας καταλάβουν. Ο συνεργός του απαντά επιβεβαιώντας την αλλίωση των εγγράφων, στο δεύτερο συρτάρι το έκρυψα, προσθέτοντας έχω το σχέδιο και είμαι απ' έξω. Ο γιος του Ντογιάκου, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κυρίες και κύριοι, του ζητά να συναντηθούν κρυφά στην τουαλέτα του κτηρίου, ενώ αμέσως μετά την επιτυχημένη μεθόδευση της αναβολής, οι εμπλεκόμενοι δίνουν ραντεβού στην καφετέρια επί της Λεωφόρου Μεσογείων για να οργανώσουν τα επόμενα βήματά τους. Στις 27 Φεβρουαρίου του 2026, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της δικογραφίας για το κύκλωμα των πολεοδομιών, το Σιποθά εκδίδει ακριβώς την παράνομη γνωμοδότηση που είχε παραγγελθεί, ξεπλένοντας πλήρως τον πεθερό του Ντογιάκου. Ο γιος του πρώην ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού τηλεφωνεί άμεσα στο Μινέσκο για να τον ευχαριστήσει, εκθιάζοντας την πλάτη που του έβαλε ο υπάλληλος του Σιποθά, ο Καρούτζος, το πήγε πάρα πολύ καλά, χαρακτηριστικά του είπε. Στον επίλογο της επικοινωνίας, ο δικηγόρος παραδέχεται το στήσιμο και την παρέμβαση, καθώς η υπόθεση θα είχε καταρρεύσει απέναντι στον νόμο. Αδελφέ, σε ευχαριστώ για όλα και επιφυλάσσουμε να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ για όλα. Όχι, μην το λες, γιατί αν δεν ήσουν εσύ, θα παίρναμε. Και λέει τη λέξη, τη χαρακτηριστική. Και τώρα άσε. Επιφυλάσσουμε. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα παίρναμε τίποτα. Η εφημερίδα Ντοκουμέντο, κυρίες και κύριοι, αυτά τα κακά παιδιά, οι συνάδελφοι στην Αθήνα, επικοινώνησαν με τον Ευάγγελο Ντογιάκο, ο οποίος ανέφερε ότι όντως υπήρξε δικηγόρος στην υπόθεση συγκεκριμένη. Επίσης ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα, όμως δεν θέλησε να σχολιάσει για την ώρα κάτι συγκεκριμένο. Τέλος, ο ίδιος αρνήθηκε τη μεθόδευση που του καταλογίζεται ή το ενδεχόμενο της οποιαδήποτε μεσητείας. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν η εφημερίδα Ντοκουμέντο είχε γράψει για τον ιό του Ντογιάκου, ο οποίος έδινε δικηγορικές υπηρεσίες σε σερβισερ που διαχειρίζονταν κόκκινα δάνεια. Επιπρόσθετα, την περίοδο που η δικαιοσύνη με τον Ισίδωρο Ντογιάκο σε νευραλγικό ρόλο όφιλε να ξεσκονίσει τα πεπραγμένα για το σκάνδαλο Βιαννόπουλου, ο γιος του εισαγγελέα βρισκόταν στο μισθολόγιο του ιδίου το ελεγχόμενο επιχειρηματία, δηλαδή του συγχωρεμένου του Βιαννόπουλου, εργαζόμενος για λογαριασμό του. Η υπόθεση, όπως είναι γνωστό, οδηγήθηκε σε τέλμα. Επιπλέον, ο γιος του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Ντογιάκου, φιγούραρε ως μετακλητός στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών επί Υπουργείας Κώστα Καραμαλή, μάλιστα μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, το οποίο στήχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, ο Ισίδωρος Ντογιάκος, ανώτατος τότε εισαγγελέας με παραγγελίες του, ζητούσε τη σε βάθος διερεύνηση της υπόθεσης από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας εφετών Λάρισας, κάνοντας ταυτόχρονα λόγο για ένα απροσδόκητο γεγονός. Σαφώς, σε άλλη χώρα δεν θα χρειαζόταν να μιλήσουμε για τη σύγκρουση συμφερόντων, αφού στο γραφείο του Υπουργού Καραμαλή, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης των Τεμπών, βρισκόταν ο ιός Ντογιάκος. Αλλά εδώ, όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, είναι Ελλάδα, εδώ τα τοπικά πετσοταϊσμένα ΜΜΕ, τα περιφερειακά αλλά και τα εθνικά, όλα αυτά τα χαρακτηρίζουν ως ειδήσεις δεύτερης αξίας και τρίτης αξίας, δεν αναφέρουν το παραμικρό, και όλο αυτό το βρώμικο κύκλωμα, το παρακράτος, η διαφθορά και η σαπίλα ζει και βασιλεύει στη χώρα μας. Να δούμε για πόσο καιρό ακόμα. Πάμε να ακούσουμε τους χορηγούς στην εκπομπή Αποκαλύψεις και επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
3: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
4: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
3: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
4: Κατάλαβα. Supermarket Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
3: Supermarket Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Supermarket Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
5: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη οίκε. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693 178 1841.
6: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987 356 299.
7: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
8: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
9: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
10: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
11: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
12: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς. Μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
13: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
14: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.

0: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω τι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ γαβ, τι παίζει τώρα?
1: Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη, εκεί περίπου την ώρα που βραδιάζει. Πάντοτε

0: επιχειρήσεις.
1: Αφήνουμε λίγο στην άκρη, κυρίες και κύριοι, την πολιτική επικαιρότητα, η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι ραγδαία από εδώ και πέρα, πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Θα έχουμε συγχωνεύσεις κομμάτων, θα έχουμε αποχωρήσεις βουλευτών, θα έχουμε συμμαχίες, θα έχουμε εκπλήξεις. Και πάμε σε κάτι διαφορετικό. Πάμε εκεί στο Αίγιο, όπου βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα, βρέθηκαν νεκροί σε μία λίμνη αίματος μία μάνα και ο γιος της. Μάλιστα, όπως λέει το ρεπορτάζ, σε κλίμα βαθιάς θλίψης και οδύνης προετοιμάζεται η τοπική κοινωνία για την αυριανή κηδεία της 54χρονης μάνας και του 26χρονου παιδιού της, και οι δύο έπεσαν νεκροί στο διπλό φωνικό που συγκλονίζει το Αίγιο. Συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής αδυνατούν να πιστέψουν το τραγικό τέλος της Μαρίας και του Ολύμπιου. Ενώ όσο περνούν οι ώρες, έρχονται στο φως νέες πληροφορίες για τις εντάσεις που φαίνεται να προηγήθηκαν του αιματηρού περιστατικού. Στο επίκεντρο των προστριβών μεταξύ της 54χρονης και του γιού της και του 65χρονου Ιταλού κατηγορούμενου πλέον, βρίσκονται οικονομικές διαφορές. Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο της οικογένειας, ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας είχε συνεισφέρει σημαντικά, λέει, για την ανακαίνιση του πατρικού του σπιτιού της γυναίκας, το οποίο έμεναν μαζί και που έγινε το διπλό φωνικό, και το τελευταίο διάστημα ζητούσε επίμονα να του επιστραφεί τουλάχιστον μέρος των χρημάτων που είχε διαθέσει. Η διαμάχη για τα χρήματα αποτελούσε το βασικό παράγοντα που οδήγησε στην τραγωδία, είμαι πεπισμένος, λέει ο συγγενής. Αν είχε δώσει τα χρήματα στον Ιταλό από το οικόπεδο που είχε πουλήσει πρόσφατα, ίσως και να μην τους σκότωνε. Η Μαρία όμως έδωσε όλα τα χρήματα στο γιο της για να τον βοηθήσει, που βρισκόταν στη Γερμανία, αναφέρει χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το βαρύ κλίμα που επικρατούσε στην οικογένεια. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η Μαρία, η μάνα δηλαδή, πούλησε πρόσφατα ένα κτήμα που διέθετε και έδωσε το σύνολο των χρημάτων στον 26χρονο γιο της. Η εξέλιξη αυτή φέρεται να επιδείνωσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις με τον κατηγορούμενο Ιταλό, ο οποίος φέρεται να πίεζε επίμονα για την επιστροφή των χρημάτων του. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Ερευνάται και τον ενδεχόμενο 65χρονος να φοβόταν ότι η μητέρα και γιος σχεδίαζαν να φύγουν μόνιμα για Γερμανία, αφήνοντάς τον πίσω στην Ελλάδα μόνο του και χωρίς να του επιστρέψουν τα χρήματα. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, η περιοχή παραμένει βυθισμένη στο πένθος. Την ίδια ώρα, ενώπιον των δικαστικών αρχών του Αιγαίου, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το διπλό φωνικό. Ο κατηγορούμενος καλείται να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους η 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει προκύψει από την προανάκριση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος Ιταλός εμφανίζεται ιδιαίτερα σκληρός στη στάση του, στη στάση που τηρεί από την πρώτη στιγμή της σύλληψής του. Παρά την πίεση των ανακριτικών διαδικασιών, δεν έχει μεταβάλει την αρχική του θέση και εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Οι αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι δεν δείχνει διατεθειμένος να ομολογήσει. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώπιον των δικαστικών αρχών, αναμένεται να επαναλάβει όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς. Όσα ανέφερε το βράδυ πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων, βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τη 54χρονη σύζυγό του. Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο, στο οποίο κοιμόταν με τη γυναίκα του, και κατευθύνθηκε στο σαλόνι όπου και αποκοιμήθηκε. Κάποια στιγμή, όπως κατέθεσε, κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγε από το υπνοδωμάτιο και πήγα στο σαλόνι, εκεί αποκοιμήθηκα, ξύπνησα στις 7.30 το πρωί, πιάναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν. Γύρω στις 10 πήγα στο υπνοδωμάτιο, γιατί είχαμε ένα ραντεβού με ένα γιατρό στις 11. Είδα ότι η Μαρία δεν ήταν στο δωμάτιο και πήγα στο δωμάτιο του 26χρονου να τους αναζητήσω. Κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με μεγάλη δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι στη διάρκεια της νύχτας. Αυτή είναι η γραμμή υπεράσπισης που φέρεται να ακολουθεί μέχρι σήμερα ο 65χρονος Ιταλός, απορρίπτοντας κάθε κατηγορία που το συνδέει με το διπλό φωνικό. Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα ευρήματα της υπόθεσης με καταθέσεις και περιμένουν βέβαια και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί στο σπίτι τις μοιραίες ώρες. Και βέβαια τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, κυρίες και κύριοι, προφανώς είναι και τα πιο σημαντικά. Από ό,τι γνωρίζω από το ρεπορτάζ, βρέθηκε ένα μαχαίρι στο οποίο δεν υπήρχαν δακτυλικά αποτυπώματα. Αναμένεται και η βαλιστική εξέταση από ένα όπλο αεροβόλο, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, που βρέθηκε φλόμπερ μάλλον, αυτά που παίρνουν μικρά φυσίγγια, γιατί το παιδί είχε πυροβοληθεί στον ύπνο του και βρέθηκε μέσα στο σπίτι αυτό με το φυσίγγιο στη θαλάμη, το χρησιμοποιημένο. Έχει γίνει και εξέταση στα ρούχα του Ιταλού, αν υπάρχουν ίχνη υπολείμματα μπαρούτης, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίσης, από ό,τι γνωρίζω, έτσι, από το ρεπορτάζ, βρέθηκαν και κάποια ρούχα που είχε απλώσει ο Ιταλός με ίχνη αίματος, και σε αυτά έχει γίνει εξέταση και αναμένονται τέλος πάντων τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, τα οποία θα ρίξουν, εννοείται, άπλετο το φως και θα διαλευκάνουν πλήρως αυτό το μυστηριώδες εντός εισαγωγικών έγκλημα, γιατί όλα δείχνουν ότι τον Ιταλό ως δράστη και ας αρνείται. Γιατί δεν μπορεί τώρα να ζει σε ένα σπίτι, να κοιμάσει τον καναπέ, να σφάζουν δύο ανθρώπους, γιατί άλλο πυροβολώ με σιγαστήρα δύο ανθρώπους και τους σκοτώνω και δεν λες, δεν άκουσα, γιατί κοιμόμουν βαθιά, και άλλο σφάζω με 20 μαχαιριές δύο ανθρώπους. Οι άνθρωποι φωνάζανε. Το να σε χτυπάει κάποιος με μαχαίρι είναι επώδυνο. Εννοείται ότι υπάρχουν κραυγές. Δεν μπορεί δηλαδή να κοιμόταν στο σαλόνι αυτός και να μην άκουσε τίποτα και να κάνει τώρα τον Κινέζο. Κάτι έχει παιχτεί εκεί και σίγουρα έχει τεράστιες ευθύνες, και κατά 99% αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση, χωρίς να θέλω να καταδικάσω κάποιον εκ των προτέρων. Εμπλέκεται άμεσα στο έγκλημα ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Είναι ένα έγκλημα το οποίο έχει συγκλονίσει την περιοχή του Αιγαίου λόγω της αγριότητας που διαπράχθηκε. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ιόνιον FM.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
3: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
2: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
4: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Diamonds are
5: forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
6: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
7: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
6: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert, η ειδική.
8: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοπείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Διαβάστε στην απογευματινή, σε ρυθμούς κατάρτισης των γαλάζιων ψηφοδελτίων κινείται η Νέα Δημοκρατία. Ποια ονόματα ακούγονται μέχρι τώρα, ποιος κατεβαίνει πού. Το παρασκήνιο της παρέτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργου Διδασκάλου και η σχέση του με την υπόθεση των πολεοδομιών. Στις 333.000 έφτασαν οι δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού, περισσότεροι κατά 33.000. Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε σχολεία και παιδικές χαρές. 11 συλλήψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
11: Αιώνες τώρα, στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζέγκις Χάν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
12: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ιόνιον FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
13: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
14: Η χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, στο Χατζηνικολάου, στην εκπομπή ενώπιος ενώπιον στον Αντένα, έδειξε τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης με ορίζοντα τις επόμενες εκλογές. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μία κάλπη, ενώ χαρακτήρισε και πάλι την αντιπολίτευση ως πολιτική βαβέλ, Αίσθηση προκάλεσε και η σκληρή οριοθέτηση απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος κινείται για τη συγκρότηση νέου κόμματος. Ο Μητσοτάκης είπε για το Μεσίνιο πολιτικό ότι, όπως φαίνεται εκ των υστέρων, δεν ήταν λάθος η διαγραφή του, και πρόσθεσε ότι ο Σαμαράς προέρχεται από την παράταξή του, τον ξαναγκάλιασε, τον έκανε πρωθυπουργό, ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός του. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να το δεχτώ, είπε. Επίσης σημείωσε ότι το θέμα είναι να μπορούμε όχι να λύσουμε τα προσωπικά μας. Αν ο κύριος Σαμαράς πιστεύει αυτά που λέει για την εξωτερική πολιτική, το 23 δεν τα πίστευε, πολιτεύθηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Αν τα πιστεύει τώρα, προφανώς δεν γίνεται. Για τον Κώστα Καραμανλή, ο Μητσοτάκης σημείωσε πως όταν μιλώ στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, στον τοίχο είναι οι φωτογραφίες όλων των αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας. Τους αντιμετωπίζω όλους με σεβασμό και αξιοπρέπεια, δεν θεωρώ ότι. Διότι θεωρώ μάλλον ότι τους αξίζει. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα, δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά η σχέση πρέπει να είναι αξιοπρεπής και λειτουργική. Τώρα, σχετικά με τα ήρεμα νερά στα ελληνοτουρκικά, υπενθυμίζω ότι λίγο νωρίτερα είχε πει για τα ελληνοτουρκικά και την κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών ότι και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Γνωρίζουμε την πολυσυνθετικότητα αυτής της σχέσης. Από όσο θυμάμαι, είπε, επεδίωκαν και αυτοί, και σωστά επαναλαμβάνω, να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία, και πρόσθεσε ότι σε ό,τι αφορά διάφορα ζητήματα, κανείς δεν περιμένει να βάλει. Δεν περίμενε να βάλει η Ελλάδα αντίσταση στην Τουρκία για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Κάτι που έγινε. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός, είπε ο Μητσοτάκης, που πήγε στην Άγκυρα και έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Δεν θυμάμαι άλλον πρωθυπουργό να το έχει κάνει. Για τις εκλογές, ο Μητσοτάκης είπε ότι θα γίνουν το 2027, ενώ προσπαθεί να εξορκίσει το ενδεχόμενο να επικρατήσει η λογική της χαλαρής ψήφου. Γι' αυτό και σχετική ερώτηση για τις εκλογές και τις συνεργασίες, ανέφερε ότι ο Φρανσουά Μιτεράν είχε πει κάτι πολύ σωστό μεταξύ της προεκλογικής και της μετεκλογικής περίοδου, μεσολαβεί ένα σημαντικό γεγονός που είναι οι εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία, διεκδικεί την αξιοπιστία, να παίρνει πολύ γρήγορα αποφάσεις. Το σημαντικό είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση τη Δευτέρα, και συμπλήρωσε πως με βάση όσα έχουν πει τα άλλα κόμματα, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας είναι η μόνη επιλογή. Δεν μπορούν να προκύψουν συνεργασίες εκ δεξιών μου. Όσοι έχουν αποκλείσει τις συνεργασίες μαζί μας, πρέπει να είναι μία κάλπη για να μην μπούμε σε περιπέτειες. Στόχος μου είναι τη Δευτέρα η χώρα να έχει κυβέρνηση, είπε ο Μητσοτάκης. Τεράστια αγωνία του Μητσοτάκη για το αν η Νέα Δημοκρατία θα είναι ξανά κυβέρνηση, διότι αν δεν είναι κυβέρνηση, τότε, κυρίες και κύριοι, μαύρο φίδι που τον έφαγε και αυτόν και τους συνεργάτες του, θα λογοδοτήσουν. Είμαι σίγουρος 100% θα έρθει η ώρα που θα λογοδοτήσουν και μάλιστα με έναν έτσι χαρακτηριστικό τρόπο στην δικαιοσύνη, την οποία δεν θα την ελέγχουν τότε, για όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν κάνει κατά του συντάγματος της χώρας, όπως είναι οι τηλεφωνικές υποκλοπές, το παρακράτος που έχουν στήσει, για όλα αυτά τα ζητήματα, το ΟΠΕΚΕΠΕ, των άλλων σκανδάλων τα οποία σχετίζονται με το δημόσιο χρήμα. Αυτό φοβάται ο Μητσοτάκης, δεν φοβάται αν είναι την επόμενη μέρα πρωθυπουργός ή δεν είναι. Αυτοί έχουν δέσει το γαϊδάρο τους, κυρίες και κύριοι. Αυτό που φοβούνται είναι μην πάνε φυλακή. Για να δούμε. Είμαι περίεργος την επόμενη μέρα τι θα γίνει από τις εκλογές. Έχουμε καιρό όμως μέχρι τότε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
15: Η εκπομπή είναι μία προσφορά.
16: Έλα φιλενάδα, πάμε για shopping.
17: Shopping τέτοιες εποχές. Μπα!
16: Για ψώνια καθημερινά, για ποικιλία, ποιότητα και σούπερ χαμηλές τιμές, λέω. Ξανασκέψου το.
17: Κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Φύγαμε!
16: Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Με αμέτρητες προσφορές καθημερινά, τα ψώνια σου δίνουν αξία στο καθημερινό shopping. Με 23 καταστήματα και υπηρεσία διανομής κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Ρουμελιώτης. Μας φροντίζουν καθημερινά.
18: Τζο κατασκευαστική μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες. Ρουπάκι Ηλίας. Τηλέφωνο 693-178-1841.
19: Ειδικό συνεργείο για εξατμίσεις και καταλύτες αυτοκινήτων, τρακτέρ και φορτηγών. Μετατροπές και βελτιώσεις Sport Racing. Μένιος Δημητρίου, 62ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου, πλησίων Ανδραβίδας. Καλέστε στο 6987-356-299.
20: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
21: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού, όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο.
22: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
21: Την ανάγκη για βοήθεια.
22: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
21: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
22: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
23: Κανένα αδέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα αδέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα αδέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα αδέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
24: Αποκαλύψεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις από το Ionion FM.
14: Αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή το πρόσωπο που ψάχναμε να βρούμε. Τη γραμματεία ρωτάω. Έχουμε τον κύριο Αντωνακόπουλο που ψάχναμε να τον βρούμε. Έχουμε τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο. Ωραία, ωραία. Να τον ευγάλουμε στον αέρα τότε, Χρήστο, να πάμε πίσω το θεματάκι αυτό που ήταν για τώρα. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο του Πύργου, τον Τάκη τον Αντωνακόπουλο. Καλημέρα, Τάκη, καλημέρα.
25: Καλημέρα, καλημέρα.
14: Λοιπόν, σε βγάζω σήμερα στην εκπομπή μου, διότι διάβασα πριν από μερικά 24 ώρα διάφορα ρεπορτάζ και διάφορες καταγγελίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και με ένα πρόβλημα το οποίο βρίσκεται στη δική μας την περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Μία περίεργη μυρωδιά, χαρακτηριστική μπόχα, τέλος πάντων, δεν μπορεί ο κόσμος να αναπνεύσει, απλώνεται και σε διάφορες γειτονιές του πύργου. Εδώ σε εμάς βέβαια υπάρχει πηγή, έχει εντοπιστεί η πηγή, είχε βγει και ο αντιπεριφερειάρχης, είχε βγει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λεχενών, ο οποίος είναι και περιφερειακός σύμβουλος, είχε βγει και ο δήμαρχος ο κύριος Λέτζας, είχαν καταγγείλει συγκεκριμένη εταιρεία η οποία ευθύνεται για αυτή την μπόχα. Εκεί στον πύργο τι ακριβώς συμβαίνει? Ποιες είναι οι υποψίες που έχετε σχετικά με αυτή τη μυρωδιά? Γιατί έχουμε δει γίνει αποδέκτες και ανθρώπων από την περιοχή που λένε ότι δεν μπορούμε άλλο. Κάποιες ώρες η κατάσταση είναι ανυπόφορη.
25: Ενώ αυτά τα θέματα είναι πολύ εύκολα για τους ειδικούς σύντομα και με αξιοπιστία να μας πούν τι συμβαίνει, εντούτοις το πολιτικό δυναμικό, δηλαδή οι εκλεγμένοι που είναι σε κάθε φορέα, στους Δήμους, στην Περιφέρεια και αλλού, σκοπίμως ανακυκλώνουν το χρόνο για να μην φτάσουν στο πρόβλημα, διότι σοφάς το πρόβλημα θα έχει ένα ονοματεπώνυμο. Άρα στα πλαίσια μιας παραλυτικής ισορροπίας συμφερόντων σε βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, όπως συνήθως γίνεται, με την ανοχή βεβαίως της κοινωνίας, για να μην χαλάσουμε και τις καλές σχέσεις με τους κουμπάρους μας και τους φίλους μας και τους γειτόνους που λέγαμε παλιά, αφήνουμε αυτή την κατάσταση να διαιωνίζεται. Αυτή είναι η σκληρή νεολική πραγματικότητα. Είναι πολύ εύκολο για τους επιστήμονες σε δύο μέρες να σπούν από που είναι. Γιατί δεν καλούν λοιπόν με την ταχύτητα που απαιτούν οι συνθήκες, έτσι, μια ειδική ομάδα επιστημόνων να πάνε στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα στη Διεύθυνση Υγιεινής.
14: Ναι.
25: Να κάνουν προγραμματική σύμβαση. Όπως τόσο εύκολα κάνουν συμβάσεις για να κάνουν πανηγύρια, γάμους και τέτοια. Όχι, γάμους δεν κάνουν ήδη τώρα. Θα πανηγύρια, ξέρω αυτές. Τις ημερίδες που θα γίνουν πιο σοφοί. Μαζεύονται 10 επιστήμονες πέρα, κοστίζει 20.000 ημερίδα.
14: Ναι, εντάξει, και αλληλοβραβεύονται. Αλληλοβραβεύονται και προσφέρουν πολιτισμό και γνώση στον κοτόπο.
25: Μιλάνε τίτλους, εφημερίδες, π.χ.
14: τα γνωστά.
25: Ναι. Ναι, και τα γνωστά, ναι. Λοιπόν, άμα δώσουν στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, ελάχιστα θα δώσουν, να φέρουν τους ειδικούς, έχει ένα σωρό ειδικούς στο Πανεπιστήμιο, η έδρα της Συγκινής, στην Ιατρική Σχολή, να τους πούν αμέσως από πού είναι. Δεν το θέλουν. Σκόπιμα καθυστερούν. Σας το λέω επίσημα.
14: Τάκη, μας λένε εδώ πέρα διάφοροι και μάλιστα προχτές που έκανα εκπομπή. Υπάρχει.
25: Να κυκλώνουν το τίποτα, υπάρχει, μην κέντρο το πουθενά. Υπάρχει. Είναι γνωστή η τακτική. Να μιλήσουμε τελικά. Μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και να σταματήσουν οι Έλληνες να παριστάνουν τον οσιοκάμπτη.
14: Υπάρχει μια καταγγελία που λέει ότι ενδέχεται να οφείλεται η μυρωδιά αυτή στο βιολογικό καθαρισμό.
25: Όταν αρχίσουμε την κουβέντα αυτή είναι αδίκη και λαθεμένη, διότι ο καθένας τα λέει τα δικά του, ναι, και πιστεύει τι κάνει. Είναι απλά τα πράγματα. Γιατί πρώτα σας λέω, σε τρεις μέρες θα σου πούν, θα εντοπίσουν την πηγή.
14: Μα εσύ για να τα λες αυτά όμως.
25: Αν εντοπίζεις την πηγή, το σημείο βρήκες και το αίτιο.
14: Εσύ για να τα λες αυτά όμως, κάπου πάει το μυαλό σου.
25: Το μυαλό μου κάπου πάει, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τώρα να καταδικάσουμε. Δεν είμαστε αρμόδιες. Βεβαίως κάπου πάει. Είναι. Δηλαδή και ο απλός άνθρωπος είναι, καταλαβαίνει τι γίνεται, έτσι. Απλά δεν μπορεί να βγει να πει.
14: Καλά, και τόσο μεγάλα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά και με τρομακτικές διασυνδέσεις που δεν μπορούν να εκτεθούν για αυτό το οποίο προκαλούν στην κοινωνία.
25: Έχουμε τόσο γενναίους εδώ στην Ηλία πολιτικούς που βλέπετε πώς δεν συγκρούνται και με αυτά τα συμφέροντα. Υπάρχει τέτοια γενναιότητα στην Ηλία που απορώ και εγώ πώς δεν έχω συγκρουστεί με αυτά, για να μην βρωμάει ο τόπος.
14: Έλατε.
25: Όπως λέμε. Μάκη, εδώ δουλευόμαστε, τώρα έχεις καταλάβει σε ποιο τόπο είσαι. Έχουμε δουλευόμαστε. Έχει ανοχή όμως κοινωνία. Επαναλαμβάνω, συνεχώς τη μεγάλη ευθύνη την έχει ο λαός. Ξέρει τι κάνει, ξέρει πως ξεπουλάει την ψήφο του, ξέρει για με ποια λαθεμένα κριτήρια ψηφίζει και μετά αρχίζει και μιλάει πάλι. Για τι μιλάτε, ρε παιδιά, αφού τους ξέρετε. Τους ίδιους ψηφίζετε. Πώς δεν υπάρχουν άλλοι, υπάρχουν άλλοι. Τα πάντα χειρότερα δηλαδή. Αυτό το δεν υπάρχει άλλος, το έχουμε γεμίσει, λες και έχουν γεννηθεί κάποιοι να πούμε απεσταλμένοι από το Θεό να μας σώσουν. Δεν υπάρχουν άλλοι. Πώς δεν υπάρχουν άλλοι? Υπάρχουν άλλοι σοβαροί άνθρωποι καλοί, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τον καραγκιόζη για να πάρουν κάποιο ψήφο. Τι να κάνουμε τώρα?
14: Μάλιστα.
25: Για πολιτική πάμε, δεν πάμε για να κάνουμε κουκλοθέατρο.
14: Άρα η άποψη δική σας είναι της παράταξής σας ως αντιπολίτευση ότι κανονικά ο Δήμος έπρεπε να έχει αναθέσει στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε ειδικούς.
25: Ο Δήμος του Πύργου βγαίνει και λέει καλό τους άλλους να κάνουν τη δουλειά αυτή, καταλαβες.
14: Ποιους άλλους?
25: Την περιφέρεια τώρα, ξέρω εγώ. Η περιφέρεια θα πει καλό τη διεύθυνση του εργαστήριου υγιεινής του Υπουργείου Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας θα καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να φτάσουμε και στον Τραμπ στην Αμερική, α πούμε, καταλαβαίνεις. Δεν θέλουν να βάλουν το θέμα κάτω. Απλά τα πράγματα.
14: Μάλιστα.
25: Γιατί δεν έχουν εδώ τα εργαστήρια, δεν έχει διεύθυνση υγιεινής η περιφέρεια? Έχει. Πώς δεν έχει? Αυτό το πρόβλημα στον Πύργο είναι ένα μήνα περίπου.
14: Περιοδικά, ναι.
25: Είχαμε κάτι το χειμώνα, ξέραμε τι γινόταν. Τώρα, να ξέρετε κάτι, ότι για κάποιες από αυτές τις μονάδες, τις βιομηχανίες, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις απαλλακτικές, να ξέρετε, το ξέρετε αυτό.
14: Απαλλακτικές.
25: Βεβαίως.
14: Ναι. Βέβαια.
25: Βεβαίως. Και στην περιφέρεια Πελοποννήσου και από εδώ σε εμάς.
14: Μάλιστα.
25: Στην περιφέρεια της Ελλάδας. Όμως εδώ συμβαίνει κάτι άλλο τώρα. Δεν λειτουργούν οι μονάδες τώρα, αλλά κάτι άλλο είναι που συμβαίνει.
14: Ναι.
25: Δεν εννοώ αν ευθύνονται οι μονάδες ή όχι.
14: Κατάλαβα τι μας, κατάλαβα.
25: Σημαίνει κάτι άλλο.
14: Έχει σασπένση η ιστορία. Εντάξει, έχει από κάτω.
25: Τόσο απλό. Εντάξει, το γενναίο μας πολιτικό δυναμικό στην Ηλία συγκρούεται αυτή την ώρα σε επίπεδο άλλο πιο ψηλό. Για τα μεγάλα θέματα στην Ευρώπη, όπως βλέπετε, οι συνθήκες πάνε πολύ καλά. Στη χώρα επίσης πάνε πολύ καλά. Στην περιφέρεια, τώρα θα ασχοληθούμε με αυτά τα ψηλοπράγματα. Δεν πειράζει και να βρωμάει ο τόπος. Λεπτομέρειες συνηθίσουμε, καταλάβεις.
14: Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
25: Ένας το λέει στον άλλον. Ευτυχώς που βραβεύει ο ένας τον άλλον κιόλας.
14: Ναι,
25: έχουμε
14: ναι.
25: Μια νέα βιομηχανία στην Ελλάδα.
14: Αλίμονο.
25: Τον αρίστο βραβευθέντων.
14: Και την επόμενη μέρα σκοτώνονται εκεί σπρώγνει ο ένας τον άλλον για να εμφανιστούν στο τοπικό τύπο ή στον περιφερειακό και να πούν ότι είμαστε κι εμείς εκεί. Μας βράβευσαν ο ένας τον άλλον.
25: Τίποτα, ναι. Με κέντρο το πουθενά.
14: Με κέντρο το πουθενά, έτσι ακριβώς.
25: Αυτό το μήνυμα. Μάλιστα. Όλων αυτών που έρχονται γύρω-γύρω, έτσι. Χωρίς να παράγουν τίποτα.
14: Ευχαριστώ πολύ,
25: Τάκη. Ο λαός τους εκλέγει και ο λαός τους ψηφίσταται.
14: Ευχαριστώ.
25: Προσοχή, προσοχή όταν ψηφίζουμε.
14: Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Ήταν ο Τάκης Αντωνακόπουλος, κύριε και κύριοι, επικεφαλής αντιπολίτευσης στο Δήμο του Πύργου. Μας είπε για αυτή τη μυρωδιά εκεί, την άσχημη που απλώνεται στον πύργο. Κάπου πάει το μυαλό τους, αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες εκεί είναι μεν αλλά, θα δούμε. Και δεν ξέρω τίποτα. Τώρα. Ήθελα να το πω πριν κλείσω, να σας το αναφέρω. Φανταστείτε τώρα, κυρίες και κύριοι, ότι έχετε ένα πρόβλημα υγείας, πάτε στο γιατρό και από το πουθενά σας κάνει διάγνωση ότι έχετε καρκίνο, χτυπά ξύλο. Παναγία μου. Τι θα κάνετε? Και ξαφνικά διαπιστώνετε μετά από σειρά από εξετάσεις ότι οι εξετάσεις που έχει πάρει ο γιατρός για να διαπιστώσει ότι εσείς είχατε καρκίνο, χτύπα ξύλο ξανά. Δεν ήταν οι δικές σας εξετάσεις, το δείγμα δηλαδή της βιοψίας ήταν άλλου προσώπου. Σε μια τέτοια περιπέτεια, κυρίες και κύριοι, μπήκε μια γυναίκα, μια 59χρονη, η οποία δεν είχε καρκίνο, της είπαν ότι είχε καρκίνο και έκανε τη διαθήκη της η γυναίκα. Και πέρασε ένα τεράστιο γολγοθά. Και μετά μου λέτε εσείς για το σύστημα υγείας εδώ στην Ελλάδα. Στη σαπισμένη πλέον Ελλάδα, σε όλα τα επίπεδα. Για να ακούσουμε, για βάλτε λίγο το ηχητικό ρε παιδιά, να ακούσουμε τη γυναίκα τι λέει στον Α.
0: Το Γολγοθά που πέρασε για 18 μήνες λόγω μιας λάθος διάγνωσης, περιγράφει μια γυναίκα στον Α. Η γυναίκα υποβλήθηκε σε ολική μαστεκτομία αλλά και αμφαίρεση λεφαδένων για μια κακοήθεια που τελικά δεν είχε.
1: Περάσαν 4 μήνες που εγώ ήμουν μέσα στα χειρουργεία, μέσα στα ιατρία, μέσα εξετάσεις που παίρνανε από το στήθος μου, κομμάτια που μου βάζανε ενέσεις, που μου παίρνανε παρακεντήσεις, που έκλαιγα, που πόναγα, που υπέφερα, που έκανα τη διαθήκη μου.
2: 120 ημέρες η ζωή για να κουρού ζούσε ως ετοιμοθάνατη. Σφιχταγκάλιασε τους δικούς της, έκανε αλλεπάλληλα χειρουργία και μετρούσε αντίστροφα τις τελευταίες σελίδες της ζωής της. Η διάγνωση της βιοψίας, όπως λέει, ήταν ξεκάθαρη. Βάσει αυτής θα ζούσε το πολύ 18 μήνες ακόμα.
1: Μου λέει, τράβηξες το λαχείο στο 1 εκατομμύριο. Αυτή τη στιγμή έχεις επιθετικό καρκίνο. Αφαιρεί 3 λεφαδένες. Μα αφαιρεί και τους 3 λεφαδένες. Αφαιρεί θηλέ άλλος και τη θηλή. Τα αφαιρεί όλα. Πασέλους.
3: Ολική μαστεκτομή.
1: Ολική πλέον, ολική.
2: Όταν όμως ο όγκος της 59χρονης ψυχολόγου αφαιρέθηκε και αναλύθηκε για να αναζητηθεί η κατάλληλη θεραπεία, δεν εντοπίστηκαν πουθενά καρκινικά κύτταρα, όσες τομές και αν έγιναν. Αναζήτησε το πλακάκι με τον ιστό της βιοψίας, που όντως ήταν θετικό. Αλλά δεν ήταν δικό της. Η ζωή για να κούρου με εισαγγελική εντολή πήρε το δείγμα και μέσω τεστ DNA ανακάλυψε πως ήταν άλλης γυναίκας.
1: Εγώ είχα πάρει το δικό της πλακάκι, έτσι, και είχα καρκίνο, εγώ ζούσα τη ζωή της και αυτή έχει πάρει το δικό μου το πλακάκι και θεωρεί ότι είναι καλά. Μούδιασα ολόκληρη.
2: Η 59χρονη ψυχολόγος δεν έμαθε ποτέ ποια είναι η άλλη γυναίκα που έλαβε το αρνητικό αποτέλεσμα αντί για το θετικό δικό της λόγω προσωπικών δεδομένων. Ελπίζει όμως να ζει και να τη συναντήσει στο δικαστήριο αφού έχει κινηθεί δικαστικά κατά του διαγνωστικού κέντρου.
1: Εγώ αυτή τη γυναίκα ούτε την έχω δει, ούτε την έχω συναντήσει, ούτε ξέρω ποια είναι, ούτε καν αν υπάρχει. Πραγματικά δηλαδή έχω μπει στη διαδικασία, μην πιστεύω τίποτα. Μου λένε ότι υπάρχει μια γυναίκα, μια χαρά εγώ που να πιστεύω δεν υπάρχει καμία γυναίκα. Υπήρξε από πίσω, ναι, ότι υπήρξε από πίσω επιθυμία να γίνουν τα χειρουργία, να κινηθεί ρε παιδί μου το σύστημα με τον τρόπο το γνωστό.
14: Είναι η βιομηχανία, κυρίες και κύριοι, η οποία έχει στηθεί πάρα πολύ ωραία και επιχειρείται να στηθεί και εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε τέτοιες καταγγελίες, αλλά πρέπει να υπάρχει έρευνα σε βάθος. Ένα μαγαζάκι για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από καρκίνο. Ένα καλωστημένο μαγαζάκι. Επιχειρείται και εδώ στην ευρύτερη περιοχή να στηθεί από διάφορους επιτίδιους. Μας έχουν γίνει, το ξαναλέω, τέτοιες καταγγελίες. Σου λέει τώρα κάτσε να τη βάλουμε τη γυναίκα αυτή σε περιπέτειες, να χαλάσει 5, 10, 20, 50, 100 χιλιάρικα, ό,τι έχει και δεν έχει, και ο άλλος για την υγεία του το χαλάει. Και ξαφνικά διαπιστώνεται, αφού η γυναίκα έχει κάνει μέχρι και τη διαθήκη της, ότι δεν υπάρχει που δεν έχει καρκίνο και ότι το πλακάκι λέει της βιοψίας έγινε μπέρδεμα. Λες και έχουμε πάει τώρα στο συνεργείο για το αμάξι μας και μπερδεύει ο άλλος τον μπουλόνι με το αυτό. Τι να φτάρεσεις. Και μετά μου λέτε ότι η χώρα αυτή είναι ευρωπαϊκή, ότι είμαστε σε ένα κράτος που ευημερεί, ότι όλα αυτά τα οποία αναδεικνύουμε κατά καιρούς αποτελούν εμπάθεια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο σύστημα γενικότερα. Για να μην πω ότι είμαστε κυρίες και κύριοι και φάμε και κανένα πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό, αυτό είμαστε που υπονοώ ότι είμαστε. Δεν χρειάζεται να το πω. Σε μια χώρα που επικρατεί η παρακμή, η αθλειότητα, η σαπίλα και η μπόχα και το σύστημα υγείας και τα διαγνωστικά θα παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Περιμένατε εσείς να γίνει κάτι διαφορετικά, κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, με αυτή την εκπληκτική ιστοριούλα της γυναίκας την οποία την είχαν βγάλει ότι είχε επιθετικό καρκίνο και της είχαν δώσει διάρκεια και μπερδεύει ο άλλος τον μπουλόνι με το αυτό. Τι να φτάρεσεις. Και μετά μου λέτε ότι η χώρα αυτή είναι ευρωπαϊκή, ότι είμαστε σε ένα κράτος που ευημερεί, ότι όλα αυτά τα οποία αναδεικνύουμε κατά καιρούς αποτελούν εμπάθεια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο σύστημα γενικότερα. Για να μην πω ότι είμαστε, κυρίες και κύριοι, και φάμε και καμία και κανένα πρόστιμο από το ραδιοτηλεοπτικό, αυτό είμαστε που υπονοώ ότι είμαστε. Δεν χρειάζεται να το πω. Σε μια χώρα που επικρατεί η παρακμή, η αθλειότητα, η σαπίλα και η μπόχα, και το σύστημα υγείας και τα διαγνωστικά θα παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Περιμένατε εσείς να γίνει κάτι διαφορετικά, κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, με αυτή την εκπληκτική ιστοριούλα της γυναίκας η οποία, την οποία την είχαν βγάλει ότι είχε επιθετικό καρκίνο και της είχαν δώσει διάρκεια ζωής 18 μήνες,

παίζουν στον ίδιο ρυθμό. Περιμένατε εσείς να γίνει κάτι διαφορετικά, κάτι διαφορετικό? Λοιπόν, με αυτή την εκπληκτική ιστοριούλα της γυναίκας, η οποία, την οποία την είχα βγάλει ότι είχε επιθετικό καρκίνο και της είχαν δώσει διάρκεια ζωής 18 μήνες, ενώ δεν είχε, κλείνω τη σημερινή και τη σημερινή εκπομπή. Από το Μάκη Νοδάρο που ήταν στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM και την εκπομπή Αποκαλύψεις, να έχετε όλοι σας ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.

σχέσεις. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή που ενημερώνει και αποκαλύπτει θέματα που θα συζητηθούν. Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με τον Μάκη Νοδάρο από το Ionion FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Ωχ, ξεχαστήκα! Έχουμε πολύ ακόμη! Η Μονανίτσα, η Άρνα, μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αθήνα, Μεσολόγγι, ρίξουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε!
8: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μία δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.

0: Η κυβέρνηση διπλασιάζει τους μισθούς του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών. 5.000 το μήνα θα παίρνουν περίπου. Ενώ ο μέσος Έλληνας αγχώνεται να βγάλει το μήνα. Ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα έπαιρνε 2.700 ευρώ το μήνα και οι Μητροπολίτες 2.300. Δεν πεινούσαν κιόλας. Με τι σκεπτικό δίνετε τόσα λεφτά στην ιεραρχία σε προεκλογική χρονιά κιόλας?
1: Σας διαβάζω την ενημέρωση και θα την επισυνάψω κιόλας. Η ρύθμιση για τη μισθοδοσία των αρχιερέων δεν εισάγει ένα νέο προνόμιο. Αντιθέτως, αποκαθιστά μια στρέβλωση που δημιουργήθηκε το 2017 με την εισαγωγή ειδικού μισθολογίου για τους αρχιερείς, το οποίο ανέτρεψε ένα καθεστώς που ίσχυε επί περίπου 40 χρόνια.
2: Εδώ ο κύριος Μαρινάκης και ο Χρήστος Αβραμίδης από το Press Room που το ρώτησε για το διπλασιασμό του μισθού των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Και εδώ αρχίζει την απάντησή του, θα την ακούσουμε σε πέντε μέρη, ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος όπως ακούτε μας λέει ότι δεν είναι αύξηση μισθού, το από 2.000 πάνε στα 5, δεν είναι αύξηση μισθού, αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης, πως δεν είπα αδικίας. Θα έπρεπε να λέγει τη λέξη αδικίας, θα ήταν ακόμη καλύτερο. Το είπε στρέβλωση και δεν είναι σωστό να υπάρχουν στρεβλώσεις. Κόπηκε το ΕΚΑΣ από τους συνταξιούχους. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έκανε και αριστερός. Παίρνονται τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι στρέβλωση. Στρέβλωση είναι ο Μητροπολίτης να παίρνει 2.500. Ένας Μητροπολίτης που μένει σε δημόσιο ακίνητο της Εκκλησίας, δεν πληρώνει ρεύματα, δεν πληρώνει φαγητό, δεν πληρώνει μετακινήσεις, δεν πληρώνει τίποτα. Γιατί το μισθό και να τον πάρει. Τον βάζει κάπου στην τράπεζα. Δεν σπαταλά από αυτά τα λεφτά κάτι. Γιατί όλοι μένουν στα οικίματα της Εκκλησίας που δίπλα από κάθε Μητροπολιτικό Ναό υπάρχουν τα γραφεία, οι κοιτώνες, τα κτίρια και καλά κάνουν και μένουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Οπότε δεν υπήρχε ανάγκη να γίνει ο διπλασιασμός. Και ναι, μένουν 80 τόσοι Μητροπολίτες μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο. Όμως σε επίπεδο συμβολισμού όλο αυτό κάτι λέει, αλλά έπρεπε και αυτοί οι Μητροπολίτες με κάποιο τρόπο να μείνουν ευχαριστημένοι από την ανάπτυξη της χώρας, γιατί η Ορθοδοξία, όπως θα ακούσουμε τώρα, είναι πάνω απ' όλα.
1: Πέραν όμως από το επιμέρους μισθολογικό ζήτημα, η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της. Μια πολιτική που κινείται απολύτως εντός του συνταγματικού πλαισίου των διακριτών ρόλων πολιτείας και εκκλησίας, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ιδιαίτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα στον Ορθόδοξο κόσμο και την αποστολή που απεραίει από αυτήν. Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα κράτος με Ορθόδοξη παράδοση, αποτελεί το ιστορικό και πνευματικό σημείο αναφοράς θεσμών που ξεπερνούν κατά πολύ τα εθνικά της σύνορα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, το Άγιο Όρος και συνολικά η Ορθόδοξη παράδοση αποτελούν τμήμα της ιστορικής συνέχειας και της διεθνούς παρουσίας του οικουμενικού ελληνισμού.
2: Πήγατε και γίνατε ταξιτζίδες. Δεν μπορούσατε να γίνετε Μητροπολίτες. Θα είχατε διπλασιασμό μισθού. Πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα να διπλασιάζεται μισθός και αυτό η κυβέρνηση επέλεξε να το κάνει επειδή ακριβώς έχουμε τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία, επειδή έχουμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, επειδή έχουμε το Άγιο Όρος, επειδή είναι Ελλάδα, θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, Ορθοδοξία. Άξιζε λοιπόν ο διπλασιασμός του μισθού. Φτάνουν περίπου στα 4,5-5 χιλιάρικα, να είναι προς αυτούς που δεν έχουν καμία απολύτως ανάγκη. Ούτε το 1 χιλιάρικο, ούτε το 1 ευρώ. Δεν έχει σημασία όμως. Η αδικία που λέω εγώ, η στρέβλωση που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έπρεπε να αποκατασταθεί και όσα λέμε εμείς εδώ τώρα είναι προφανώς λαϊκισμός.
3: Μιας και μιλήσατε για εξορθολογισμό. Ζούμε σε μια χώρα που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πληρώσουν τα νίκια στα νησιά και φεύγουν στις αρχές Ιούνιου. Οι νοσηλευτές δεν βγαίνουν και στους γιατρούς δίνεται 3,5 ευρώ την ώρα στις εφημερίες που δουλεύουν συνεχόμενα 24 ώρα. Αλλά οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5 χιλιάρικα το μήνα. Πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι φιλελεύθερο? Ναι. Μιας και επικαλεστήκατε την Ορθοδοξία. Είναι χριστιανικό αυτό? Αυτά δίδαξε ο Χριστός.
1: Καλή προσπάθεια να λαϊκίσετε για άλλη μια φορά και μάλιστα βάζοντας και λίγο από την πίστη μέσα για να πιάσετε και άλλα ακροατήρια. Αλλά δεν περνάνε αυτά γιατί η κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει όσα περισσότερα μπορεί σε όλες τις κατηγορίες που αναφέρατε και μάλιστα με πολύ μεγάλη έμφαση. Είπατε για παράδειγμα τις εφημερίες. Το ξέρατε ότι με την αυτοτελή φορολόγηση των εφημεριών που ψηφίστηκε από την κυβέρνησή μας πριν από περίπου 1,5 χρόνο, το κέρδος που έχει ένας γιατρός είναι από 500 έως και 1.000 ευρώ το μήνα.
2: Άρα καλά έκανε και έγινε γιατρός και δεν έγινε Μητροπολίτης, γιατί ο Μητροπολίτης πήρε τα 5.000, τα 4.000 πόσα πήρε, ενώ ο γιατρός έχει πάρει 500 ευρώ, έχει διπλασιαστεί και να μην μιλάνε οι γιατροί, γιατί πολλά τους δώσαμε και να σταματήσει και ο λαϊκισμός. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή οι Μητροπολίτες είχαν τη στρέβλωση και τώρα αποκαταστάθηκε η στρέβλωση και νομίζω είμαστε όλοι πιο ευτυχισμένοι, γιατί είμαστε ένα κράτος χωρίς στρεβλώσεις.
1: Άρα το παραμύθι ότι η κυβέρνηση δίνει στους κληρικούς και δεν δίνει στους υπόλοιπους δεν περνάει. Και ναι, το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση, υπό την προϋπόθεση, το ξαναλέω για να μην έχουμε κοπτοραπτική, να παίρνουν και άλλοι συμπολίτες μας πίσω, συνταξιούχοι, μισθωτοί, αυτά τα οποία στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.
2: Ναι. Οι Μητροπολίτες πήραν όμως το διπλασιασμό. Οι άλλοι τι θα πάρουν ακριβώς? Πάει ο νους μου κάπου, το έχουμε ως απάντηση στη συνέχεια. Αλλά ποια προϋπόθεση είναι αυτή? Πληρείται αυτή η προϋπόθεση? Οι συνταξιούχοι θα πάρουν και αυτοί πίσω αυτό που στερήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια? Η στρέβλωση δηλαδή των συνταξιούχων και στους συνταξιούχους θα διορθωθεί με κάποιο τρόπο? Ποια απόφαση ήταν αυτή? Γιατί στους Μητροπολίτες αμέσως διορθώθηκε και με το παραπάνω. Με εκεί που δεν το περίμεναν ούτε και οι ίδιοι και δεν το είχαν και ανάγκη. Ξαναλέω για να μην ξεχνιόμαστε.
4: Λοιπόν, αυτά υπόθηκαν στην Ελληνοφρένεια από χθες. Έχω πει να την ακούτε αυτή την εκπομπή, γιατί μέσα από τη σάτιρα βγαίνουν και μεγάλες αλήθειες. Και τα είπαν πάρα πολύ καλά, τα υποθύμιος εκεί. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι στις εποχές που οι επιστήμονες δουν τα κέρματα για να ανάψουν ένα κερί, κάποιοι φαίνεται πως άναψαν μεγαλύτερο φως στους μισθούς των Μητροπολιτών. Ευτυχώς όμως που η ταπεινότητα παραμένει αφορολόγητη. Λοιπόν, γύρω στους 5.000 ο Μητροπολίτης, ακούστε τα εδώ να φρίξετε, 4.700 κάπου εκεί, 3.300 βοηθός επίσκοπος και ο ειδικευόμενος γιατρός που έχει φάει τα νιάτα του και τη ζωή του στα πανεπιστήμια και δουλεύει 24 και λοιπά, 1.300 ευρώ το μήνα, μεικτά παρακαλώ, 1.200 δάσκαλος, μεικτά. Έτσι, ο ένας ευλογεί, ο άλλος σώζει ζωές και ο τρίτος μορφώνει τα παιδιά μας. Και έρχεται λοιπόν αυτή η κυβέρνηση, η κατά τα άλλα διεφθαρμένη από όλες τις απόψεις, με όλα αυτά τα σκάνδαλα που καθημερινά βγαίνουν, και πάει στους Μητροπολίτες και στους εκεί υπόλοιπους, πώς τους λένε όλους αυτούς, και τους δίνει διπλασιασμό μισθών. Και μιλάτε εσείς τώρα εκεί που μετράτε τα κέρματα, πάτε στο σούπερ μάρκετ και τραβάτε ψηφίσμα στο τάγκι πάλι, γιατί έτσι θα κάνετε, για να τα κάνει ακόμα καλύτερα. Για να βγουν περισσότερα σκάνδαλα στον αέρα, να πάρουν οι παπάδες και άλλα λεφτά, αντί να τα δώσει στους παπάδες, αυτούς με τα πολλά παιδιά, αυτούς που είναι στα χωριά, που τα φέρουν δύσκολα οι άνθρωποι, που αυτοί όντως δικαιούνται και κάνουν και πολύ καλύτερο λειτουργήμα από όλους αυτούς τους. Μην τους χαρακτηρίσω με τα χρυσά τα άμφια, πάτε και τους φυλάτε τα χρυσά τα άμφια. Λοιπόν, αντί να τα δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους και να βαρέσουμε παλαμάκια όλοι, πάει και τα δώσε στον Ιερώνυμο τώρα που δεν έχει παιδιά, δεν έχει σκυλιά, και στους άλλους εκεί οι Μητροπολίτες δεν έχουν τίποτα. Τα ακούσατε από το Θήμιο που είπε δεν πληρώνει και πουθενά. Έτσι, τίποτα ακριβώς. Και ο άλλος του κόβει τη σύνταξη του συνταξιούχου, του ΟΙΚΑΣ του συνταξιούχου. Έτσι. Στον άλλον το έχει πάρει, πόσα του έχει πάρει, και του δίνει κάτι ψίχουλα, κάτι 20 ευρώ. Και ως, όπως έλεγε ο Μαρινάκης, δίνουμε στον κόσμο, λέει, λεφτά. Και βγαίνει ο άλλος, και αν ακούτε Ελληνοφρένεια, τα βγάζουν τα παιδιά συνέχεια αυτά, τον κόσμο που παραπονιέται ότι φτάνει ο μήνας, αλλά δεν χρειάζεται να ακούσουμε, και εμείς ίδιοι το ίδιο ζούμε. Έτσι. Και λες, τι έγινε τώρα, δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, λεφτά δεν σου μένουν τίποτα, χρέη συνέχεια σε έχουν στην τσίτα. Έτσι, τα έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά να σε έχουν σε μια κατάσταση που να τρέμεις κάθε μέρα που ξημερώνει τι θα φέρει. Έτσι. Και έχεις τον άλλον εκεί με τα χρυσά τα άμφια. Τώρα πίνει 5.000 το μήνα, 4,5 πόσα παίρνει. Και πας τώρα να σε ευλογήσει τώρα αυτός, θα σου δώσει η άφεση αμαρτιών. Η πιο αμαρτωλή από όλους. Αυτή είναι η κατάσταση. Την ακούτε, τη βλέπετε, τη ζείτε, τη βιώνετε. Έτσι, τη βιώνετε. Και όμως κάποιοι εκεί, Μητσοτάκι λένε και ξηρό ψωμί. Λοιπόν, εντάξει. Οπότε μην βγαίνετε και διαμαρτύρεστε. Πολύ καλά έκανε η κυβέρνηση και έδωσε τα λεφτά στους αυτούς εκεί τους χρυσό... Πώς τους λένε αυτούς εκεί με τα χρυσά τα άμφια, τους Μητροπολίτες και τους επισκόπους και τα λοιπά. Και εσείς καθίστε να μετράτε τα κέρματα και να κοιτάτε αν να βάζετε βενζίνη ίσα ίσα για να πάτε στη δουλειά σας και να γυρίσετε σπίτι σας, να πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και να κοιτάτε ό,τι πιο φθηνό και αμφιβόλου ποιότητας υπάρχει για να πάρετε, για να ταΐσετε τα παιδιά σας, βάρεστε παλαμάκια να ακούτε, ας πούμε, στον ΟΠΕΚΕΠΕ τα εκατομμύρια να έχουν στήσει τρελοχωρό, να ακούτε εκεί στην Πολοδομία, τώρα τα λέει και ο Μάκης νωρίτερα, τι άλλα εκατομμύρια, τι άλλος τρελός χώρος έχει στηθεί εκεί και αποκαλύψεις είναι, θα είναι ακόμα περισσότερες στις επόμενες μέρες. Και μην πάτε και μακριά, και εδώ και γύρω γίνονται διάφορα πραγματάκια, να το ξέρετε, τα οποία θα σας τα πούμε προσεχώς, γιατί έχουν στήσει κάποιοι πανηγύρι. Γιατί όταν βλέπουν ότι υπάρχει μια συψεμία παντού, έτσι, σου λέει γιατί εγώ να μην απέξω, γιατί και εγώ να μην βάλω το δάχτυλό μου μέσα. Να αρπάξω ό,τι μπορώ να αρπάξω, είτε λέγομαι δήμαρχος, είτε λέγομαι οτιδήποτε. Γιατί να μην αρπάξουν. Και τους βλέπεις όλους, ας πούμε, μετά από μια-δυο θητείες βγαίνουν όλοι με πολλά λεφτά. Τώρα πώς θα έχουν κάνει τα λεφτά αυτά όταν μπαίνοντας στην πολιτική δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Α, δεν απασχολεί κανέναν από αυτούς που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν τη δικαιοσύνη. Οι καταγγελίες πάντως υπάρχουν πάρα πολλές. Εφημολογίες ακόμα περισσότερες, αλλά κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα. Α, ασχολούνται άμα πιάσουν κανένα παιδάκι εκεί με κανένα κράνος, να πιάσουν κανένα με κανένα τσιγάρο χασίς ή τον διαπομπεύουν στα ΜΜΕ. Τέτοια εντάξει, μια χαρά τα κάνουν. Για όλα αυτά όμως τα μεγάλα θέματα βλέπετε ότι κανείς δεν μιλάει. Γιατί έτσι είναι η κατάσταση, έτσι έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χορηγούς και να επιστρέψουμε.

Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 2622 77 13 48.

0: Ο Έμερσον έλεγε πως η λύπη κοιτάζει πίσω, ο φόβος κοιτάζει τριγύρω, η πίστη κοιτάζει ψηλά. Στα ψυχανεμίσματα κοιτάζουμε βαθιά στην ουσία των πραγμάτων και στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων. Κάθε Τρίτη, 6 με 7 το απόγευμα στις συχνότητες του Ionion FM με την Αθανασία Καραβουλιά.
1: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
2: Όπως έχω πει και άλλες φορές, σε αυτόν τον τόπο τίποτα δεν δουλεύει, όλα είναι ένα μπάχαλο. Ακούσατε προηγουμένως τη μαρτυρία στην εκπομπή του Μάκη, τη μαρτυρία αυτής της γυναίκας ότι της βρήκανε καρκίνο, τελικά 18 μήνες ζωής της έδιναν, της αφαίρεσαν μαστό, της αφαίρεσαν λιμφαδένες, για να αποδειχθεί ότι τελικά η γυναίκα δεν είχε τίποτα και κάποια άλλη έχει την ασθένεια αυτή, η οποία νομίζει η γυναίκα εκείνη ότι είναι καλά. Γιατί εκεί στο κέντρο μπέδεψαν τις εξετάσεις. Καταλαβαίνετε δηλαδή γιατί κράτος μιλάμε, έτσι, και πόσο χάλια έχουμε καταντήσει. Όμως μέσα σε όλο αυτό το μπάχαλο και εμείς ψάχνουμε να βρούμε και τα όμορφα τα πράγματα για να έτσι να λίγο να αισιοδοξούμε, ρε παιδί μου, σε όλη αυτή την κατήφια που μας έχει περιβάλει. Βρήκα κάτι, διάβασα κάτι, δεν το ξέρω το θέμα, δεν ξέρω τι είναι το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Ήμης. Αυτό το ανέλαβε ο Δήμος Σίλιδας στη διοργάνωση, αλλά να μας τα πει ο Δήμαρχος Σίλιδας, ο κ. Χρυστοδουλόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε. Κύριε Δήμαρχε, μας ακούτε? Έπεσε η γραμμή. Ωραία, για να τον πάρουμε τηλέφωνο, να περιμένουμε να ξαναπικοινωνήσουμε τον Δήμαρχο Ήλιδα, στον κύριο Χρυστοδουλόπουλο, να μας πει τι είναι αυτό το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της Ήμης, το οποίο ανέλαβε ο Δήμος Ήλιδα στη διοργάνωση. Θα κάνετε λίγο υπομονή, συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, πέφτουν οι γραμμές, εντάξει, τι να κάνουμε. Αργότερα θα μιλήσουμε και με τον Τάκη Θανόπλο, τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας Νομού Ηλίας, γιατί και εκεί γίνεται μια πολύ καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται, και θέλω έτσι να τα προβάλλουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε το Δήμαρχο. Για να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχει μια συνομιλία τώρα του κέντρου εκεί με το Δήμαρχο Ήλιδας. Να δούμε. Την κατανόησή σας. Εντάξει, να βρούμε το νούμερο, μήπως έχει γίνει λάθος. Εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε. Μάλλον όχι, να μην πάμε σε τραγούδι, να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, προχθές, μου το έστειλαν βέβαια το βίντεο αυτό, δεν το ξέρω, δεν το ήξερα. Βγήκε η κυρία Βγεδινοπούλου σε μια τηλεοπτική εκπομπή απέναντι σε έναν αγρότη. Ο αγρότης αυτός λέγεται Μόσχος και είναι πρόεδρος ενός συλλόγου στη Μακεδονία αγροτικού. Και υπήρξε εκεί μια συνομιλία. Όχι έντονη, αλλά με διάφορα που ακούστηκαν εκεί μέσα. Όταν μου στέλναν το βίντεο, είχε μέσα και κάτι χιουμοριστικά έτσι ανάμεσα. Εγώ τα φέρε σε αυτά, σε καθαρή συνομιλία. Να ακούσετε, να δείτε τι συμβαίνει για άλλη μια φορά, τι ψηφίζουμε, ποιοι είναι αυτοί που μας εκπροσωπούν και τι κάνουν για μας. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το ηχητικό και επανερχόμαστε.
3: Οι ελεγκτές πρέπει να πάνε αμέσως μόλις ολοκληρώνεται η περίοδος της ανοίξεως για να εκτιμήσουν την πραγματική ζημία.
4: Κυρία Βιερινοπούλου, δεν έχετε ιδέα τι λέτε.
3: Βεβαίως και έχω. Είναι από αγροτική περιοχή, γνωρίζω το ευρωπαϊκό δίκαιο.
4: Είμαι σίγουρος.
3: Και αυτό ακριβώς είναι.
4: Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία.
3: Όμως απάθεια, με συγχωρείτε και μη μου αποδίδετε χαρακτηρισμούς.
4: Έχω εντύπωση, κυρία Βιερινοπούλου, ναι. Το με πόση απάθεια συμφωνούσε, ας το πούμε έτσι, όσο ανέλει ο κύριος Σαρόπουλος. Ένα ταμείο που λείπουν 15 εκατομμύρια, που φαντάζομαι ότι στο τέλος, αν αυτά τα χρήματα τα είχε η ελληνική κυβέρνηση και δεν υπήρχε το άρθρο 86.

0: τώρα. Παρ' όλα αυτά, μια και είστε αναπληρώτρια στην περιβαλλοντική πολιτική, θα θέλαμε να μας πείτε πώς ακριβώς σώζετε το περιβάλλον και τα ζώα και την καλή διαβίωση των ζώων όταν απαγορεύετε στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μετακινηθούν, που τα ζώα βόσκουν έξω, χωρίς να τους αποζημιώσετε για τροφές που αυτοί θα στην ουσία τα ζώα θα βοσκούσαν έξω και δεν θα χρειαζόταν να ταΐσουν τίποτα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέτε σε ανθρώπους, κλείσε τα ζώα μέσα, κάτσε εκεί που είσαι, δεν έχουν ζωοτροφές, δεν έχουν λεφτά για ζωοτροφές γιατί δεν είχαν υπολογίσει κάτι τέτοιο, με αποτέλεσμα πολλά ζώα να υποστηρίζονται. Το αποτέλεσμα του υποστηρισμού τα ζώα, είμαι σίγουρος ότι δεν το ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, για να το αναφέρουμε, είναι αποβολές στα έγκυα ζώα και χαμηλή παραγωγή γάλακτος. Κάτι που θα φανεί σε λίγο καιρό. Από όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους που δεν μετακινούνται ή από όλους αυτούς που είναι σε κλεισμό. Και θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς διαχείριση ζωονόσων έχετε κάνει, γιατί εμείς οι κτηνοτρόφοι πλέον αρχίσαμε να κινούμαστε νομικά κατά του κράτους για τη διαχείριση ζωονόσων. Όταν αντί να σφάξετε τα ζώα που νοσούσαν να τις ζωνώσουν στην ώρα τους, τα αφήνατε έξω ψωφίμια να πετάνε ελεύθερα πουλιά, και όταν πήγατε στη Λέσβο και ρίξατε όλο το γάλα σε ένα χιτά, ανοίξατε μια τρύπα και ρίξατε το γάλα εκεί. Γνωρίζετε ότι βάσει της νομοθεσίας το να πετάς το γάλα έξω είναι έγκλημα, και ότι αν το κάναμε εμείς οι κτηνοτρόφοι θα μπορούσε να μας συλλάβει κάποιος εισαγγελέας? Εσάς έχετε την ίδια αντιμετώπιση? Αν ζητήσουμε δηλαδή οι κτηνοτρόφοι σήμερα με καταγγελίες μας άρση ασυλίας, εσείς θα στηρίζατε την άρση ασυλίας για να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα που έχει γίνει?
1: Καταρχάς, αυτό δεν είναι ζήτημα περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι ένα ζήτημα αγροτικής πολιτικής και διαχείρισης περιφέρειας.
0: Μόλις είπαμε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι γίνεται ένα περιβαλλοντικό έγκλημα και μας είπε δεν έχω την ευθύνη, εγώ την έχει περιφέρεια. Αντί να μας πει, ναι, θα κάτσω να ψάξω την νομοθεσία και αν έχετε δίκιο, θα κινηθούμε όπως πρέπει να κινηθούμε. Δεν έχουμε ένα σοβαρό άνθρωπο να βγει να μιλήσει σοβαρά. Είναι όλοι τους ψεύτες και ανίκανοι να διαχειριστούν την κατάσταση.
2: Κύριε Αρχιερινοπούλου, επειδή είναι το ερώτημα του κυρίου Μόσχου, μας ρωτάνε και οι τηλεθεατές, ακόμα είναι απλήρωτα τα κεράσια από το 25. Κλίματα σε κρεμότητα. Ακούσαμε τον κύριο Μόσχο να λέει ακόμα περιμένουμε χρήματα να πάρουμε. Τι θα γίνει με αυτό? Και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι μέχρι και το Πάσχα υπήρξε ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών, αλλά αυτό δεν τηρήθηκε. Και πάμε, ήδη είμαστε στα μέσα Ιουνίου και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις προηγούμενων ετών.
1: Ως προς τις γνώσεις τις οποίες έχω επί του θέματος, ειδικά όσον αφορά στις αποζημιώσεις αγροτικών προϊόντων, πολλά από αυτά πρέπει να γίνουν μετά το τέλος της άνοιξης, δηλαδή τώρα, διότι υπάρχει κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του οποίου οι ελεγκτές πρέπει να πάνε αμέσως μόλις ολοκληρώνεται η περίοδος της ανοίξεως για να εκτιμήσουν την πραγματική ζημία.
2: Είναι όμως δεν μπορεί κανένας να εκτιμήσει τώρα την κατάσταση.
1: Είναι όμως ένα θέμα
2: έχει
1: το οποίο...
2: Έχει παρέλθει ο χρόνος και είμαστε
1: ειδικά με το θέμα των κερασιών.
2: Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί η ίδια...
0: Είναι ότι... Ποιος το είπε αυτό ότι η Ευρώπη λέει ότι οι ελεγκτές του ΕΛΚΑ πρέπει να βγουν...
1: Είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες το πώς γίνονται οι έλεγχοι κάθε φορά. Οι έλεγχοι για τις ζημίες να γνωρίζετε ότι γίνονται και ολοκληρώνονται, μπορούν να γίνουν αμέσως μετά το πέρας της ανοίξεως της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει Ευρωπαϊκή Οδηγία.
0: Κυρία Αυγερινοπούλου, δεν έχετε ιδέα τι λέτε.
1: Βεβαίως και έχω. Είμαι από αγροτική περιοχή, γνωρίζω Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και αυτό ακριβώς είναι ο κανονισμός και το γνωρίζουμε γιατί και εμείς παρακολουθούμε τους ελέγχους.
0: Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ λέει ότι οι ελεγκτές θα βγουν να ελέγξουν όταν γίνει αναγγελία ζημίας.
1: Όταν λοιπόν γίνεται η αναγγελία ζημίας, πηγαίνουν οι ελεγκτές, βλέπουν εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει, γίνονται οι καταγραφές, και όταν πρόκειται για το αγροτικό κεφάλαιο, για το φυτικό κεφάλαιο, πρέπει να γίνει επανέλεγχος για να ελέγξουν τη ζημία ολόκληρη. Αν είναι η καταστροφή 25%, 50%, 100%, μόνο μετά το πέρας της ανοίξεως φαίνεται, και κάθε γεωργός το ξέρει αυτό.
2: Μάλιστα, ευχαριστούμε κύριε
0: Παπαδημητρίου. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε.
3: Αυτό είναι παραφωνία την οποία δεν την καταλαβαίνουμε και δεν την γνωρίζουμε. Βάλτε το επόμενο τραγούδι γιατί είναι περίεργο αυτό τώρα που συμβαίνει. Αυτό που μόλις ακούσατε πριν με το τραγούδι το περίεργο, σοκαρίστηκα και εγώ, έπαθα σοκ λοιπόν. Δεν ήταν ένα πεταμένο τηλέφωνο μέσα στο στούντιο, ευτυχία. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ποιος αφήνει τα τηλέφωνά του μέσα στο στούντιο? Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει τώρα δηλαδή. Ναι, έπαθα, λέω ότι γίνεται, μας πέσανε. Γαβ, γαβ, τι παίζει τώρα? Μιλάτε παρέα με το Θανάση Σταθόπουλο στο κουτί της Πανδώρας από Δευτέρα έως Πέμπτη. Εκεί πέρα.
4: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
5: Θα επανέλθω σε λίγο στο βίντεο, στο ηχητικό που ακούσαμε, για να πάμε αμέσως στο Δήμαρχο Ηλίδα, στον κύριο Χριστοδουλόπουλο, ο οποίος είναι σε μια επιτροπή και για πολύ σύντομα να τον ρωτήσουμε, για να τον απεδεσμεύσουμε τον άνθρωπο, τι είναι αυτό το 28ο Διεθνές Συμπόσιο της

0: Μαξίμης, το οποίο ο Δήμος Σίλιδας, Δήμαρχε, καλή σας μέρα, διοργανώνει.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά, Δήμαρχε. Τι είναι αυτό το συνέδριο λοιπόν της Σίμης, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Σίλιδας?
1: Το Διεθνές Συμπόσιο mm-hmm. της Σίμης είναι ένα συμπόσιο που διοργανώνει τα 28 τελευταία χρόνια το Ίδρυμα Ανδρέα Παπανδρέου και ο Γεώργιος Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργός, σαν πρόεδρος της Παγκόσμιας Επιτροπής Εκεχηρίας, όπου κάθε χρόνο γίνεται και σε διαφορετικό διαφορετική πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Συγκεντρώνονται προσωπικότητες από όλο τον κόσμο. Φέτος θα είναι από 35 χώρες προσωπικότητες, πρώην πρωθυπουργοί, νομπελίστες, υπουργοί, επιτροπές. Θα είναι ο εν ενεργεία πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής της Ινδίας, πρώην πρωθυπουργός της Τινησίας, η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
0: Μεγάλες προσωπικότητες. Μεγάλες προσωπικότητες.
1: Προσωπικότητες από όλο
0: παγκοσμίου
1: τον
0: Βελινακούς.
1: Κόσμο, ναι.
0: Πού θα γίνει στα Μαλλιά, δεν θα γίνει δημάρχη αυτό?
1: Θα γίνει,
0: ναι,
1: στο Μουσείο της Σίλιδας.
0: Α, στο νέο μουσείο.
1: Το νέο, ναι, στο νέο μουσείο, στον έφριο χώρο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, ναι, ναι. Στο χωριό, στην Αγία Ήλιδα.
1: Θεωρούμε ότι η Ήλιδα, η ιστορική πόλη που ήταν ο θεματοφύλακας Ολυμπιακών Αγώνων και κοιτίδα της ιδέας της Εκεχηρίας, αποτελεί έναν ιδανικό τόπο για να γίνει η έναρξη του συνεδρίου. Το αποδέχτηκε την πρότασή μου ο πρώην πρωθυπουργός που είναι και πρόεδρος συνεδρίου και το διοργανώνει και μας έστειλε το αίτημα της επιβεβαίωσης στις 5 Ιουλίου την Κυριακή 8 η ώρα το απόγευμα θα γίνει η έναρξη του συνεδρίου εκεί.
0: Υποθέτω, Δήμαρχε, ότι ανάμεσα σε όλες αυτές τις προσωπικότητες που θα έρθουν διεθνούς βεληνικούς θα τους θέσετε και κάποια ζητήματα που θα αφορούν την αρχαία Ήλιδα. Διότι να πρέπει να πούμε κάτι
1: αρχαία,
0: ότι σε σχέση
1: την αρχαία Ήλιδα από την αφάνεια.
0: Θέλω να πω ότι η αρχαία Ήλιδα, ο ρόλος της αρχαίας Ήλιδας είναι ακόμα πιο σημαντικός από το ρόλο που έχει η αρχαία Ολυμπία στην αρχαιότητα, έτσι, γιατί είναι η πόλη που διοργάνωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Από την αρχαία Ήλιδα ξεκίνησε, έτσι, να τα πάμε με τη σειρά. Mm-hmm. Ο Ολυμπισμός, το εφαγωνίζεστε.
0: Σωστό.
1: Η Εκεχηρία, ο δυτικός πολιτισμός στον οποίο ζούμε σήμερα mm-hmm. και η τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων μετά τις διαδικασίες των προκριματικών πήγαιναν μέσω της Ιεράς Οδού το ιερό της Ήλιδας η Ολυμπία και γινόντουσαν οι αγώνες.
0: Ακριβώς. Λέω λοιπόν ότι η αρχαία Ήλιδα δεν έχει πάρει την αναγνωρισιμότητα που αξίζει να έχει.
1: Η θέση που της αξίζει στο διεθνές στερέωμα δεν την έχει πάρει.
0: Ακριβώς. Υποθέτω λοιπόν τώρα
1: όλες αυτές, αγαπητέ φίλε Γιώργο,
0: ναι, ναι,
1: οι ενέργειες που κάνουμε, αν θυμάσαι και στην προηγούμενη θητεία μου είχα πάει στις Βρυξέλλες να μιλήσω στο Ευρωκοινοβούλιο για την αρχαία Ήλιδα και την Εκεχηρία.
0: Ναι.
1: Οι παγκόσμιοι Ολυμπιακοί Αγώνες προσπάθησαν με τον Δήμαρχο της αρχαίας Ολυμπίας και τα καταφέραμε να διοργανωθούν εδώ.
0: Το 27,
1: είναι,
0: ναι.
1: Η Ολυμπία δεν χρειάζεται προβολή, την ξέρει οι πάντες.
0: Σωστό.
1: Όλο το στερέωμα είναι η πρώτη λέξη στον κόσμο που γνωρίζουν όλοι και ακολουθούν άλλες. Την Ήλιδα όμως όταν βγαίνουμε από τα στενά όρια μας, την ξέρουν κάποιοι ψαγμένοι, δεν την ξέρει ο κόσμος.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρει ότι ήταν
0: Σωστό.
1: Το βασίλειο όπου γεννήθηκαν όλα αυτά που προείπαμε.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό κάτε με η έναρξη του συμποσίου στην Ήλιδα είναι ένα γεγονός που θα μας βγάλει στο προσκήνιο. Όλοι αυτοί που έρχονται θα το μεταφέρουν στις πατρίδες τους με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που θα έχουν ο καθένας. Θα προβληθεί στην Ελλάδα γιατί θα είναι τα κανάλια τα ελληνικά εδώ και
0: που
1: όλα
0: θα
1: τα,
0: δώσουν
1: τα
0: και εικόνα στο εξωτερικό. Θα δώσουν και εικόνα στο εξωτερικό.
1: Και θα δώσουμε και την εικόνα μας στο εξωτερικό.
0: Ακριβώς.
1: Ποιοι ήταν η Ήλιδα και ποια ήταν η Ήλιδα.
0: Πολύ
1: θα δοθεί δυνατότητα στην έναρξη να μιλήσει και ο Δήμαρχος της Ήλιδας, μάλλον δύο θα μιλήσουν, ο πρώην Πρωθυπουργός σαν πρόεδρος και ο Δήμαρχος της Ήλιδας. Και όλα αυτά τα θέματα θα τα θέσουμε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Και πιστεύω να βρούμε και ευήκο όταν. Μάλιστα να σας πω και κάτι άλλο, μιας και μου δίνετε το λόγο. το Αυστριακό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο,
0: ναι,
1: είχα μία επαφή με την διευθύντριά του, την κυρία Μαργκέτα,
0: mm-hmm,
1: και μου ζήτησε να έρθουν τέλος Σεπτεμβρίου να κάνουν χαρτογράφηση της, του ιστορικού κέντρου της Ήγιδας, εκεί που είναι ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος,
0: ναι,
1: για να χαρτογραφήσουμε πού είναι τα, τα γυμνάσια, πού είναι όλα τα, τα, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν σιγά σιγά και ανασκαφές.
0: Τα αρχαία μνημεία δηλαδή που βρίσκονται σε ποια...
1: Αρχαία μνημεία, ναι, μαζί με το Πανεπιστήμιο του Γκράτς. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται,
0: ναι,
1: ότι βγάζουμε σιγά σιγά και την Ήλιδα από την αφάνεια στο Βοσκήνιο.
0: Και καθυστερήσαμε
1: κιόλας. Και έτσι κιόλας πρέπει να γίνει.
0: Βέβαια.
1: Και εδώ ζητάω τη στήριξη όλων. Γιατί η αρχαία Ήλιδα δεν αφορά την Ήλιδα.
0: Αφορά
1: την Ηλία. Αφορά την
0: Ελλάδα ολόκληρη.
1: Αφορά την Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Αφορά όλους εμάς.
0: Σωστό, σωστότατο. Μάλιστα, λοιπόν, επειδή είστε σε επιτροπή, δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, Δήμαρχε.
1: Είχα δημοτική επιτροπή.
0: Ναι, ναι, δεν είναι κανένα πρόβλημα.
1: Γιατί να... το θεώρησα όταν μου είπε ο συνεργάτης σας ότι είναι γι' αυτό, το θεώρησα. Θα έχουμε την ευκαιρία.
0: Την άλλη εβδομάδα θα βρούμε το χρόνο αυτό, να μιλήσουμε, Δήμαρχε, περισσότερο.
1: Για να μπορούμε να το προβάλλουμε και να το μάθει ο κόσμος.
0: Σίγουρα.
1: Ότι ένας από τους διαχρονικούς στόχους του Διεθνούς Συμποσίου,
0: ναι,
1: είναι και η ανάδειξη της ιστορίας του πολιτισμού και της διεθνούς ακτινοβολίας μνημείων που αφορούν την ανθρωπότητα.
0: Σωστό.
1: Αν δεν είναι η Ήλιδα ένας από τους στόχους και η εκεχηρία που, που ξεκίνησε από εδώ,
0: ποιος
1: τότε
0: είναι
1: τι άλλο είναι.
0: Σωστό, σωστό. Λοιπόν, ευχαριστώ για τη συνομιλία, Δήμαρχε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Καλή
0: σας μέρα, καλημέρα. Ακούσαμε τον Δήμαρχο Ήλιδα σε αυτό το πολύ σημαντικό συμπόσιο το οποίο θα γίνει 5-8 Ιουλίου, είπε. 5 ή 8, δεν θυμάμαι καλά. Δεν το σκέτσα. Στον χώρο του νέου μουσείου της Αρχαίας Ήλιδας. Μεγάλες προσωπικότητες θα έρθουν εκεί, παγκοσμίου βεληνικούς. Η Ήλιδα θα πάρει πολύ έτσι τα πάνω της. Και αυτό ελπίζουμε να έχει και μια συνέχεια, τουλάχιστον από πλευράς, από ό,τι κατάλαβα, Δημάρχου, έχει αυτή την διάθεση. Θα τα δούμε όλα αυτά στις επόμενες μέρες. Το ερχόμενο στο βίντεο προηγουμένως, κύριε Σαββιανογονόπουλου. Θέλω να μπω τώρα στα σχόλια, τα οποία πάνω από 500 σχόλια είδα να έχουν γίνει, και κάποιους και από τον νόμο Ηλίας που ασχολούνται με τον αγροτικό τομέα. Εντάξει, τώρα, άμα δεν τα ξέρουμε και τα θέματα, καλό είναι να μην βγαίνουμε, να μιλάμε. Δηλαδή, εντάξει, απέναντι τώρα στον αγρότη, είναι νεαρός αυτός ο κύριος Μόσχος, που το ξέρει καλά τα θέματα και ο άνθρωπος έχει υποστεί και ζημιές, όπως και εσύ, συνάδελφοί του. Δεν πας τώρα να του πεις περί ανέμων και υδάτων, έτσι. Και πολύ έτσι με όλο το που απέφυγε βέβαια και την άρση της ασυλίας που της έβαλε θέμα ο κύριος Μόσχος, εντάξει, γιατί καλυπτόμενοι όλοι οι βουλευτές πίσω από αυτό το νόμο της άρσης ασυλίας κάνουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν, και δεν έχει κάστανο. Πάμε τώρα λοιπόν σε διαφημίσεις, να επανέλθουμε, θα τελειώσουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα γιατί έχω μια σημαντική δουλειά και πρέπει να φύγω, θα μου επιτρέψετε. Θα πάμε μετά στις διαφημίσεις στον Τάκη το Θανόπλο, τον πρόεδρο της αντικαρκινικής εταιρείας νομού Ηλίας, και μετά θα πρέπει να κλείσουμε. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Ιόνιον FM.

0: μοναδικές προσφορές στη Yusk για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
9: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
10: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
11: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας και θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας είπα ότι θα καλέσουμε τον πρόεδρο της Αντικαρκινικής Εταιρείας Νομού Ηλίας, τον κύριο Παναγιώτη Θανόπλο. Μια εταιρεία η οποία κάνει πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, και εκδηλώσεις κάνει και σύμφωνα συνεργασίας με δήμους κάνει. Θα τα μας τα πει όμως ο ίδιος καλύτερα τι γίνεται. Καλημέρα κύριε Θανόπλε.
12: Καλημέρα κύριε Φάκο. Σας ευχαριστώ.

0: με τις υπηρεσίες, με την κοινωνική πρόνοια, να είμαστε σε κάθε σπίτι όπου μπορούμε,
1: ναι.
0: Και ο ένας Δήμος θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.

0: ταυτόχρονα μαζί τους και δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης, συγκεκριμένες ημέρες, να πάμε στα σχολεία, δηλαδή του χρόνου.
1: Στους δήμους που απευθύνεστε έχετε από όλους θετική ανταπόκριση, υπάρχουν
0: και... Ναι, φυσικά έχουν περάσει και το... πρώτα το έχουμε ζητήσει να το συζητήσουν στα δημοτικά συμβούλια και έχουμε την απόφαση ομόφωνη κάθε φορά που μας στέλνουν, έχει ανέβει και στη διάβγεια και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη που υπάρχει και τη στήριξη από τους δημάρχους και από τα δημοτικά συμβούλια. Και πρέπει αυτό δηλαδή να περάσει στην κοινωνία και να είμαστε δίπλα τους και ειδικά για τα άτομα που υποστηρίζουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει νοσεί από καρκίνο, γιατί το υποστηρικτικό περιβάλλον συνήθως είναι δέχεται μεγαλύτερες πιέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και πρέπει να βοηθήσουμε και αυτούς.
1: Μάλιστα. Την περασμένη Κυριακή κάνατε μια εκδήλωση στη Φολόγια, στο δάσος, νομίζω.
0: Ναι.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό, την εκδήλωση.
0: Ναι, φυσικά. Αυτό ξεκίνησε ως μια ιδέα ενός μέλους μας που ήρθε, έκανε εγγραφή στο παράρτημα πριν από το Πάσχα. Θα πω το όνομά της, γιατί δεν έχει κανένα θέμα να το αναφέρω. Η οποία έχει νοσήσει καρκίνο. Είναι η κυρία Χαράκελη, η οποία μας είπε ότι τώρα που εγώ πέρασε όλο αυτό, δεν έχω να ασχοληθώ με κάτι και αν θα πάω σε κάποιο γυμναστήριο ή κάπου, με κοιτάζουν κάπως γιατί έχω περάσει καρκίνο, με λυπούνται, και δεν αισθάνομαι κάπως, ή να κάνουμε κάποιες δράσεις, θα βγουν και άλλοι από αυτό, γιατί εμείς στο μυαλό μας είναι συνήθως που έχουμε περάσει από το καρκίνο, εντάξει πέρασα, αλλά αν αύριο κάνει μετάσταση κάπου αλλού, αν το ένα, αν το άλλο, και είναι ένα μεγάλο αν καθημερινά στη σκέψη τους. Οπότε σαν πρωτοβουλία, πήραμε την πρωτοβουλία ως παράδειγμα και το είδαμε σαν ευκαιρία αυτό να κάνουμε κάποιες δράσεις. Κάναμε μια έκκληση και μια ανοιχτή πρόσκληση σε επαγγελματίες ευεξίας, χορού και επαγγελματίες υγείας και διοργανώσαμε από κοινού μια δράση στη Φολόη, στο οποίο ήταν μεν διασκεδαστικό, γιατί περάσαμε όμορφα, χαμογελάσαμε μέσα στη φύση, ήταν απίστευτα ούτε μέσα στη σκιά.
1: Ναι, είναι πολύ όμορφα, έτσι.
0: Και η εικόνα σε αυτό, να σας την δώσω κάπως, ήταν ο συνοδός του βουνού, ο κύριος Καπώνης, έμπαινε τον κόσμο, προχωρούσε μέσα στο δάσος, υπήρχε μια σημεία της αντικαρκινικής, στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχε τροφοδοσία και υπήρχε διατροφολόγος. Σε αυτό το σημείο ήταν η κυρία Μπαμιά. Έλεγε κάποια πραγματάκια σχετικά με τη διατροφή μας και υπήρχε αυτό, έκανε ένα μεγάλο κύκλο που υπήρχε ψυχοθεραπεύτρια σε αυτό, υπήρχαν πάρα πολλοί δηλαδή που συνέβαλαν σε μια δράση η οποία είχε ενημερωτικό χαρακτήρα με ένα χαλαρωτικό ύφος και διάθεση. Και όλοι περάσαμε καλά, καθίσαμε 3 ώρες μέσα στο δάσος και φύγαμε και αυτό ήταν μια πρώτη επαφή, είδαμε ότι δούλεψε αυτό και σιγά σιγά θα έχουμε ταυτόχρονα και άλλες δράσεις παρόμοιες. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί υποστηρίχθηκε η δράση περίπου από 12 άτομα που είχαν νοσήσει από καρκίνο, τους άρεσε και συζητήσαμε μαζί τους το πώς θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε δράσεις πάνω στις δικές τους ανάγκες και αυτό είναι ακόμα ενθαρρυντικό για τη συνέχεια του εγχειρήματος αυτού.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ για τη συνομιλία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσα
0: ό,τι
1: κάνετε και θα
0: μάθετε. Εμείς το έργο μας σε κάθε δελτίο τύπου που σας θέλουμε. Είστε δίπλα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά κύριε Θανόπλε. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της αντικαρκινικής εταιρείας. Λοιπόν, και να έρθω λίγο στα προηγούμενα. Περί αυξήσεων Μητροπολιτών και όλων αυτών. Από το εξής. Για να δείτε σε τι χώρα και ποια κυβέρνηση είναι αυτή που μας κυβερνάει, έτσι. Πριν από λίγες μέρες συνομιλήσαμε εδώ με τον Λυσίατο Χρυστοδουλόπλο, το δικηγόρο, που μας ανέλυε την απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία καθαρογράφτηκε και αφορά τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Βγαίνει λοιπόν ο Υπουργός Οικονομικών, ακούστε τώρα για να φρίξετε, για πάντα τους βαράτε παλαμάκια καλύτερα. Και τι είπε ο Πιερακάκης, ουσιαστικά λέει ότι δεν επιθυμεί η κυβέρνηση, ακούστε τώρα, να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους υπερχρεωμένους, γιατί θα υπάρξει αστάθεια, λέει, στα ομόλογα του προγράμματος Ηρακλής. Το καταλαβαίνετε, τι βγήκε να πει ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν διατίθονται να εφαρμόσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου, δεν θέλουν να καταστρατηγήσουν το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Καταλαβαίνετε ποιοι μας κυβερνούν.

0: Και βγαίνει βέβαια με ανακοίνωση ο Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών του νόμου Κατσέλη, με ένα τίτλο: όταν δικαιώνονται δανειολήπτες, η κυβέρνηση αναζητά χρυσές τομές εντός εισαγωγικών με τα funds. Κύριε Πιερακάκη, σταματήστε να λειτουργείτε ο συνηγορός τους. Και γράφει διάφορα. Αγανακτισμένος ο σύλλογος με αυτή το απίστευτο. Να βγαίνει ο υπουργός οικονομικό και να λέει ευθέως στον ελληνικό λαό ότι καταστρατηγώ την απόφαση. Δεν εφαρμόζει την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου του κράτους. Και πάτε και σβαράτε παλαμάκια. Βγαίνει άλλη εκεί για τους αγώνες, δεν ξέρετε τι γίνεται. Ο άλλος από εκεί είπε άλλα. Βγαίνει εκεί μέσα, εκεί γραμματής και φαρισαίοι όλοι εμπλεκόμενοι. Ανήψια βουλευτών, εκεί όλα εμπλεκόμενα. Σε σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ από εκεί άλλα. Και το 26% των Ελλήνων ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας ή στα όρια της φτώχειας. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα πούμε βέβαια τη Δευτέρα, έχοντας καλό στο πραγμάτο και αν συμφιθώ, καλό Σαββατοκύριακο πριν κλείσουμε, να ακούσουμε χορηγούς, Χρήστο. Μετά βάλε τραγούδια μέχρι τις 12 που θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και βεβαίως μετά τα παιδιά της Ελληνοφρένειας. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως τη Δευτέρα. Να είστε πάντα καλά.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.

0: τώρα είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Τα ελληνικά μέσα ενημέρωση επιβεβαίωσαν την ύπαρξη συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι σε αυτή περιλαμβάνεται η άρση των κυρώσεων, η απόσυρση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και ο τερματισμός του ναυτικού αποκλεισμού. Η χώρα μας παραμένει ένας ασφαλής προορισμός, είναι μακριά από το πεδίο του πολέμου, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Η επικαλούμενη μελέτες είπε πως η Αθήνα δεν έχει υπερτουρισμό όπως η Βαρκελόνη. Ενώ σε ό,τι αφορά το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, απάντησε πως βρίσκεται στην τελική ευθεία. Γίνονται κάποιες προσαρμογές και υπογράφεται στο τέλος του μήνα. Η Ελλάδα έχει αφήσει οριστικά πίσω της την περίοδο της κρίσης και έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης. Κύριος στόχος η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη σε εισόδημα και ΑΕΠ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τα ελληνοτουρκικά έθεσε τις κόκκινες γραμμές, λέγοντας ότι δεν διαπραγματεύεται ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Δεν προκύπτει αυτό. Δυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός ζει το όνειρό του, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Σημείωσε ότι τα περί διαγραφών δεν αναφέρονται στον κύριο Δούκα, ενώ για την υπόθεση του κυκλώματος της πολεοδομίας είπε πως είναι προφανές ότι 7 χρόνια στήθηκε μια βιομηχανία παραγωγής πολιτικού χρήματος. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και αντιπρόεδρος η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ. Το Προεδρείο θα συνεδριάσει εκ νέου τη Δευτέρα. Στον ανακριτή 65χρονο Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Λόγκο Αιγίου, σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
3: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
5: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
4: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
6: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικος Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Τι περισσότερο μπορεί να περιμένουμε από σας?
13: Επιδόματα αντί για δουλειές, ρουσφέτια αντί για αξιοκρατία, χειραγώγηση των θεσμών αντί για ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σκάνδαλα αντί για διαφάνεια.
14: Νομίζω ότι είναι το πιο εύλογο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, και χαίρομαι που μου το κάνετε έτσι εφθαρσώς, διότι δεν σας κρύβω ότι και εμένα με έχει προβληματίσει το ερώτημα πότε και πώς τελειώνει μια πολιτική καριέρα.
12: Θα μπορούσατε να πείτε τώρα.
14: Δεν είμαστε,
12: έκλεισε ένα κύκλο.
14: Δεν είμαστε ισόβιοι.
12: Δύο τετραετιών.
14: Και σας διαβεβαιώνω.
12: Έκανα αυτά τα θετικά. Έκανα και τρία λάθη.
14: Έχω πει πολλές φορές στον εαυτό μου ότι για μένα θέλω να ελπίζω καλά να είμαστε γεροί, εγώ και η οικογένειά μου, ότι θα υπάρχει ζωή μετά την πολιτική.
15: Αποκλείεται. Δεν θα αφήσουμε εμείς. Δεν θα το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Δεν θα βάλει κανέναν άλλον στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως του λέει και ο Χατζηνικολάου. Κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει σιγά σιγά. Έχετε κάνει πολλά θετικά. Θα πείτε μέσα σας. Έκανα και τρία λάθη. Τρία μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι 97 θετικά και τρία λάθη, το 3%. Οκ. Okay. Όμως παρόλα αυτά, εδώ από την πολιτική συζήτηση και το πολιτικό ερώτημα πήγαν στη φιλοσοφική αναζήτηση και συζήτηση, ότι αν υπάρχει ζωή μετά την πολιτική. Τον απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται ο λαός θέλει Κυριάκο Μητσοτάκη, άρα δεν θα έχει τη χαρά να δώσει την έμπρακτη απάντηση σε αυτό του το ερώτημα.
16: Και όχι μετά την πολιτική, την πρωθυπουργία.
12: Έξω από την πολιτική.
16: Έξω από την πολιτική.
12: Α, έξω από την πολιτική.
16: Όχι μετά την πρωθυπουργία. Έξω από την πολιτική. Αλλά αυτή τη στιγμή, ξέρετε, πιστεύω ότι τα επόμενα, μέσα στο 2030, θα κρυθεί ουσιαστικά, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Μίλησα για τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, μίλησα για την τεχνική νοημοσύνη. Θα κρυθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων.
17: Απάνω τους Έλληνες! Νικτώμε!
14: This time for Africa. Θα κρυθεί αν η Ελλάδα θα είναι με την πλευρά των νικητών ή των ιτημένων.
17: Νικάμε, αδέρφια! Μην τους φοβάστε, νικάμε!
14: Το λέω τόσο απλά και τόσο, θα έλεγα, κοινικά. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, νομίζω κάποιο διεθνές κύρος, να είμαι κατάλληλος. Δεν λέω ότι είμαι ο πιο κατάλληλος. Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Πιστεύω ότι και εγώ μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
15: Θα πεθάνουμε όλοι. Θα εξαφανιστεί η χώρα. Δεν θα υπάρξει άλλη τετραετία. Αυτή ήταν η τρίτη και η φαρμακερή. Κάπως το έχουμε φανταστεί. Κάπως το ψυχανεμιζόμαστε όλοι. Ότι δεν είναι ένας τυχαίος πολιτικός ο συγκεκριμένος. Έχει και άλλες δυνάμεις και ενεργοποιεί διάφορα. Το βλέπουμε από τη μέρα που έκατσε στο Μαξίμου. Άρα αυτή ήταν η τρίτη τετραετία και μετά δεν υπάρχει άλλη. Καμία. Ή τι, να αφορά τον ίδιο, να αφορά το πολίτευμα, ότι δεν θα έχουμε τετραετίες, να αφορά όλους εμάς, τη χώρα, τον πλανήτη, γιατί λέγονται και για τον πλανήτη διάφορα, δεν είναι και στα καλύτερά του. Δημιούργησε απορίες, εύλογες αυτή του η τοποθέτηση.
14: Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τρίτη τετραετία, τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.

0: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Όταν θα γίνουν εκλογές θα τα μετρήσουμε αναγκαστικά. Όπως μετριούνται πάντα όποτε έχουμε εκλογές. Ποιος μαδάει το Κοτόπουλο και για ποιο λόγο μαδάει το Κοτόπουλο, προσεχώς, είναι spoiler αυτό όπως λέμε. Θα το μάθουμε σε καμιά δεκαριά λεπτά, μπορεί και νωρίτερα. Έτσι λοιπόν πληροφορηθήκαμε από τη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Χατζηνικολάου, τελικά δεν ήταν μετά μεσονύχτη, ήταν στις 8 το βράδυ, ότι δεν θα έχει τέταρτη τετραετία. Είναι ολιγαρχικός ο άνθρωπος, δεν θέλει πολλά. Τρεις τετραετίες μόνο. Έχει καταφέρει τόσα πολλά στην πρώτη, κυρίως στη δεύτερη, οπότε χρειάζεται μια τρίτη για να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Αν στις δύο τετραετίες έχουν γίνει όλα αυτά που ξέρουμε, σκάνδαλα, διαφθορά, παρετήσεις, τώρα τελευταία παρετούνται κάτι οι γραμματείς, πέφτουν σαν τα κοτόπουλα, τα μαδημένα κάτω. Και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, πνιγή και αστιαπαθές, και όλα αυτά που ζούμε και ξέρουμε, φανταζόμαστε, μπορούμε να κάνουμε μια προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στην τρίτη τετραετία που την περιμένουμε πώς και πώς για να μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή όχι μόνο να τους πιστέψουν και τα ζώα, αλλά και να τα μετρήσουμε και τα ζώα. Αυτά τα ωραία που λένε οι υποψήφοι πρωθυπουργοί και οι πρωθυπουργοί που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο είναι αυτά τα περί συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους και στα υψηλά εισοδήματα και στον πλούτο θα έρθει μια πατριωτική συμφωνία, λέει ο άλλος. Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης, λέει ο άλλος. Γενικώς οι φράσεις που χρησιμοποιούν όταν είναι να πούνε, να πούνε όχι να κάνουν, όταν είναι να πούνε ότι θα φορολογήσουν τα εισοδήματα τα πολύ έτσι υψηλά και το πλούτο και το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο, είναι πολύ κομψές οι φράσεις, πολύ προσεκτικές και έτσι φινετσάτες.
3: Τα πρόστιμα είναι χρήσιμα και η νομοθέτηση είναι χρήσιμη για τα περιθώριο κέρδους. Αλλά τι θα ήθελα εγώ. Και γι' αυτό αγωνίζομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και ήδη δουλεύουμε σε αυτό. Και να λέω ποιοι είναι όλοι, ενώ η κυβέρνηση, η βιομηχανία, η παραγωγή, τα σούπερ μάρκετ, και να πούμε θα χρειαζόμαστε μια καινούργια συμφωνία κοινωνικής ευθύνης.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένο.
3: Σε μια εποχή που η ελληνική κοινωνία δοκιμάζεται και εμείς είμαστε διατεθειμένοι να πάρουμε πίσω κάποια από τα αυστηρά παρεμβατικά μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι θα μειώσετε τιμές.
2: Συμφωνία κοινωνικής ευθύνης λοιπόν. Τι ωραίο. Τέτοια συμφωνία δεν έχει κάνει με συνταξιούχους, δεν έχει κάνει με εργαζόμενους, δεν έχει κάνει με μικρομεσαίους, δεν έχει κάνει με υπαλλήλους. Όχι. Εσείς πληρώνετε. Έρχεται το μπιλιέτο και το πληρώνετε. Μην κάνει και συμφωνία κοινωνικής ευθύνης. Καταρχάς είστε ανεύθυνοι. Δεν μπορεί να βασιστεί σε εσάς, ενώ ένας που είναι στο κεφάλαιο, εφοπλιστής, βιομήχανος, έχει την υπευθυνότητα και μπορεί να συνάψει ευθύνη συμφωνία με την κυβέρνηση. Το άλλο το ωραίο που λέει σε αυτή τη συμφωνία εδώ ο Μητσοτάκης είναι ότι θα πάει στα σούπερ μάρκετ, στα καρτέλ και στα υπόλοιπα και θα πει σας αφαιρώ κάτι, αλλά κι εσείς μην αυξάνετε τις τιμές. Και έτσι ποιος θα βγει για άλλη μια φορά κερδισμένος από όλα αυτά, όχι εσείς. Στο όνομα το δικό σας θα γίνει. Αλλά όχι εσείς. Θα βγουν κερδισμένοι αυτοί που πρέπει να βγουν κερδισμένοι και όπως βγαίνουν πάντα κερδισμένοι. Θα του πούνε ένα ναι, θα κρατήσουμε σταθερές τις ημέρες για κάποιο χρονικό διάστημα. Κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό μετά γιατί δεν ελέγχεται, όπως πολύ καλά ξέρουμε. Θα έχουν κερδίσει και την φοροαπαλλαγή στο πλαίσιο της συμφωνίας κοινωνικής ευθύνης και θα πάνε όλα καλά. Αν δεν γίνει αυτό, θα γίνει το άλλο με την πατριωτική εισφορά.
5: Και να θεσπιστεί αυτό που εμείς ονομάζουμε πατριωτική εισφορά.
4: Πατσάς, πατσάς, ψιλοκομμένος.
5: Για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις και τα τεράστια εισοδήματα.
3: Εφόσον λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί, νομίζω ότι αυτό τελικά θα είναι προς όφελος του καταναλωτή αλλά και της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια τέτοια λύση.

0: Αλλά ξέρετε, χρειάζεται όχι μόνο το καρότο, χρειάζεται ενίοτε και το μαστίγιο.
1: Προς ποιους χρειάζεται το μαστίγιο και τους μερακλείδες, εννοείται. Το μαστίγιο και το καρότο και η πατριωτική σφορά του Τσίπρα και η συμφωνία κοινωνικής ευθύνης του Μητσοτάκη. Όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία δεν αφορούν το λαό. Εσείς θα πληρώνετε. Δεν θα κάνει καμία συμφωνία κανείς μαζί σας. Δεν θα σας ρωτήσει. Εκεί είναι επιβολή. Στους άλλους είναι συμφωνία, εθελοντική σφορά, πατριωτική σφορά και δεν ξέρω εγώ τι άλλη φράση θα χρησιμοποιηθεί με προσοχή πάντα, γιατί το κεφάλαιο σε αυτόν τον τόπο είναι σαν το μωρό. Το πιάνεις προσεκτικά, δεν το ζουμπάς εκεί και πας, είναι ευαίσθητο. Μην μας φύγει, φύγουν τα κεφάλαια και μείνουμε χωρίς κεφάλαια, γιατί θα απογίνουμε εδώ χωρίς κεφάλαια. Θα μας μείνουν τα κεφαλάρια που έλεγε και άλλη και κυνηγούσε στο τρίκυκλο τον έρμο το μετανάστη, γιατί της είχε πάρει τα κεφαλάρια που τα είχε πετάξει στα σκουπίδια. Όλο αυτό, κεφάλαιο, κεφαλάρια, αστείο Πέμπτης, αν και Παρασκευή, έρχονται και δένουνε. Και επειδή λέμε αστεία, να ακούσουμε άλλο ένα, όπως μας το είπε ο άνθρωπος.
2: Εγώ έχω να πω ότι έχω δύο έτσι λόγους για να αισθάνομαι περήφανος. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι ότι στην πλειοψηφία της κοινής γνώμης η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία.
3: Χριστός!
4: Λίγο νερό, παιδιά, νερό!
2: Και ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που σας είπα πιο πριν, ότι κυβερνήσαμε στις πιο δύσκολες συνθήκες της μεταπολίτευσης. Παρά τα αυτά, η αίσθηση των πολιτών είναι ότι στο τέλος αυτής της δύσκολης περίοδου περνάγαμε καλύτερα από ό,τι περνάμε σήμερα.

0: ευχαριστώ, Παναγία μου.
1: Και η προσευχή. Επειδή περνάγαμε ωραία, ο Τσίπρας τα είπε αυτά. Φρέσκα είναι σήμερα το πρωί και είπε για δύο πράγματα: είναι υπερήφανος. Πρώτον, γιατί ήταν έντιμος. Όχι, δεν είπε έτσι. Ότι έχει μείνει, το είπε πολύ ωραία. Ότι έχει μείνει στην εντύπωση του ελληνικού λαού ότι ήταν μια έντιμη κυβέρνηση. Δεν λέει αν είναι ο ίδιος. Λέει τι εντύπωση έχει ο άλλος. Χρησιμοποιεί, κάνει καθρεφτάκι. Χρησιμοποιεί εμάς όλους που τον θεωρούμε πολύ έντιμο, γιατί δεν μας κορόιδεψε. Εδώ η εντιμότητα σχετίζεται μόνο με την κλεψιά, που δεν ξέρουμε. Αλλά άλλοι παράγοντες που μπορεί κάποιον να τον κάνουν ανέντιμο, δεν μας απασχολούν, όπως έχουμε καταλάβει στην περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα. Άρα ο ίδιος νιώθει υπερήφανος που τον θεωρούν κάποιοι, ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, μειοψηφικό πάντως, όχι πλειοψηφικό, έντιμο, το πρώτο. Και το δεύτερο, ότι περνούσαμε καλύτερα τότε. Από τώρα αυτά τα δύο τον κάνουν έντιμο και είναι πολύ τον κάνουν υπερήφανο, έντιμος είναι έτσι κι αλλιώς. Και αυτά τα δύο είναι πολύ σημαντικά και είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αλέξης Τσίπρας χαίρεται και νιώθει υπερήφανος, γιατί έχει περάσει πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια.
2: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους.
3: Το αδικό αυτό με πνίγει. Και με πνίγει από παιδί.
2: Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών.
4: Σε μια καλύβα απέναντι από το χαμά.
2: Από μια μέση οικογένεια.
5: Ο πατέρας μου μας ήταν μέθησος, γυναικάς και χατοπαίκτης.
2: Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια.
4: Στο κολέγιο της Μαντάμ Κικίτσας, στην πλατεία Λαού.
2: Έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
2: Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι.
7: Έτσι είναι η κοινωνία της σήμερα. Άλλους ανεβάζει και άλλους κατεβάζει.
2: Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει ο μήνας.
3: Δεν είχα χάμπορκερ, δεν είχα τσίσμπερκερ. Να φάω.
2: Αν και δεν ήμουνα σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις.
8: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
2: Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα.
7: Το ταπεράκι μην ξεχάσεις.
2: Μπορείς να αλλάξεις τη ζωή των ανθρώπων.
9: Έχεις έξω.
7: Σκατά με φράουλες.
2: Ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα.
10: Και τώρα μπακλαβά στο φούρνο.
2: Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής. Μου ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά.
11: Ο Θεός να σας έχει καλά.
12: Και εσάς, αλλά αφού δεν φρόντισε μέχρι τώρα.
1: Είναι μεγάλος και βλέπει ο Θεός από ψηλά. Δεν ξέρει κανείς ποτέ τι του ξημερώνει και πότε μπορεί να βοηθήσει και πώς μπορεί να βοηθήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, σε αυτή εδώ που ακούσαμε για τα προηγούμενα που έλεγε την εντιμότητα, κάπως άνοιξε την καρδιά του. Μας εκμυστηρεύτηκε εκεί έναν πόνο του, ένα καημό. Το rebranding εξελίσσεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Σιγά σιγά, γιατί αρχίζει και λέει για φτώχες. Τα ένσημα τα έχει πει από την προηγούμενη θητεία. Τώρα εδώ έχουμε μπει στους Αμπελόκηπους. Είπε και για τα αγγλικά το θέμα το TEM, ότι δεν είχε καλή προφορά. Μα εδώ δεν είναι μόνο η προφορά το θέμα, είναι όλο το πακέτο των αγγλικών. Σε επόμενη συνέντευξη rebranding νούμερο 22 θα πει και για τα. Τις αγραμματοσύνες, Λέσβος Μυτιλίνη, 360 μέρες μοίρες γύρω-γύρω, οι κολοτούμπες και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται μια φιλότιμη προσπάθεια, πραγματικά από τον ντύσιμο με το λευκό σακάκι μέχρι και αυτά εδώ που λέει τώρα, να τον λουστράρουν κάπως και να μας τον παραδώσουν αμόλυντο, αμόλυντος είναι, να μας τον παραδώσουν έτσι ξεπλημένο με κάποιο τρόπο, καθαρό, για να ξαναδιαχειριστεί τις τύχες μας, για να κάνει την πατριωτική σφορά. Γιατί όσο είναι ο Μητσοτάκης θα έχουμε κοινωνική συμφωνία. Οπότε αν έρθει ο Τσίπρας θα έχουμε πατριωτική σφορά. Υπάρχει μεγάλο διακύβευμα και μεγάλο δίλημα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα λέγεται Ελλάς. Ελλάς. Ελλάς ήταν και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός στην κατοχή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό ερέθησε πάρα πολύ την ομάδα Αλήθειας. Και ευτυχώς, ευτυχώς κάνανε βίντεο τα παιδιά εκεί και έχουμε εμείς εδώ τη χαρά τώρα να ακούσουμε τι τους ερέθησε και πώς απαντάνε στον Αλέξη Τσίπρα και με την ευκαιρία σε όλη την αριστερά.
13: Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε συνειδητά το 2026 να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς, με το όνομα του στρατού δηλαδή που αιματοκύλησε τη χώρα. Του στρατού του ΕΑΜ που κατέσφαξε χιλιάδες Έλληνες για να φέρει τον κομμουνισμό στη χώρα.
14: Και με αυτό το βίντεο θα φωτίσουμε την πραγματική ιστορία του πραγματικού Ελλάς.
1: Δεν μίλησαν για την Ελλάς του Τσίπρα. Εδώ μίλησαν για τον Ελλάς, το στρατό που ματοκύλησε τη χώρα. Αν θυμόσαστε, όσοι ήσασταν, είστε ακόμη και μπορείτε να τα θυμηθείτε, Και όσοι γνωρίζουμε από ιστορία, αν κάτι έκανε ο Ελλάς τότε, είναι ότι ματοκύλησε τη χώρα. Δηλαδή δεν είχε αφήσει Γερμανό για Γερμανό να ζει. Στη χώρα είναι η αλήθεια, αλλά δεν ήταν της χώρας. Και αυτούς και όποιον συνεργάστηκε με αυτούς, τους ματοκύλησε. Αυτό δεν το λες κακό. Στη δική μου λογική. Στη λογική όμως των παιδιών εκεί, συναδέλφων της ομάδας αλήθειας, αυτό είναι κατάπτυστο. Και έπρεπε να κάνουν αυτό το βίντεο, ευτυχώς ξαναλέω, για να αποκαλύψουν κάποιες αλήθειες.
13: Πρόσεξε τώρα την υποκρισία του. Τι κάνει ο τυμβορύχος Τσίπρας στους τελευταίους μήνες. Πηγαίνει στη Λαμία και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελουχιώτη. Και αποθεώνει το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελουχιώτη. Το σφαγέα του εμφυλίου τον Άρη Βελουχιώτη.
1: Ο Άρης Βελουχιώτης έβαλε τέλος στη ζωή του το 1945, 16 Ιουνίου. Ο εμφύλιος τυπικός ξεκίνησε 31 Μαρτίου του 1946. Καμιά δεκαριά και παραπάνω μήνες μετά. Δεν πρόλαβε να σφάξει στο πλαίσιο του εμφυλίου. Παρόλα αυτά εδώ τα παιδιά λένε τον Άρη Βελουχιώτη σφαγέα του εμφυλίου. Ο εμφύλιος ξεκίνησε ένα χρόνο μετά. Δεν έχει σημασία, εμείς δεν κοιτάμε τι λέει η πραγματικότητα. Κοιτάμε τι λέει η ιερή οργή της ομάδας αλήθειας, οι οποίοι έφτιαξαν κοντζάμ βίντεο για, με την ευκαιρία του Τσίπρα, για να ταχώσουν στον Τσίπρα, δεν τους ένιωσε τόσο αυτό πολύ, όσο κυρίως τον Ελλάς. Και με όλα αυτά τα πολύ ωραία και ανιστόρητα εντελώς, που λένε και το ύφος που τα λένε, που είναι ό,τι πιο παλιακό υπάρχει, νομίζοντας ότι ανακαλύπτουν την Αμερική με επιχειρήματα της δεκαετίας του 50, του 60, του 70, του 80, του 90, πάλι ξανά μανά τα ίδια επιχειρήματα.
13: Προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τις φωτογραφίες από τους εκτελέστηκες Αριανοί και εν τέλει φέρνει ξανά την ταμπέλα του Ελλάς στην κεντρική πολιτική σκηνή εν έτη 2026. Επαναφέροντας δηλαδή στο σήμερα τα εμφύλια πάθη.
14: Και κατά τα άλλα, κατηγορούν εμάς για εμφυλιοπολεμική ρητορική, επειδή φέρνουμε στο φως και θυμίζουμε τον κόσμο τα εγκλήματα της αριστεράς.
1: Των κομμουνιστών. Γιατί δεν λέει των κομμουνιστών, δεν το είχε πει και η Καϊλή, όταν την είχαν πιάσει τότε με τα λεφτά, η σπήλωση αυτή που είχε γίνει στην Ελληνίδα που είχε πάει στο εξωτερικό και μιλούσε για τα εγκλήματα κομμουνιστών στον παππού της, που τελικά δεν ήταν παππούς της, ήταν κάποιος συγγενής που τελικά δεν ήταν και έγκλημα κομμουνιστών. Κάτι είχε κάνει ο άνθρωπος εκεί τότε, στα ωραία χρόνια. Τέλος πάντων, εδώ ακούμε τα παιδιά της ομάδας αλήθειας που κάνουν βίντεο, όπως λένε, για να μας εξοργήσουν.
14: Το πρόβλημά τους είναι ότι είχαν μάθει τόσα χρόνια να λένε ό,τι θέλουν και να τους αντιμετωπίζει η δεξιά με μια φοβικότητα και χωρίς αντίλογο. Με αυτό το βίντεο θα τους εξοργήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Επειδή ανήκω στην άλλη πλευρά της ομάδας αλήθειας, έχω να πω ότι εγώ διασκεδάζω αφάνταστα με όλα αυτά. Δεν εξοργίζομαι καθόλου, μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπου το αυρώ, είτε από την ομάδα αλήθειας είτε από αλλού, τα παρακολουθώ, τα ακούω. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να απαντήσω σε κάτι από όλα αυτά. Γιατί τι να απαντήσεις, ότι δεν ήταν σφαγέας ή ότι ήταν σφαγέας ο Βελουχιώτης στον εμφύλιο, ή ότι γενικώς κυνηγούσαν τους Ναζί, ότι όλα αυτά σπέρνουν εμφύλια πάθη που τότε ο Ελλάς κυνηγούσε τους Ναζί και σκότωνε. Τους Ναζί που είχαν έρθει στη χώρα, κατακτητές και κάναν αυτά που όλοι ξέρουμε. Εν τω μεταξύ, πολύ πάθος η ομάδα αλήθειας για τον Ελλάς, τον Βελουχιώτη, το σφαγέα, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ κανένα βίντεο για το δίστομο. Κανένα βίντεο για τα Καλάβρητα. Κανένα βίντεο για την Κρήτη στα χωριά Θηβιάνου και στην Κάνδανο ή στο κομμένο της Σάρτας ή στην Κοκκινιά. Πουθενά τέτοια βίντεο δεν υπάρχουν, γιατί είναι εγκλήματα του φασισμού, των Ναζί. Στα άλλα, συνέχεια βίντεο πάνω στο βίντεο, και για να είναι όλο αυτό ολοκληρωμένο πρέπει να ακουστεί λέξη με λιγαλάς.
13: Λίγους μήνες μετά, το Σεπτέμβριο του 1944, με την αποχώρηση των Γερμανών, γράφτηκε η τραγωδία του Μελιγαλά. Μετά τη λήξη της μάχης και την παράδοση των αντιπάλων, ακολούθησαν μαζικές εκτελέσεις, όχι μόνο τάγματα ασφαλιτών, όπως θέλει να λέει η αριστερή προπαγάνδα, αλλά και εκατοντάδων αμάχων, πολιτικών αντιπάλων και τοπικών παραγόντων που πετάχτηκαν στην περιβόητη πηγάδα.
14: Το Μελιγαλά πήγαμε και κάναμε ένα βίντεο όσο φύλαμε. Ένα βίντεο φόρο τιμή στα θύματα της αριστεράς.
1: Μα είναι μόνο αυτά. Είναι πάρα πολλά τα θύματα της αριστεράς. Ευτυχώς σε αυτόν τον τόπο μόνο η αριστερά έχει προκαλέσει θύματα. Η δεξιά δεν έχει καθόλου θύματα. Τίποτα. Εκτός αν όλα αυτά τα εκχωρούν τα θύματα, τα πάρα πολλά, στους συνεργάτες Ναζί. Οπότε έτσι βγαίνουν καθαροί οι δεξιοί, γιατί εμείς δεν κάνουμε κάτι. Οι Ναζί κάναν, τους στηρίξαμε βέβαια και τους στηρίζουμε ακόμα με διάφορους τρόπους. Οι παππούδες μας εκεί, εμείς εδώ, συνεχίζεται αυτό το έργο. Ωραίο είναι όλο αυτό, και για να κλείσουμε με το βιντεάκι που κάναν τα παιδιά και από την ομάδα αλήθειας, πρέπει να πούμε και για την προσπάθεια τότε να καταληφθεί η εξουσία.
14: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας. Αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές.
0: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
9: Μονακό. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot.
0: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
15: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο.
1: Το Μονακό, μαδάει το Κοτόπουλο, που θα ήταν η Ελλάδα τέτοιο αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ. Και όλα αυτά που λένε, ίδιο μυαλό. Και η ομάδα αλήθειας και η κυρία εδώ. Και γενικώς είναι μια αντίληψη που υπάρχει ευτυχώς και πρέπει με πιο δυναμικό τρόπο να βγαίνει μπροστά, γιατί το έχουμε ανάγκη και εμείς να ακούμε τέτοιου τύπου ωραία αφηγήματα και προσεγγίσεις της ιστορίας. Τι είναι όλο αυτό τώρα που ακούμε με το Κοτόπουλο?
15: 7.30 ώρα είμαστε εδώ και 10.30 φεύγουμε.
12: Πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
15: Πολύ ωραία. Μαδάει Κοτόπουλο. Πολύ ζεστή.
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
17: Την Κυριακή που ψηφίζουν.
16: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
17: Ένα 40% του ελληνικού λαού.

0: Έτσι λοιπόν, μάθαμε και πώς ακριβώς θα μετρήσουμε τα ζώα σε αυτόν τον τόπο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ο Αποστόλης, ξέρετε τι γίνεται εκεί. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο, ξέρετε τι γίνεται εδώ. Και πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού.
1: Γεια σου, παιδί.
2: Γεια.
1: Του πω, πόσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, ένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα, εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας, ρε, η Αποστόλη, και πήρε τόσο μισθό εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουνε και καταλαβαίνει το πράγμα.
1: Τι έχουμε να δούνε τα μάτια μας, ρε, παιδάκι μου, να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θύμιο, και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Για μου θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μουσι.
1: Να ψωμούσει.
2: Ναι, ναι.
1: Μουσι έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου
1: είναι. Στοιχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος. Όσο ηλίθιος λαός. Πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
3: Γεια σας, Αποστολή.
2: Γεια.
3: 5.000 ο Μητροπολίτης.
4: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε. Θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
3: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
3: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί. Κέρα τότε, ρε παιδί μου, πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφύλιο. Σε μια μάχη, τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράνκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ εναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
3: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
1: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δεν είμαι αστόλου τυχερή. Τι να κάνω.
1: Επιμένω.
2: Λέγε.
1: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
2: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
1: Μιλάω.
2: Ναι, σ' ακούω.
1: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ, απ' τη Δράμα. Έχει 5 παιδάκια, ξέρετε, μη του παπά.
2: Τι.
1: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς, ξέρεις, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουμε, λέει, Νέα Δημοκρατία.
2: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
5: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Παραπολιτικά.
2: Ναι.
6: Αντουλάκησε, είδα μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
2: Από τη Δράμα κι εσείς.
6: Όχι, από εκεί.
2: Α, εξαπλώνεται.
6: Δεν ξέρω να μετράει. Μην πάει σχολείο, πάει να μάθει. Αντουλάκησε, να μάθει γράμματα.
2: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
7: Provocate. Provocative statements.
2: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
6: Αν το πείτε αυτό, το δώσετε.
2: Ναι, οπωσδήποτε.
8: Πες το Θύμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
1: Surround με έγκριση για το δάκο. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
0: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
2: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
7: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
6: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
7: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
6: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
7: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
6: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
9: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
9: Επιλογή υπεροχής.
11: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.

0: azul. Jo tan cesito fantasu. Dicen το σκέφτεσαι. Dicen το σκέφτεσαι.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Εβδομάδας και επειδή πάντα είμαστε πιεσμένοι στους χρόνους στις Παρασκευές, να πάμε κατευθείαν στον δεύτερο λαό.
3: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
4: Όπα.
3: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
4: Πιο πολλά.
3: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει. Και πώς είναι οι Μητροπολίτες, δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200, 300, πώς είναι.
4: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
3: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
4: Τώρα που θα πέφτουν τα 5 χιλιάρα θα μάθουμε όμως.
3: Θα αρχίσει λοιπόν ο που τους πληρώνουμε 5 χιλιάρικα και αυτό. Κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
4: Με γρίφους μιλάς, Γέροντα.
3: Κάπως έτσι.
4: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5 χιλιάρικα, σου έδινε 3.
3: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
4: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
5: Γεια σου, Αποστόλα, ρε.
4: Γεια.
5: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
4: Αγγλοκουνού.
5: Αγγλοκουνού.
4: Καινούριο.
5: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Είχα και συμπαράσταση που κάνω στο Λονδίνο. Στο. Πώ λέγονται, έτσι λέει.
4: Στο Λονδίνο.
5: Ναι, στο Λονδίνο.
4: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολ.
5: Μπράβο, στο Ντίγκουολ αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
4: Καλά εσύ.
5: Τι από τη μαλακία μου, εδώ με όλα αυτά τα που ακούγαμε και ακούω και σήμερα.
4: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
5: Καλήμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τι παπάδε όλα καλά, ε. Διπλασιασμό μισθό.
4: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τώρα τι διάολο.
6: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
5: Επίσης, φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε. Νιώθω σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιαστικό μισθό ενώ αυτή πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριε Λέσο θα χορτάσουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
4: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, okay, σε πεντάστερο θα πάνε.
5: Τι να πω και εγώ και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
4: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
5: Ο άλλος ο παπάς ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ Γεωργιάδης και ο άλλος ο Σουνάρας να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
7: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ. Θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σταλάκι.
5: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
4: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
5: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς.
4: Χαίρετε.
5: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα, αν ψάξουμε να την Ελλάδα, είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο. Πρέπει να την ταΐζουν οι 300, συν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμου που τον έχει δώσει και η Εκκλησία στην Ελευσίνα.
8: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
8: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατρογολιπτάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
4: Ποιος, ρε.
8: Ο Θήμιος.
4: Ναι, δεν έχουν.
8: Δεν έχουν.
4: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
8: Ναι, ναι. Λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
4: Δεν έχουν.
8: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
4: Είναι θρεμένοι.
8: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελί πια, ας πούμε.
4: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
8: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοχοίδης ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
4: Ναι, ναι.
9: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
8: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
2: Τι να ψηφίζαν άλλο μνημόνιο, οι Έλληνες είμαστε μονιασμένοι στα κρίσιμα και έτσι λοιπόν ψήφισαν στην Βουλή το ίδιο μνημόνιο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, δεν θα είχαμε εμφύλια πάθη όπως είχαμε με τον Ελλάς τότε. Φτάσαμε στο τέλος γιατί ακολουθούν οι παραγγελιές σας, αφιερώσεις σας, μας πάνε στο ακριβώς της ώρας, στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς από Δευτέρα. Γεια σας.

0: αβάλιστο τραγούδι του Πλούταρχου, το χαστού και της αγάπης με πληγώνει.
1: Οπα.
2: Να πάγισα και έγινα καράβι βυθισμένο στα νερά σου.
3: Βρισκόμαστε στη μέση μιας φουρτούνας και ο καλός καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλιο.
2: Να πάγισα σου λέω δεν μπορώ να ζήσω μακριά σου.
4: Να πάει στην Ρουμανία.
2: Να πάγισα για σένα και η δόνια περηφάνια μου γυρτώνει.
5: Τι μήνα λέγεσαι Έλληνας, καμίσου!
2: Σφίγγω την καρδιά μου μαϊά, τι μη ματώνει. Το καστούκι της αγάπης με σκοτώνει.
6: Και θα τρώσει καπαζιές μια μετά την άλλη. Τα!

0: Θα ήθελα για την Παρασκευή τους μπαμπάδες του Πάνου Βλάχου και να πω ένα ευχαριστώ στον μπαμπά μου, γιατί ο Απρίλιος ήταν πάρα πολύ πιεστικός για τα λογιστικά γραφεία. Και αν δεν είχαμε το πέρας ψυχραιμίας αυτό μέσα εδώ να μας δίνει υπομονή, δύναμη και να μας λύνει τα προβλήματά μας, νομίζω πως θα είχαμε βαρέσει η μπιέλα που λένε εδώ πέρα στην Ήπειρο όλοι μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον αγαπάμε.
1: Είστε σε λογιστικό γραφείο μαζί με τον πατέρα, για να καταλάβω.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, δεν ήξερα την εικόνα. Ναι. Μια δήλωση δεν προσφερθεί κάτι να μας κάνετε τσάμπα όμως, ένα ποθενέσχες.
0: Εγώ γλυκέ μου, ό,τι θες.
1: Ναι, εγώ ό,τι θες, πρέπει να το πω εγώ, να νιώσω άσχημα.
0: Θα σου στείλω DM να μου στείλεις τα στοιχεία σου να στην περάσω τη φορολογική.
1: Θα μου την περάσεις, μάνα μου.
0: Βεβαίως, μανάρι.

0: πάνω κατάλαβε την παραγγελία. Το ανέκδοτο του σουφλιά.
1: Τι?
0: Το ανέκδοτο του σουφλιά, ρε, με το δίπλωμα οδήγηση, με τον αστυνομικό.
1: Ναι, τι.
0: Να το βάλει αφιέρωση την Παρασκευή.
1: Εις μνήμην.
0: Εγώ τον είχα πελάτη, δύο-τρεις φορές τον έχω εξυπηρετήσει, κύριος, άψογος και φοβερός. Και κάποια στιγμή θα σου πω και μια ιστορία που του είπα.
2: Ο Πολύδωρος έβαλε ένα βραβείο για όποιον οδηγό από την Αθήνα μέχρι τη Λαμία πάει χωρίς καμία παράβαση. Λοιπόν, έλεγχαν τώρα τις τροχιάς ποιος θα τα καταφέρει. Πράγματι τα καταφέρνει ένας, τον σταματάει εκεί ο τροχιάος, του λέει λοιπόν, ξέρετε, κερδίσατε το βραβείο του Πολύδωρου 7.000 ευρώ, διότι δεν κάνατε καμία παράβαση. Αν λέει αυτός, ευχαριστώ πάρα πολύ και τα είπα και τα είπα. Και σκύβει ο τροχιάος και λέει, καλά, και τι δεν τα κάνει τα 7.000, ρε φίλε. Αλλά δώσου, λέει, πρώτον για να πάρω δίπλωμα. Τα ακούει η γυναίκα του για να διορθώσει την κατάσταση, λέει, μην τον ακούτε. Τα λέει αυτά όταν είναι μεθυσμένος. Στο πίσω μέρος υπάρχει ο παππούς με το γιο τους. Ο παππούς δεν ακούει καλά, αλλά γίνεται φασαρία. Βλέπει και τον τροχαίο και αρχίζει να μουρμουρίζει. Καλά τα έλεγα εγώ, με κλεμμένο αυτοκίνητο θα βρούμε τον πελά μας.

0: θέλω να κάνω και μια αφιέρωση. Γίνεται
1: ναι.
0: Για την Παρασκευούλα. Τη Λιβία που κάνει σεζόν στου Παξού. Από το διάφορο του Θανάση Παπακοσταντίνου. Το σημείο που λέει η Δονή που μα γεννά και παίζει το χαρτί μα χωρί τη θέλησή μα. Σπιθίζει

0: Καλημέρα, Αποστόλη.
1: Καλημέρα.
0: Μήπως μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τη φάρσα που κάνατε στη γιαγιά Πετίνη για το νοσοκομείο με τη Μασέλα. Είναι λίγο παλιό.
1: Ναι, πώς λεγότανε?
0: Η γιαγιά Πετίνη.
1: Ναι, το άλλο. Τι περιεχόμενο?
0: Περιεχόμενο είχε. Παίρνεις εσύ τηλέφωνο και ζητάς για τη γιαγιά Πετίνη, την οποία δεν ξέρουν βέβαια το επίθετο, και εσύ λες για τη Μασέλα, ότι χάθηκε η Μασέλα της.
1: Α, κάτι μου λέει σιγά-σιγά. Εντάξει, οκ, okay, θα το δούμε.
0: Μας τα λέει αυτά, δεν είναι δυνατόν να μας τα λέει. Αυτά ήταν μεγάλα σου ξέ.
1: Οι μεγάλοι καλλιτέχνες, εντάξει, ξεχνάνε και κάποια.
0: Το ξέρω,
1: δεν είναι
0: το
1: τόσο
0: ξέρω.
1: Πολλά.
2: Μεταξά.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Νοσοκομείο Μεταξά, έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, καλημέρα, Άλκης Πετίνης λέγομαι.
2: Ναι, τι θέλατε?
1: Ναι, έχω τη γιαγιά μου εκεί, νοσηλεύεται.
2: Πού?
1: Σε εσάς, αλλά έχουμε ένα παράπονο. Χθες που κόπηκε το ρεύμα, που σβήσαν τα φώτα, έχασε τη Μασέλα της. Είχα έρθει εγώ εκεί, ήμουν επίσκεψη, και έχασε τη Μασέλα η Μπάμπο. Δεν ξέρω, την πήρε κάποιος.
2: Τώρα είναι εδώ.
1: Ναι, ναι, είναι εκεί, στο 324.
2: Που, σε ποια κλινική?
1: Σε εσάς.
2: Ναι, στο νοσοκομείο, αλλά σε ποιο τμήμα?
1: Στο παθολογικό.
2: Αλφα παθολογική ή βήτα?
1: Αλφα, αλφα.
2: Για να σε συνδέσω λίγο με τη.
1: Για το αίτημα το δικό μου, ποιος θα κάνει κάτι?
2: Να ρωτήσετε την προϊσταμένη, συνεννοηθήκατε, μιλήσατε?
1: Όχι, όχι, στείλτε με στην αδερφή.
2: Ναι, περιμένετε.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι,
1: αδερφή.
3: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Άλκης Πετίνης λέγομαι. Με στείλανε εκεί από το κέντρο.
3: Ναι.
1: Παθολογική, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Ναι, έχω την Μπάμπο εκεί, νοσηλεύεται.
3: Ποιαν?
1: Την Μπάμπο, τη γιαγιά μου.
3: Την Μπάμπο.
1: Ναι, ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη Μασέλα της. Έχασε τη Μασέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα. Δεν ξέρω, κάποιος ελαφροχέρης παππούς.
3: Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας?
1: Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
3: Πετίνη.
1: Πετίνη, ναι.
3: Σε ποια κλινική είναι?
1: Στο παθολογικό, στην Α. Με τη Μασέλα τι θα κάνουμε?
3: Πετίνη.
1: Ναι.
3: Έχουμε Πετίνη ασθενή. Πετίνη δεν έχουμε. Μήπως είναι στον 7ο?
1: Μήπως είναι με του παππού μου του συγχωρεμένου? Μήπως είναι τώρα? Μήπως είναι Παπαδοπούλου?
3: Όχι, όχι.
1: Μιράντα?
3: Όχι.
2: Μεταξά.
1: Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν.
2: Τι ζητήσατε?
1: Με την Μπάμπο που έχασε τη Μασέλα.
2: Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια.
1: Ναι, τη Μασέλα που θα τη βρούμε όμως?
2: Ποια Μασέλα καλέ, είμαι τηλεφωνήτρια. Δεν μου ζητήσατε κάτι, στο κέντρο πήρατε.
1: Α, δεν μίλησα με εσάς?
2: Όχι.
1: Έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται. Και χθες που σβήσαν τα φώτα, χάσαμε τη Μασέλα.
2: Πείτε μου σε ποια κλινική.
1: Ήτανε σε ένα ποτήρι λικέρ και.
2: Κύριε, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Είμαι τηλεφωνήτρια του νοσοκομείου. Δεν έχω μάθει για καμιά Μασέλα.
1: Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο.
2: Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά?
1: Στο ΒΙΤΑ ΠΗ.
2: Ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω την προϊσταμένη, τη Β' παθολογική.
1: Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή.
2: Εγώ να δώσω την προϊσταμένη τη Β' παθολογική.
1: Στείλτε μου, στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε.
2: Μισό.
4: Ορίστε, Β' Π.
1: Ναι, αδερφή.
4: Ναι.
1: Αδερφή, έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται, και χθες που σβήσαν τα φώτα χάσαμε τη Μασέλα.
4: Ποια γιαγιά είναι?
1: Η γιαγιά μου.
4: Ποια είναι η
1: γιαγιά
4: Μπάμπο σου?
1: Πετίνη λέγεται, Πετίνη, γιαγιά Πετίνη.
4: Πετίνη?
1: Ναι, και χάσαμε τη Μασέλα, την είχαμε σε ένα ποτήρι λικέρ, κάποιος την πήρε.
4: Κοιτάξτε, Πετίνη, δεν νοσηλεύω σε εμάς, κύριε. Αλφα Π μάλλον είναι, σε εμάς δεν είναι.
1: Αλφα Π με στείλανε σε εσάς, αδερφές, δεν βοηθάτε.
4: Όχι, Πετίνη δεν έχουμε εμείς. Μήπως είναι.
1: Εμείς με τη Μασέλα τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε χάσει τη Μασέλα, 32 δόντια. 32 δόντια σας λέω, τα 3 ήταν χρυσά.
4: Δεν νοσηλεύω τους εμάς, Πετίνη.
1: Είχε και μια γέφυρα, σαν του Ρίου.

0: Αποστόλη, γεια σου, Άκη, είμαι. Άκουγα τώρα τη Λουκά. Σε παρακαλώ πολύ. Όποτε μπορείς, φτιάξ' το. Εκεί που ο Βέγκος λέει, Ελενίτσα, θα σε κάνω μια μέρα Βασίλισσα. Βάλε τη Λουκά να λέει, θα με κάνει Βασίλισσα. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Δηλαδή τώρα εσύ δεν πιστεύεις πως εδώ πέρα του χρόνου θα γίνει μια πολυκατοικία και εμείς θα έχουμε δύο διαμερισματάρες που θα καλάνε κόσμο, ε?
2: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας, βρέχω πόλεμο!
1: Τι είπες, Ελενίτσα?
2: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς?
1: Έλα, Παναγία μου!
2: Ο νέος Καποδίστριας, είμαι εγώ, όχι Καριστιανού.
1: Λοιπόν, και εγώ σου λέω πως εδώ μέσα του χρόνου θα είσαι Βασίλισσα.
2: Ο Θεός θα με κάνει Βασίλισσα.
1: Ειδοποίησα, θα έρθει μας το Ράτζε εδώ μέσα και θα το κάνει παλατάκι.
2: Είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Γεια σου. Αγχώνομαι πάρα πολύ όταν σε παίρνω τηλέφωνο. Φέρω λίγο την κατανόησή σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δες, το όνομά μου είναι Αλέξανδρος Κούστας. Έχω μια πολύ μικρή τεχνική δραστηριότητα και πρόσφατα έβγαλα ένα κομμάτι που έχω κάνει εγώ τη μουσική και που σου έχει κάνει ο Λάμπρος Παπαδί μας και την παραγωγή την έχει κάνει ο Παντελής Νικηφόρος. Θα ήθελα, πες και εσύ, να το παίξεις, να ακουστεί. Εντάξει, είναι λίγο δυστοπικό, αλλά νομίζω ότι θα σου αρέσει.
1: Οκ, okay. Στείλ το μου.
0: Στο έχω στείλει στο Messenger πριν λίγες μέρες. Θα το ξαναστείλω.
1: Στείλ το στο site, μπορείς.
0: Θα το στείλω στο site, εντάξει. Κοίτα, οι εποχές είναι δύσκολες και προσπαθώ να κάνω μια αυτοπρόωθηση. Κατάλαβες. Γι' αυτό το.
1: Εντάξει, καλά κάνεις. Λογικό.

0: Ναι.
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Ποιος Βασιλική?
1: Μπράβο, ήταν πολύ ωραία η παράσταση. Και ήθελα να σου πω, επειδή η Ιουλία είναι νονά μου χωρίς να έχω βαφτιστεί βέβαια.
0: Ποια είναι η Ιουλία?
1: Καραπατάκι.
0: Ναι.
1: Που την κορόιδευες για να σε τιμωρήσω, θέλει να μου βάλεις τα κούνια για καρφιά.
0: Αμάν. Καλά, δεν την κορόιδευα κιόλας, την πείραζα λίγο. Στείλ το στο site, μπορείς.
2: Θα το στείλω στο site, εντάξει. Κοίτα, οι εποχές είναι δύσκολες και προσπαθώ να κάνω μια αυτοπρόωθηση, κατάλαβες. Γι' αυτό το.
0: Εντάξει, καλά κάνεις, λογικό.

0: Ναι.
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Γεια σου, Βασιλική.
1: Μπράβο, ήταν πολύ ωραία η παράσταση. Και ήθελα να σου πω, επειδή η Ιουλία είναι νονά μου χωρίς να έχω βαφτιστεί βέβαια.
0: Ποια είναι η Ιουλία?
1: Καραπατάκι.
0: Ναι.
1: Που την κορόιδευες για να σε τιμωρήσω, θέλει να μου βάλει τα κούνια για καρφιά.
0: Αμάν. Καλά, δεν την κορόιδευα, κιόλας την πείραζα λίγο.

0: Ναι.
1: Είμαι η Βασιλική.
0: Ποιο Βασιλική?
1: Μπράβο, ήταν πολύ ωραία η παράσταση. Και ήθελα να σου πω, επειδή η Ιουλία είναι νονά μου χωρίς να έχω βαφτιστεί βέβαια.
0: Ποια είναι η Ιουλία?
1: Καραπατάκι.
0: Ναι.
1: Που την κορόιδευε για να σε τιμωρήσω, θέλω να μου βάλει τα κούνια για καρφιά.
0: Αμάν. Καλά, δεν την κορόιδευα κιόλα, την πείραζα λίγο.

0: Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market, σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
3: Ionion FM Stereo.

Ακούτε Ionian FM. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
2: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
8: Ακούτε. Ιόνιον FM.
9: Την ίδια ώρα στον πρώην Πρωθυπουργό αναφέρθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και με βαθιά γνώση. Νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του, σχολίασε ο Υπουργός Άμυνας. Δέσμευση για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους ως 24 ετών στις συγκοινωνίες Αθήνας και Θεσσαλονίκης από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά. Το δεικτικό σχόλιο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Ακυρώθηκε η σημερινή εκδήλωση του κόμματος Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Χρεώνει πολιτική παρέμβαση σε ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Η ρωσική χρηματοδότηση είναι φανταστικό σενάριο, είπε στα παραπολιτικά ο Θανάσης Αυγερίνος. Τα 14 σημεία του προσχεδίου της συμφωνίας της Αμερικής με το Ιράν, οι όροι της Τεχεράνης και οι αποζημιώσεις για άρση του αποκλεισμού. Απογειώνονται τα ασιατικά χρηματιστήρια, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των δηλώσεων του Τραμπ, πιθανότατα την Κυριακή υπογραφές, αναφέρει το Bloomberg. Παρατείνεται για μία εβδομάδα η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Λιγότερες οι δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι, αναλυτικό ρεπορτάζ. Γκάζι για την περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου. Διπλασιάζονται οι ποσότητες αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας θα τροφοδοτούν την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ. Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής ως αρχηγός κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης στην Αττική. Θεαματική έναρξη για το Μουντιάλ. Η Σακίρα έκλεψε την παράσταση σε ένα φαντασμαγορικό σοου. Τα προγνωστικά για τον νικητή, η AI τεχνολογία και η χθεσινή νίκη του Μεξικού έναντι της Νοτιού Αφρικής. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων. Χαλάζει, σφοδρές καταιγίδες και ισχυρή άνεμη για 8 περιοχές. Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας, που είναι οι τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη χθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα. Μίλησε για όλους και για όλα. Αναφέρθηκε στις εκλογές. Φυσικά έκανε κριτική και για όσα ακούει από τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Και δεν παρέλειψε φυσικά να αναφερθεί στον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Παπαχλημίτζος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
10: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μια συνέντευξη ποταμός λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη διάρκειας περίπου μια μισή ώρα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντένα, όπου απάντησε σε όλα. Ήταν πολύ επίμονος Νίκος Χατζηνικολάου σε ρωτήσεις του τον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά και δεν επιχείρησε να το αποφύγει ο Πρωθυπουργός, μάλλον το αντίθετο θα λέγαμε. Είπε ότι η κριτική τους είναι άδικη. Συγκεκριμένα για τα λαντουρκικά, στο οποίο έχουν επιμείνει και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί το τελευταίο διάστημα, και εξήγησε τι ακριβώς έχει κάνει η κυβέρνηση της Τουρκίας, αλλά και πώς έχει ισχυροποιήσει την εθνική της θέση, τις συμμαχίες, τις συνεργασίες της και φυσικά τα εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία έχει κάνει. Και είπε επίσης ότι είμαι μόνος ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Και από εκεί και μετά εξέφρασε και την ελπίδα ότι ο Αντώνης Σαμαράς τελικά δεν θα κάνει κακό στην ιστεροφημία του και δεν θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, που ήταν καλός πρωθυπουργός και ο ίδιος ήταν υπουργός του, και είπε ότι πιστεύω τελικά, ή θέλω να πιστεύω λοιπόν, ότι δεν θα το κάνει το κόμμα. Από εκεί και μετά για μια διαγκάμα θεμάτων για την οικονομία είπε ότι δεν ακολουθούν πολιτική επιδομάτων και είπε ότι θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, άρα και παραμένει εκτός από το τραπέζι των επιλογών της κυβέρνησης. Μια μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα καύσιμα ή αλλού. Είπε ότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένη Ισπανία, το πήραν πίσω. Είπε ότι η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού δεν είναι σχεδιασμό της κυβέρνησης. Μιλάμε τώρα για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σε τρεις μήνες από σήμερα στην ΔΕΘ.
9: Γιατί είναι αλήθεια, Κώστα, ότι ακούγεται αυτό το σενάριο πολύ έντονα.
10: Έτσι, είδε ένα σενάριο τα οποία έχουν γραφτεί, αλλά πλέον αντιλαμβάνομαι ότι για το λέει τόσο ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός, δηλαδή μπορούσε απλά να τα αφήσει ανοιχτό.
9: Σωστά.
10: Το γεγονός που κόβει, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι 13ο μισθός, η επαναφορά του για τους δημοσίους υπαλλήλους, πάντα μιλάμε έτσι. Ρωτήθηκε τι θα αυξήσει των αποδοχών των Μητροπολιτών. Απάντησε λακωνικά ότι είναι δύσκολο να δεχτεί κανείς πως ο μισθός ενός Μητροπολίτη είναι χαμηλότερος από εκείνον ενός Μουφτή. Ρωτήθηκε του κράτους δικαίου και είπε ότι οι χθες Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας και αναφέρθηκε και στον ΟΠΕΚΕΤΕ. Είπε ότι προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε, δεν τα καταφέραμε. Η μεταφορά του στην ΑΔΕ είναι, είπε, ίσως η πιο δύσκολη μεταχείριση που επιχειρώ να κάνω. Ενώ επανέλαβε για μια ακόμα φορά ότι έχει δεχτεί εισηγήσεις για πρόορες προσφυγικές κάλπες και στην προηγούμενη θητεία του, δηλαδή το 2022-2023 και τώρα, αλλά επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ακόμα και τη Μαρία Καριστιανού ρωτήθηκε, να το πούμε και αυτό, και είπε ότι οι πολίτες θα κρίνουν αν μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο. Ενώ για τα Τέμπη και την περιβόητη ξυλολιάδα, όπως τη χαρακτήρισε, είπε ότι ήταν η μεγαλύτερη αθλειότητα που έχω ακούσει, δηλαδή το γεγονός ότι έχουν κατηγορήσει για εγκλήματα την κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά.
9: Τώρα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός σε σημερινή του συνέντευξη σε αμερικανικό podcast μίλησε και για την Τουρκία και είπε ότι υπάρχουν σαφείς κόκκινες γραμμές.
10: Λοιπόν, ένα πολύ γνωστό λοιπόν podcast άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στον κύριο Μακμάστερ, πολύ γνωστή προσωπικότητα της ΗΠΑ, μίλησε για κόκκινες γραμμές στην Τουρκία, είπε ότι η Ελλάδα δεν θα δεχτεί αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Μίλησε για την Ευρώπη, θυμίζουμε άλλη την επόμενη Πέμπτη και Παρασκευή πηγαίνει ο Πρωθυπουργός ξανά στις Βρυξέλλες. Έχουμε σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπε ότι η ανταγωνιστικότητα και η ασφάλεια της Ευρώπης είναι προτεραιότητες και η άμυνα θα τα θέσει με σαφήνεια για την επόμενη εβδομάδα σύνοδο κορυφής. Είπε ότι η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, για να επιστρέψουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά, δεν θα αμφισβητηθούν ποτέ. Είπε ότι υπάρχει προθυμία συνεργασίας με την Τουρκία, αλλά υπάρχουν και σαφείς κόκκινες γραμμές. Ανέφερε ότι η χώρα μας θα έχει ενεργό ρόλο στον κόλπο άφησε για μια ακόμα φορά να εννοηθεί, δηλαδή ότι εφόσον τερματιστεί ο πόλεμος και εφόσον υπάρξει ειρηνευτική δύναμη για διασφαλίσει με ελεύθερη ναυσιπλοεία του Ορμούς, η Ελλάδα και το υλικό πολεμικό ναυτικό θα είναι εκεί. Ενώ για το μεταναστευτικό είπε με μια φράση ότι η ακτοφυλακή, η ελληνική δηλαδή ακτοφυλακή, δεν είναι επιτροπή υποδοχής για τους διακινητές.
9: Σε ευχαριστούμε θερμά, Κώστα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στον Αντένα. Αφορά το κομμάτι της τετραετίας που θα την εξαντλήσει, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
11: Το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Ότι είμαι κατάλληλος να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μιας προσπάθειας να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει.
9: Εχμηρό το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον Αλέξη Τσίπρα. Φυσικά αναφέρθηκε και στον Αντώνη Σαμαρά και στην πιθανή δημιουργία ενός νέου κόμματος, αλλά δεν παρέλειψε να μιλήσει και για την Μαρία Καριστιανού.
11: Έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
12: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος.
11: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο κινείται, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι έχει δώσει κάποιο σαφέ στίγμα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος που διέθετε ένα πάρα πολύ μεγάλο συναισθηματικό απόθεμα συμπάθειας. Απολύτως κατανοητό. Το αν αυτό μεταφράζεται και σε πολιτική στήριξη είναι κάτι που είναι συζητήσιμο. Μέχρι στιγμής οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν με έχουν πείσει ότι έχει τις βασικές γνώσεις, δεν μιλάω τις εξειδικευμένες γνώσεις, για να μπορέσει να σταθεί με επάρκεια ως πολιτικός αρχηγός, αλλά από εκεί και πέρα νωρίς είναι ακόμα. Θα τοποθετηθεί για θέματα, θα ερωτηθεί για θέματα, θα πιεστεί για θέματα σε συνεντεύξεις και από εκεί πέρα οι πολίτες θα κρίνουν εάν είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κάτι να εισφέρει ουσιαστικά στο δημόσιο διάλογο ή αν είναι μία ακόμα εκδοχή κομμάτων και έχουμε δει μπόλικα από την κάτω και την πάνω πλατεία, από τις εποχές της πάνω και της κάτω πλατείας, που το μόνο το οποίο θέλουν να κάνουν είναι ουσιαστικά να εκφράζουν έναν θυμό ο οποίος μπορεί να υπάρχει και υπάρχει αναντίρρητα σε ελληνική κοινωνία, σε μια τιμωρητική ψήφο, χωρίς όμως να προσφέρουν καμία ουσιαστική εναλλακτική.
9: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος παρενέβη σήμερα, μίλησε για την απόφαση του Αρείου Πάγου που αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Η Πέννη Αβραμίδη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Με μια ανακοίνωση του λίγη ώρα νωρίτερα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση, στις τράπεζες, στις κτλ., λέγοντας ότι οι δικαστικές αποφάσεις οφείλουν να εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται και ζητά την άμεση επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Αντώνης Σαμαράς μιλά προφανώς και κάνει μια παρέμβαση για ένα ζήτημα που αφορά χιλιάδες νοικοκυριά, ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, μετά την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον νόμο Κατσέλη. Ζητά λοιπόν να εφαρμοστεί, να υπάρξει καθολική εφαρμογή της απόφασης. Είναι μια αιχμηρή ανακοίνωσή του που όμως αν την εντάξουμε στο γενικότερο περιβάλλον,
9: ναι,
13: με αφορμή τα όσα είπε χθες το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα και τον Νίκο Χατζη Νικολάου, στέλνει ένα μήνυμα. Δηλαδή θα περίμενε κανείς, εγώ προσωπικά είχα μια τέτοια αίσθηση, θα υπάρξει μια ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού.
9: Μια απάντηση, ναι.
13: μια απάντηση, μια απάντηση συνεργατών ή κύκλων ή ανθρώπων που συνομιλούν. Και όμως, επειδή όλοι οι συνάδελφοι προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, δεν ακούσαμε κάτι επ' αυτού και είδαμε μια ανακοίνωση για ένα θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Αυτό έρχεται να κουμπώσει τη γενικότερη στάση του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος λέει ότι εμένα ο κόσμος με έχει αναδείξει πρωθυπουργό αυτής της χώρας και είμαι εδώ για να μιλάω, να λέω τις απόψεις μου, να εκφράζω τις πάγιες θέσεις μου και κυρίως αυτά που απασχολούν τους Έλληνες. Διότι πέραν των ζητημάτων των εθνικών και της εξωτερικής πολιτικής που ασκεί κριτική κατά καιρούς ο Αντώνης Σαμαράς, έχει εκφράσει και θέσεις για ζητήματα κειμένες όπως είναι η ακρίβεια, όπως τώρα βλέπουμε το θέμα με τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, τον πρωτογενή τομέα, τα λοιπά παλαιότερα. Δηλαδή δίνει αυτό το στίγμα ότι εγώ ασχολούμαι με την κοινωνία.
9: Είμαι πιο κοντά στην κοινωνία.
13: Θα μπορούσε κανείς αυτό να το εντάξει και σε ένα ευρύτερο περιβάλλον με το φημολογούμενο νέο κόμμα του που βρίσκεται υπό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες και φήμες, υπό κατάρτιση.
9: Λοιπόν, παίρνει τώρα όμως τον πρώην Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε ο Νίκος Δένδιας.
13: Ο Νίκος Δένδιας είπε ουσιαστικά, μιλώντας στο συνέδριο του Οικονομικού Ταχυδρόμου, είπε ότι είναι δικαίωμα του Αντώνη Σαμαρά να έχει τις απόψεις του. Έρχεται σε αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς παρεμβαίνει. Παρενέβαινε πάντα και απλά τώρα έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του. Ο Νίκος Δένδιας, αυτό που είπε είναι ότι ο πρώην είπε ότι δεν υπάρχουν πατριώτες και μη πατριώτες, πρώτα απ' όλα, και ότι αν πάμε σε μια λογική άσπρο-μαύρο δεν θα προχωρήσουμε πάρα πολύ. Ενώ όταν ερωτήθηκε αν αναφέρεται στον Αντώνη Σαμαρά, ήταν κατηγορηματικός και είπε όχι. Είπε συγκεκριμένα ότι ο κύριος Σαμαράς είναι ένας πολιτικός με ευρύτατη εμπειρία και βαθιά γνώση και νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Ο Νίκος Δένδιας, εγώ θα σας θυμίσω ότι πριν μερικές εβδομάδες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, όπου έκανε μια ομιλία για, για το κόμμα, για το κόμμα στο οποίο ανήκει, έστειλε ένα μήνυμα ενότητας και πανστρατιάς και είπε ότι κανείς δεν περισσεύει σε αυτή την μάχη.
9: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Πέννη Αβραμίδη, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Νίκος Δένδιας για τον κύριο Σαμαρά αλλά και τον κύριο Καραμαλή.
14: Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούονται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
9: Στους κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά αναφέρθηκε και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
15: Οι πρώην πρωθυπουργοί πρώτα απ' όλα έχουν πάντα το δικαίωμα να μιλάνε και να έχουν άποψη δημόσια. Ο κύριος Καραμαλής, τον οποίο παρακολουθώ και προσέχω πολύ το τι λέει, θα έλεγα ότι είναι και εκείνος πολύ προσεκτικός στο πώς εκφράζεται. Αυτά που λέει δεν είναι απόλυτα συνεπή με την καλύτερη του με τα πράγματα. Ακόμα όταν ήταν ο ίδιος
9: Λοιπόν, πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου, να σας πούμε ότι αυτή την ώρα βρέχει έντονα στο Αρσάκιο, στη Δροσιά, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα. Χαλάζει, ρίχνει αυτή την ώρα στα Άνω Λιώσια και στην Υποκράτειο Πολιτεία. Στη συνέχεια του δελτίου, φυσικά, θα έχουμε αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Πάμε τώρα στην Ελένη Καλογεροπούλου, διότι έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ και από εκεί, καθώς όπως ακούσατε νωρίτερα υπήρχε αιχμηρή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού απέναντι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και ο Αλέξης Τσίπρας δεν άφησε κάτι τέτοιο αναπάντητο. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στο φόρουμ του Economist ο κύριος Τσίπρας, απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός για το ταξί, λέγοντας ότι εγώ ξέρω, είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι σου παίρνουν την άδεια όταν έχεις κάνει κάτι κακό, όχι όταν κάνεις όταν χάνεις τις εκλογές.
9: Ναι, γιατί συγγνώμη σε διακόπτω, Ελένη μου, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει χθες ότι αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Αναφερόμενος φυσικά στις τρεις ήττες του Αλέξη Τσίπρα.
16: Ακριβώς.
9: Οπότε ήρθε η απάντηση.
16: Τσίπρας, λοιπόν, απάντησε ότι σου παίρνουν το δίπλωμα όταν έχεις κάνει κάτι κακό. Όχι όταν χάνεις τις εκλογές. Και εγώ δεν έχω κάνει τίποτα κακό. Επεσήμανε ακόμα ότι ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι θα χάσει τις εκλογές και ότι το δίλημα πλέον είναι στασιμότητα ή πρόοδος, διαφθορά ή ετοιμότητα. Το ενδιαφέρον πάντως, Σέρι, πρέπει να πούμε, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε σήμερα τις 5 κοστολογημένες προτάσεις τις οποίες έχει επεξεργαστεί το κόμμα του. Αυτές λοιπόν οι προτάσεις είναι η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους. Δημόσιος φορέας κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων. Δωρεάν μετακίνηση Αθήνα-Θεσσαλονίκη για όλους και όλες πλην των τουριστών. Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων και ένταξη των καθηγητών και δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς, Αυτά είναι τα επεξεργασμένα και τα κοστολογημένα μέτρα τα οποία σήμερα κατέθεσε ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε αναλυτικά σε αυτό. Πρέπει να πούμε ότι σε ό,τι αφορά το μεγάλο ζήτημα το οποίο αφορά τη συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ,
9: ναι,
16: ο κύριος Τσίπρας έκλεισε την πόρτα λέγοντας ότι στο παρελθόν είχαμε δει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε επιχειρήσει να συνεργαστεί με τα άλλα κόμματα, αλλά κανένα από τα άλλα κόμματα δεν είχε συνεργαστεί, ότι αυτό το πράγμα απέτυχε, αυτό δηλαδή το πείραμα απέτυχε. Πλέον αυτό που έχει στην πραγματικότητα, που θα πρέπει να δούμε, είναι το πώς οι πολίτες, αναφέρθηκε και πάλι στους πολίτες, μπορούν να στηρίξουν αυτό το νέο εγχείρημα. Είναι, θα έλεγα, η έμεση απάντηση, αυτό δηλαδή που ζητούσαν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα, και ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν με τον τρόπο του συγκεκριμένο, ότι αυτό το εγχείρημα δεν προχώρησε, δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των κομμάτων.
9: Μάλιστα.
16: Τώρα πλέον ο λόγος είναι στους πολίτες και το πώς οι πολίτες θα στηρίξουν το νέο εγχείρημα.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Ολοκλήρωσε. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τι απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη και βεβαίως τι είπε για τους πρώην συντρόφους του.
17: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
18: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
19: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα και ταχύπλοο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνάει 7 χρόνια. Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
9: Την αλαζονία, λέτε.
19: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
18: Μήπως το είχατε κάνει κι εσείς αυτό?
19: Βεβαίως, είμαι παθών. Κοιτάξτε, το με ποιος είναι νομίζω απολύτως εμφανές. Δεν έχουμε κλειστές τις πόρτες μας σε κανέναν, αν αυτό εννοείται. Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις business class. Όχι, δεν έχουμε. Συγκροτούμε τα συλλογικά μας όργανα. Τα συλλογικά μας όργανα θα αποφασίσουν για όλα στην ώρα τους. Βλέπετε ότι υπάρχει πολύ σημαντικό νέο έμψυχο δυναμικό. Η πολιτική ζωή του τόπου χρειάζεται ανανέωση. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορούν να σταθούν. Νέα πρόσωπα τα οποία μπορεί να κάνουν και λάθη, αλλά κανείς όταν επιχειρεί δεν είναι αλάνθαστος, κυρίως όμως πρόσωπα τα οποία είναι καθαρά, που είναι έντιμα, που μπαίνουν στην πολιτική για να προσφέρουν και όχι να κερδίσουν ένα βουλευτικό μισθό.
9: Πάμε τώρα και στο στρατόπεδο του ΠΑΣΟΚ, εκεί όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύεται για δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους νέους στις συγκοινωνίες και φυσικά υπήρξε απάντηση, άμεση απάντηση από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Πάμε όμως στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Έχει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
20: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Άλλο ένα μέτρο σε φιλολογική κατεύθυνση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Μετά την πρόταση που είχε καταθέσει για τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων άνω των 10 ατόμων, χθες από το συμβολικό χώρο της Δραπετσόνας, τα περίφημα λιπάσματα, ο κύριος Ανδρουλάκης πρότεινε όλοι οι νέοι όσοι 24 ετών έχουν δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτό αφορά να διευκρινίσουμε τις συγκοινωνίες στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, τις δημόσιες συγκοινωνίες φυσικά, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα κοστολόγησε το συγκεκριμένο έργο, όχι το συγκεκριμένο έργο, τη συγκεκριμένη πρόταση, συγγνώμη, ότι είναι περίπου 35 εκατομμύρια. Θα εξειδικευτεί και από το οικονομικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Αυτό προκάλεσε και μία σύγκρουση, ίσως από τις πρώτες, του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, ο οποίος, θυμίζουμε, μέχρι λίγες μέρες ήταν αρμόδιος στο Υπουργείο Μεταφορών. Είπε ότι επιτέθηκε σε αυτή την πρόταση. Μιλάνε για λεφτόδετρα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και ο κύριος Κυρανάκης απαξίωσε με κάθε τρόπο τη συγκεκριμένη πρόταση. Ήρθε όμως νέα απάντηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και το ΠΑΣΟΚ λέει ότι εκτίθεται.
9: Να σας ακούμε πολύ καλά, Ανδρέα.
20: Ότι εκτίθεται ο κύριος Κυρανάκης και όσα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αναμασούν τη τζίκλα περί λεφτόδεντρου. Η δωρεάν μετακίνηση είναι μια πρόταση που πατάει αίρι στις κοινωνικές ανάγκες και ότι η κυβέρνηση, και ήρθε και το καρφί προς την πλευρά της κυβέρνησης, έχει προτεραιότητα, λένε, από το ΠΑΣΟΚ να δώσει 7,5 εκατομμύρια με απευθείας ανάγκη σε ημέτερους για την καμπάνια ενημέρωσης των απόδημων, κάνοντας business ως συνήθως. Επικαλούνται και το σκάνδαλο διαφθοράς της πολεοδομίας που έχει επιφέρει τις παραιτήσεις γενικών γραμματιών. Γενικώς θα δούμε γιατί η παραίτηση να πηγαίνει και στα προγραμματικά ζητήματα.
9: Έτσι, και να κορυφώνεται.
20: Και να κορυφώνεται όσο τα πλησιάζουμε προς τις εκλογές.
9: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για την πρόταση αυτή περί δωρεάν μετακίνησης των νέων έως 24 ετών για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
21: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης που αφορά μια γενιά που ήδη περνά δύσκολα, βιώνει πολλές προκλήσεις, βιώνει την ομοιρία σε θέσεις εργασίας χαμηλού κόστους.
9: Εδώ στα παραπολιτικά μίλησε ο Κώστας Τσούκαλας, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι δεν προκύπτει από πουθενά αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.
22: Μπορεί ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο αυτή η δυνατότητα. Νομίζω το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά προφανώς στο πολιτικό παιχνίδι ο καθένας βάζει το στόχο του. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Το βασικό χθες είναι ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες κατά τη γνώμη του στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο έχει οθετηθεί επίσημα από την Άγκυρα, και την παρεμπόδιση της πόλης του Καλωδίου στην Κάσο. Όλα αυτά έγιναν επί άλλης κυβέρνησης.
23: Θα σας ρωτήσω, μιας και βεβαίνατε αυτό, είδα από χθες το σηκώνεται ως θέμα ένα μόνιμος υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.
22: Εμείς είπαμε ότι είναι ένα ζήτημα κρίσιμο. Οι χώρες όπως η χώρα μας, σε ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, πρέπει να έχουν μια εθνική στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική να έχει και ένα βάθος. Αυτό λείπει σήμερα από τη χώρα.
9: Σήμερα είχαμε ορκομοσία στο Προεδρικό Μέγαρο. Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου. Η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, μόνιμη υπηρεσιακή υπουργός εξωτερικών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Η ορκομοσία λοιπόν του κυρίου Κότσιρα, του κυρίου Μαρκόπουλου, του κυρίου Χατζηβασιλείου και της κυρίας Σούκουλη είναι η γυναίκα, η μοναδική γυναίκα η οποία. Είναι η πρώτη μάλλον γυναίκα από την Κορινθία η οποία αναλαμβάνει κυβερνητικό αξίωμα όπως είπε στις πρώτες δηλώσεις. και οι τέσσερις νέοι υπουργοί ανέφεραν στις υφυπουργείς στις δηλώσεις τους ότι αναλαμβάνουν σημαντικά χαρτοφυλάκια και μάλιστα εν μέσω προεκλογικής περιόδου. Είναι σημαντικό αυτό. Μάλιστα, κατά την έξοδο από το Προεδρικό Μέγαρο, ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το εάν αυτός θα είναι ο τελευταίος ανασχηματισμός ή πρόκειται να γίνει και κάποιες, να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Ωστόσο, δεν είπε τίποτα. Σύμφωνα έτσι με τα όσα ανέφεραν τα νέα στελέχη, ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Οικονομικών Αρμόδιων για τα φορολογικά. Αυτό που θα γίνει τώρα από εδώ και πέρα είναι μια μάχη και γι' αυτό είμαι εδώ, είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Χατζηβασιλείου ανέφερε ότι ο νέος υπουργός εξωτερικών αρμόδιος για ευρωπαϊκά ζητήματα ότι έχει αναλάβει να προετοιμάσει την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2027. Η κυρία Σούκουλη είπε ότι θα συνεχίσει βέβαια το έργο του κλειπώντος του Νίκου του Ταγαρά για το πολεοδομικό σχέδιο, το πρώτο πολεοδομικό σχέδιο της χώρας, το οποίο είναι ήδη γεγονός. Ενώ μην ξεχνάμε, έχουμε και τον κύριο Κότσιρο, ο οποίος είναι αναπληρωτής υπουργός υποδομών, θα συνεχίσει και αυτό το πολύ σημαντικό έργο, όπως είπε, του κυρίου Κερανάκη, ο οποίος έγινε γραμματέας.

0: Εντάξει, υπάρχει μια αισιοδοξία και οι πληροφορίες ορισμένες αναφέρουν ότι θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές εάν τελικά οι εκλογές γίνουν το 2027 όπως υποστηρίζει ο Πρωθυπουργός.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Κότσιρα, του κυρίου Δημήτρη Μαρκόπουλου και της κυρίας Μαριλένα Σούκουλη και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ γύρω από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
2: Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου στον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη και για τη μέχρι σήμερα παρουσία μου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και για την σημερινή ανάληψη των καθηκόντων μου στο, ως αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα.
3: Όπως βλέπετε, ερχόμαστε με τα πόδια. Το καλάμι το έχουμε παρκαρισμένο. Επομένως, αντιλαμβάνομαι πλήρως τη συγκυρία στην οποία αναλαμβάνω τα καθήκοντα και ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Μάχη πάμε να δώσουμε. Είμαστε στον 7ο χρόνο διακυβέρνησης, καταλαβαίνετε τα ζητήματα, τα προβλήματα αλλά και τις ευκαιρίες. Με μάχη, με αγωνιστικότητα, πάμε για την επόμενη τετραετία.
4: Ένα καθαρό μήνυμα σε κάθε γυναίκα. Να τολμά, να διεκδικεί, να κάνει το βήμα μπροστά, γιατί η διαφορετική μας ματιά έχει αξία. Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πιστεύει στις ικανότητές μας και θα τα καταφέρουμε.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, σήμερα ήταν να γίνει μια εκδήλωση του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία και ακυρώθηκε. Τι καταγγέλει η ίδια?
0: Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συγκεκριμένη εκδήλωση, ενώ ο κ. Χατζηλά, πρόεδρος του Δικηγορικού Σύλλογου Αθηνών, αρχικός και συνηγορής υπέρ του να γίνει αυτή η εκδήλωση, όπου θα μιλούσαν για την δικαιοσύνη, τελικώς, όπως καταγγέλει η κυρία Καριστιανού, συνδικαλιστές που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ μεσολάβησαν ώστε να ακυρωθεί αυτή η εκδήλωση, πράγμα το οποίο έγινε. Βέβαια, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει πληροφορίες ότι ο χαρακτήρας της σημερινής εκδήλωσης υπερεύαινε τη θεσμική συζήτηση για την δικαιοσύνη. Από την πλευρά της κυρία Καριστιανού αναφέρει ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πιθανότητα και μάλιστα λέει ότι όχι μόνο θα συζητούσαν μόνο για τη δικαιοσύνη, αφού οι ομιλητές ήταν ο κύριος Σαρόπλος και ο κύριος Χατζηανδρέου, οι δικηγόροι, ναι. Αλλά έχει πάει σε πλήστες όσες εκδηλώσεις, όπως και εμείς άλλωστε, όπως και ο Τσοκόμπης, ο Δικηγορικό Σύλλογο, όλοι οι δημοσιογράφοι, που είχαν κατά καιρούς, έχουν κάνει κατά καιρούς το ΚΚΕ, ο Συνασπισμός, η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα που εκφράζονται πολιτικές, αμυγώς πολιτικές θέσεις. Η κυρία Καριστιανού, σε κάθε περίπτωση, είπε ότι σήμερα στη σημερινή εκδήλωση δεν υπήρχε πιθανότητα να εκφραστούν πολιτικές θέσεις. Αυτές θα εκφραστούν αλλιώς σε διαφορετικό χρόνο, καθώς έχει προγραμματιστεί, ήδη προγραμματίζεται μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα στα τέλη του μήνα, που εκεί θα παρουσιαστούν και τα γραφεία του νέου κόμματος. Να πω ότι νωρίτερα η κυρία Καριστιανού ήταν στο Αττικό Νοσοκομείο, ναι, όπου εκεί μίλησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος σε σχέση με την υγεία και με το σύστημα περίθαλψης στην Ελλάδα. Καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης, ενώ έχει πλήθος εκδηλώσεων και στην Αθήνα και αύριο στη Θεσσαλονίκη. Γενικά παρουσιάζει συνεχώς πρόγραμμα περιοδιών ανά την επικράτεια η κυρία Καριστιανού Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Μαρία Καριστιανού σχετικά με την ακύρωση της εκδήλωσης στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και αμέσως μετά να ακούσουμε τον κύριο Θανάση Αυγερινό, ότι είναι εκπρόσωπος τύπου του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή της Στέλλας Γκαντώνα και του Θανάση Φουσκίδη.
5: Σήμερα στις 6 ώρα είχαμε κλείσει μια εκδήλωση να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου. Και πού καλύτερο μέρος να πάμε από τον ΔΟΣΟΑ. Δηλαδή σε ένα χώρο που είναι οι δικηγόροι, αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες, να μιλήσουμε για το κράτος δικαίου, για το Σύνταγμα, γιατί είμαστε σε φάση, συζητάμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Κι όμως, ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί, στη συνέχεια με προσωπικές πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή είναι κομματικό το θέμα, είναι τραγικό αυτό, από το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας η αίθουσα ακυρώθηκε, η εκδήλωση ακυρώθηκε. Είναι πολύ ηπειρό για κομματικούς λόγους, πράγματα που ωφελούν την κοινωνία και θα μας βελτιώσουν να κόβονται.
6: Αυτό που επιδιώκουμε είναι να πείσουμε, να απευθυνθούμε κυρίως στο 50 έως και 60% της κοινωνίας μας, του εκλογικού σώματος, που δεν προσέρχεται να ψηφίσει. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι, ο κύριος Μητσοτάκης και η ΣΥΝΑ αυτό, από πώς έχουν πείσει το 50 ή το 60, ή μάλλον γιατί τελικά δεν καταφέρουν.

0: προλάβουν να πείσουν το κομμάτι αυτό της κοινωνίας το οποίο απέχει, απομακρύνεται από την πολιτική ζωή ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν επηρεάζει η φωνή του, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.
1: Επειδή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, να καταλάβουμε ότι αν ο στόχος της πρωτιάς που είναι για την κυρία Καριστιανό διακηρυγμένος, αν δεν επιτευχθεί, θα κάνετε αντιπολίτευση.
0: Οι συζητήσεις επί του πρακτέου θα γίνουν μόνο μετά τις εκλογές. Ιόνιον FM.

0: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Oh. Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
6: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
5: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
6: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
8: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
7: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert. Η ειδική. Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
9: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα θράκων. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος, Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
10: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
11: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
12: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
13: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
12: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
13: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
12: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
13: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
12: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
14: Ακούτε Ιόνιον FM.
15: Καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να ριστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα, το Brent καταγράφει σήμερα απώλειες και μάλιστα σημαντικές, υποχωρώντας κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα $87 το βαρέλι, καταγράφοντας πτώση πάνω από 3%. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι παρά την υποχώρηση, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η μεταβλητότητα θα παραμείνει ψηλή, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται εύθραυστη και οποιαδήποτε ανατροπή στο διπλωματικό πεδίο θα μπορούσε να επαναφέρει γρήγορα τις ενοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα οι αγορές έχουν αντιδράσει έντονα σε κάθε δήλωση ή εξέλιξη που αφορά τις σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
16: Ακριβώς.
15: Τώρα,
16: Τώρα, ως αποτέλεσμα αυτής της κρίσης, έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό που αφορά τους δανειολήπτες, Μάριε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά από 3 χρόνια αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις και στα δάνεια αλλά και στις καταθέσεις.
15: Έτσι ακριβώς είναι. Έρη, με την ενεργειακή κρίση να έχει βάλει φωτιά στον πληθωρισμό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε χθες σε αύξηση των επιτοκίων του ευρώ κατά 1/4 της μονάδας, με το βασικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,25% από 2%. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας περίοδου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και ανοίγει ένα νέο κύκλο πιέσεων για χιλιάδες νοικοκυριά που εξυπηρετούν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Για τους δανειολήπτες με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι, καθώς οι μηνιαίες δόσεις τους παραμένουν
16: μεταβλητές. Είναι κλειδωμένες,
15: βέβαια.
16: Αλλά όσοι έχουν κειμενόμενο...
15: Δηλαδή έχουν δάνεια συνδεδεμένα με το Euribor ή το επιτόκιο της Εκουτού, θα δουν σταδιακά αυξήσεις στις δόσεις τους. Ενδεικτικά έδινε να αναφέρουμε ότι για ένα στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ διάρκειας 25 ετών με επιτόκιο 4%, η μηνιαία δόση ανέφερε σήμερα στα 534 ευρώ, με αύξηση του επιτοκίου στο 4,25 η δόση ανεβαίνει στα 548 ευρώ, δηλαδή αυξάνει κατά 14 ευρώ. Τώρα, Έρη, αν θα έχουμε στη συνέχεια νέες αυξήσεις επιτοκίων, η πρόεδρος της Εκουτού, Κριστίν Λαγκάρντ, μπορεί να ανακοινώσει την πρώτη αύξηση, όπως είπε, επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2023, ωστόσο απέφυγε να προδικάσει τις επόμενες κινήσεις της τράπεζας. Την ίδια στιγμή όμως οι αγορές εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή μια ακόμη αύξηση κατά 0,25% στον φθινόπωρο, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία του πληθωρισμού θα καθορίσουν αν θα υπάρξει και τρίτη αύξηση μέχρι το τέλος του έτους. Πάντως, Έρη, αν έχουμε νέα αύξηση επιτοκίων στο φθινόπωρο, το δάνειο των 100.000 ευρώ που αναφέραμε πιο πριν ακριβένει ακόμα περισσότερο, καθώς αν το επιτόκιο φτάσει στο 4,5% από 4,25, οι δόσεις διαμορφώνονται στα 563 ευρώ. Δηλαδή, με τις δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 0,25, η δόση αυξάνει κατά 29 ευρώ.
16: Μπορούμε γρήγορα να καταλάβουμε τι πρόκειται να γίνει στα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρη Χριστοδούλου, για το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε με ειδήσεις οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Γκάζι για περαιτέρω αξιοποίηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, καθώς διπλασιάζονται οι ποσότητες του αμερικανικού LNG που μέσω Ελλάδας μπορούν να τροφοδοτούν την κεντρική και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Όλο το ρεπορτάζ από τη Λαλέλα Χρυσανδοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε μια πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ της αμερικανικής εταιρείας Venture Global και της Atlantic Sea LNG, η οποία είναι κοινοπραξία του ομίλου Actor και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία ουσιαστικά είναι η συνέχεια της συμφωνίας που είχε υπογραφεί το Νοέμβριο στην PTEC τότε, αν θυμάστε.
16: Ναι.
17: Ήταν ιστορική, υπό την έννοια ότι ήταν η πρώτη μακροπρόθεσμη συμφωνία παροχής αμερικανικού LNG στην κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία ουσιαστικά έβαζε στην πρίζα το κάθετο διάδρομο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ανεβαίνει η τάση και βάζουμε παραπάνω γκάζι, διότι αυτή η συμφωνία επεκτείνεται και διπλασιάζονται οι ποσότητες οι οποίες θα προμηθεύεται η κοινοπραξία, η Atlantic LNG από τη Venture Global. Πρόκειται για μια συμφωνία 20ετούς διάρκειας, η οποία ξεκινάει από το 2030, και από εκεί που μιλούσαμε για 0,5 εκατομμύρια τόνους ετησίως, τώρα μιλάμε για 1 εκατομμύριο τόνους ετησίων κατ' ελάχιστο ποσό. Επομένως, έχουμε ήδη ένα διπλασιασμό του ελάχιστου ποσού και αυτό μπορεί να πάει ακόμα παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό επί του πρακτέου? Σημαίνει ότι αποκτά η Atlantic LNG ακόμα περισσότερο αμερικανικό LNG, το οποίο θα μεταφέρεται μέσω του κάθετου διαδρόμου με σημείο εκκίνηση στα τερματικά της Ελλάδας προς τη βασική διαδρομή που είναι Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάμε στη διακλάδωση από τη Σλοβακία και Ουγγαρία και σε δεύτερο χρόνο στα Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο είναι επίσης επιδίωξη. Και αυτό σημαίνει ότι με όπλο αυτές τις ποσότητες μπορεί να προχωρήσει και σε νέες συμφωνίες που θα τη διαθέσει. Ήδη υπενθυμίζουμε ότι έχουν υπογραφεί οι πρώτες 2 συμφωνίες πριν από ένα δίμηνο περίπου με Αλβανία και Βοσνία-Ζεγοβίνη. Και όπως δήλωσε ο κύριος Εξάρχου, ο οποίος έκανε μάλιστα υπογράμμιση ότι με αυτή τη συμφωνία ενισχύεται ένας νέος ενεργειακός διάδρομος για την Ευρώπη, αναμένεται μέχρι το τέλος του καλοκαιριού να υπογραφεί συμφωνία με την Ρουμανία και στη συνέχεια έπονται, δηλαδή βρίσκονται πραγματεύσεις εξέλιξη και με την Βουλγαρία και με την Ουκρανία. Επομένως, μιλάμε για μια συμφωνία η οποία, όπως είπε και ο Τσεφάρτη, αντανακλά τη φιλοδοξία και τις ισχυρές βάσεις του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρείας στο ΜΕΤΟ LNG, καθώς και τις σημαντικές προοπτικές που δημιουργεί ο κάθε διάδρομος για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και ταυτόχρονα αποτελεί και ένα σημαντικό αγωγό για την περαιτέρω σύστηξη των ήδη πάρα πολύ ισχυρών σχέσεων μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ και τη διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, Τέρι.
16: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Να πούμε ότι παρατείνεται για 10 μέρες η δυνατότητα των ιδιοκτητών οικοπαίδων να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Σας θυμίζω ότι η προθεσμία έλεγε την ερχόμενη Δευτέρα, 15 του μήνα. Πριν από λίγο, λοιπόν, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσε νέα παράταση 10 ημερών από σήμερα, δηλαδή έως τις 22 Ιουνίου. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να μπαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα ακαθάριστα.gov.gr για να δηλώνουν την διαδικασία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, για να μην πάρουν και πρόστιμο, έτσι, γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, επιβάλλονται και πρόστιμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πάμε τώρα στον Βαγγέλη Μανδραβέλη, διότι όλα αυτά τα προγράμματα ανακοινίζω έχουν συγκεντρώνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, λοιπόν, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Εκεί μπαίνουν περισσότερα νοικοκυριά. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. 647 εκατομμύρια είναι το πρόγραμμα αυτό, Έρη.
16: Αρκετά
18: είναι
16: μεγάλο πρόγραμμα.
18: Είναι καλύτερα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σήμερα προσθέθηκαν άλλοι 6.300 δικαιούχοι, οι οποίοι θα λάβουν περίπου 21,5 εκατομμύρια, αρκεί να τρέξουν γρήγορα μέχρι τις 25 Ιουνίου που τελειώνει το πρόγραμμα. Πρέπει να τρέξουν γρήγορα προκειμένου να κάνουν αφενός μεν να βρουν να συμπληρωθούν με τον αυτόν που θα τους κάνει παρέχει την υπηρεσία και την εγκατάσταση, ναι. Και δεύτερον να τρέξουν να πάρουν το βάουτσερ για να πληρωθούν. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια είναι τσιτωμένα. Δηλαδή μιλάμε πρακτικά ούτε 2 εβδομάδες δεν έχουν περιθώριο. Πρέπει να τρέξουν δηλαδή.
16: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις των δικαιούχων, Βαγγέλη, για την ένταξη σε ένα τέτοιο πρόγραμμα?
18: Κοίταξε, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Mm-hmm. Υπάρχει επίσης φυλαγμένο ένα σημαντικό ποσό για ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες ή με αμαία κλπ. Όπου η επιδότηση φτάνει στο 60%. Και φτάνει μέχρι και μεσαία και ανώτερα εισοδήματα όπου δίνεται το 50% η χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα έχουν δοθεί περίπου 144.000 vouchers, είτε για θερμοσύφωνα είτε για σύστημα θέρμανσης, το οποίο είναι διαθερμόσυντας πρακτικά, δεν υπάρχει άλλο σύστημα θέρμανσης. Ο αρχικός αριθμός αιτήσεων είναι γύρω στις 192.000, αλλά πολλές απορρίπτηκαν είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε για πολλούς άλλους λόγους. Ήταν ένα μεγάλο πρόγραμμα, ρίχνει πολλά στήματα στην αγορά, δηλαδή 647 εκατομμύρια δημόσια χρηματοδότηση, η οποία θεωρητικά θα πρέπει να πλαισιωθεί με άλλο ένα 50%, με άλλα 650 εκατομμύρια, όπου θα είναι η ιδιωτική δαπάνη του δικαιούχου. Γιατί δεν σου καλύπτει το 100%, σου καλύπτει το 50% το πρόγραμμα. Πήγε πάρα πολύ καλά και τράβηξε πάρα πολλά χρήματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Παίρνουν άλλα 21,5 εκατομμύρια, αρκεί οι δικαιούχοι να τρέξουν τις επόμενες 15 μέρες.
16: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, διότι υπάρχει ένα κύκλωμα παράνομων φαρμάκων και αναβολικών. Διακινούνταν μέσω ενός γνωστού φαρμακείου στα Βόρεια Προάστια. Σπύρος Δαρσινός μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη, στους φίλους ακροατές. Καλό μεσημέρι και σε εσένα. Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί εδώ και αρκετές εβδομάδες την υποδιεύθυνση δίωξης και οικονομικών εγκλημάτων του ελληνικού FBI. Και φέρνει στην επιφάνεια τη δράση ενός 59χρονου επιχειρηματία, παύλα φαρμακοποιού, 59χρονου με συγχωρείτε, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός πολύ γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη και είναι συνέτερος με έναν 27χρονο βρετανικής καταγωγής άντρα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας φάντασμα, η οποία δράζεται και αυτή στην ίδια περιοχή. Να πούμε πως οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 14 ατόμων, μεταξύ αυτών και ο φαρμακοποιός, ωστόσο διαφεύγει ο Βρετανός η δράση του κυκλώματος ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ και από τα κατασκευέντα διαπιστώνεται πως είχαν πρώτες ύλες στην κατοχή τους οι οποίες κοστίζουν πάνω από 600.000 ευρώ. Τι έκαναν οι συγκεκριμένοι είχαν ένα ολοκληρωμένο και άρτιο εργαστήριο στο υπόγειο του φαρμακείου και έφτιαχναν σαν τρελή θα έλεγε κανείς με μαζικές παραγωγές αναβολικά, παράνομα φάρμακα, πειραματικά φάρμακα, δήθεν σκευάσματα τα οποία ήταν για αδυνάτισμα ή για την αισθητική δυσλειτουργία ή για άλλες ή και καλλυτικά ακόμα, χωρίς καμία άδεια. Όλα αυτά μάλιστα και με συνταγές οι οποίες είναι αμφιβόλου προελεύσεως και ενδεχομένως να προκαλέσουν και προβλήματα στην υγεία των πελατών.
16: Μάλιστα.
19: Και αυτά είτε τα χορηγούσαν μέσω των σελίδων τους, είτε εντός της Ελλάδος σε μεμονωμένους πελάτες, είτε σε χονδρική. Μάλιστα έχουν καταγραφεί 15.000 παραδόσεις πακέτων σε 90 χώρες αέρη σε όλο τον κόσμο.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Σταματάκη από το Forecast Weather Greece να δούμε την εικόνα του καιρού. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
20: Καλώς μεσημέρι.
16: Έχει ήδη ξεκινήσει και βρέχει σε αρκετές περιοχές εδώ στα βόρεια προάστια, αλλά και σε αρκετές περιοχές της χώρας.
20: Έχουμε καταιγίδες αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη σε Φωκίδα, Βιωτία, Φιώτιδα, στον ομό Τρικάδων, Καρδίτσας, Λάρισα, στον Τύρναβο, στην Καλαμπάκα, στη Δυτική Μακεδονία, στα ορεινά της Χαλκιδικής και φυσικά έχουμε όλα αυτά που ονομάζουμε τις περιοχές. Έχουν καταιγίδες με συναντία από χαλαζοπτώσεις στα ορεινά της Κορινθίας και της Ζήριας, στη Θάσου, στη Δράμα, την Κομωτινή, την Ξάνθη. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταιγίδες. Το ίδιο ισχύει και τα ορεινά της Χαλκιδικής. Τις επόμενες ώρες θα έχουμε άστατο καιρό μετά τις 7 ώρα το απόγευμα και στην Αττική με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα έρθουν από τα δυτικά βόρειο-δυτικά.
16: Αυτή την ώρα έχουμε ισχυρή χαλαζόπτωση από ό,τι με ενημερώνουν στα Άνω Λιώσια, στις περιοχές εκεί στα Άνω Λιώσια.
20: Ναι, ένα 25 λεπτό πριν ήταν. Τώρα έχουμε μια τάση φαινομένων.
16: Ναι.
20: Άνω Λιώσια, Φιλή, Θρακομακεδόνες, είχαμε χαλαζόπτωση πριν μισή ώρα.
16: Κύριε Σταματάκη, να σας ρωτήσω, αυτά τα φαινόμενα

0: βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα έρθουν από τα δυτικά βόρειο-δυτικά.
1: Αυτή την ώρα έχουμε ισχυρή χαλαζόπτωση, από ό,τι με ενημερώνουν, στα Άνω Λιώσια, στις περιοχές εκεί στα Άνω Λιώσια.
0: Ήταν ένα 25 λεπτό πριν ήταν. Τώρα έχουμε μια πάυση φαινομένων.
1: Ναι.
0: Άνω Λιώσια, Φιλή, Θρακομακεδόνες, είχαμε χαλαζόπτωση πριν μισή ώρα.
1: Κύριε Σταματάκη, να σας ρωτήσω, αυτά τα φαινόμενα τώρα που περιμένουμε να έρθουν και εδώ στην Αττική, αλλά και που συμβαίνουν και βορειότερα, θα είναι επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα ή απλά θα έχουμε καταιγίδες?
0: Η επικίνδυνότητα έχει να κάνει κυρίως με την έντονη κεραυνική δραστηριότητα, δηλαδή τους πολλούς κεραυνούς σε μικρό χρονικό διάστημα, και με τη χαλαζόπτωση, η οποία αν σε κάποιες περιπτώσεις σύντο χαλάζει πάνω από κάποιο συγκεκριμένο όγκο, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα όπως δημιούργησε εχθές τα Ιωάννινα, που κατέστρεψε πάρα πολλά αυτοκίνητα, έσπασε μπαμπρίζες, έσπασε τζάμια, έσπασε καθρέφτες. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο και χοντρό το χαλάζι. Το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι το χαλάζι και οι κεραυνοί, ειδικά σε ανθρώπους που κάνουν πεζοπορίες στα ορεινά τμήματα της χώρας αυτή την ώρα. Από εκεί και πέρα, από θέμα πλημμυρικών φαινομένων, δεν διαφαίνεται κατά επικίνδυνο. Πολύ τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της αγδαιότητας και της έντασης των φαινομένων, αυτά είναι φυσιολογικά και για την εποχή και γενικά σε μια εξέλιξη έντονων καταιγίδων στο τοπικό επίπεδο.
1: Άρα λοιπόν εδώ στην Αττική κρατάμε αυτό, ότι μετά τις 8 το απόγευμα τότε θα ξεκινήσει.
0: Ναι, περίπου 7 η ώρα το απόγευμα, 7 με 10 θα έχουμε βροχές, καταιγίδες, και συνέχεια οι καταιγίδες θα αποχωρήσουν μετά τις 10 η ώρα και θα μείνει ένα έτσι φθινοπορεινό αυτόδρα σκηνικό με ποτιστική βροχή μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.
1: Τα φαινόμενα, για να καταλάβουμε, στο χάρτη είναι από τη Λιβαδιά και προς τα πάνω?
0: Τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή είναι, όχι, σε όλη τη Βιωτία, Θήβα, Λιβαδιά, ναι, Λαμία, ορεινή Βρετανία, Αργυθέα, ορεινά δυτική Θεσσαλία, νομό Λάρισα, στον Δύναμο, στην Ελασσόνα, στην Κοζάνη αυτή τη στιγμή, τα ορεινά τη Υπήρου, Μέτσοβο, Αετομιλή, τα Γράμμου έχουν βρεθεί καταιγίδε, τα ορεινά τη Χαλκιδική και τα ορεινά τη Ροδόπηση, Ξάνθη Κομοτινή και τη Δράμα.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Σταματάκη, Forecast Weather Greece, για την αναλυτική σας ενημέρωση, πάντα έγκυρη. Η Σοφία Καρακασίδη είναι μαζί μας. Χθες μεγάλη πρεμιέρα του Μουντιάλ, έτσι φαντασμαγορική έναρξη, θεαματική, με τη Σακύρα να κλέβει την παράσταση, με τα προγνωστικά να δίνουν και, να παίρνουν, με τις στοιχηματικές εταιρείες να μιλούν για πρωτοφανή στοιχήματα, και βεβαίως με την AI τεχνολογία. Σοφία Καρακασίδη από το παραπολιτικά.gr μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Σοφία μου.
2: Καλό μεσημέρι, Έρημου. Κινούμαστε σε αριθμούς Μουντιάλ. Κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Χθες, όπως πολύ σωστά είπε, είχαμε τη φαντασμαγορική πρεμιέρα του Μουντιάλ. Τελετή έναρξης με Σακύρα. Έσπεσαν κάποιοι να πούν ακόμη ότι ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ότι δεν τους ένοιαζε με τη Σακύρα. Γενικά, από την πρώτη μέρα έχουμε πολλά. Είχαμε ξεκίνημα με το δεξί για το Μεξικό, που επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του απέναντι στη Νότια Αφρική με νίκη 2-0. Μια πρεμιέρα που συμμαζεύτηκε από τρεις αποβολές και έτσι έγινε η πρώτη πρεμιέρα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου υπάρχουν τρεις απευθείας κόκκινες κάρτες. Να πούμε ότι τη Σκυτάλη πήρε το παιχνίδι που είχαμε τα ξημερώματα στις 5, όπου η Νότια Κορέα πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στην Τσεχία, και μάλιστα με ανατροπή και μεγάλο πρωταγωνιστή, τον πρώην παίκτη Ολυμπιακού, τον Χουάρτ, με γκολ ασίστ και πάρα πολύ εντυπωσιακές τρίπλες.
1: Η αλήθεια είναι, Σοφία, ότι πάρα πολλοί αγώνες γίνονται ώρες τελείως ακατάλληλες για την Ευρώπη.
2: Σωστά, για την Ευρώπη, σωστά.
1: Έτσι.
2: Και ναι, αυτό είμαστε ακριβώς αντίθετο, Έρη.
1: Ναι. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αγώνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, άρα μειώνεται το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον.
2: Παρ' όλα αυτά, η τηλεθέαση πάει πάρα πολύ καλά, γιατί νομίζω ότι
1: και τα στοιχήματα
2: όλοι αυτό
1: πάνε
2: περιμένουν.
1: Καλά. Και τα στοιχήματα πάνε πολύ καλά.
2: Ναι, πάρα πολύ καλά.
1: Αύξηση, λέει, 43% σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ. Και κάτι άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, Σοφία μου. Ισχύει κάτι που έχω διαβάσει, ότι επειδή υπάρχει συνδιοργάνωση τώρα για το Μουντιάλ με τρεις χώρες, θα γίνει αυτή η φαντασμαγορική έναρξη που είδαμε χτες, θα γίνει και στις υπόλοιπες χώρες κάτι ανάλογο, θεαματικό?
2: Σωστά. Θα έχουμε τρεις τελετές έναρξης, να πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Και αρχικά σήμερα μεταφέρεται στον Καναδά η δράση του Μουντιάλ στις 10, που έχουμε το Καναδά
1: με τον Μπράιαν Άνταμς, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή των Καναδών, να κάνει εκεί την τελετή.
2: Ακριβώς. Και μετά θα μεταφερθούμε ΗΠΑ, που έχουμε στις 4 τα ξημερώματα ΗΠΑ Παραγουάη. Γενικά νομίζω ότι θα έχουμε διαρκώς να συζητάμε για θέματα τόσο εντός όσο και εκτός των τεσσάρων.

0: γραμμό, να πούμε και μια πολύ γρήγορη ιστορία, που αξίζει έτσι και έχει και πάρα πολύ πλάκα. Η Νορβηγία λοιπόν, που έχει το roster της και τον center court της, τον Erling Haaland, να πούμε ότι έχει πάει στην Αμερική, πώς όμως, μαζί με 300 κιλά ψάρια, 116 κιλά από το παραδοσιακό τυρί της χώρας και 6.000 πορτοκάλια μαζί με προσωπικούς σεφ. Λες και δεν εμπιστεύονται καθόλου αυτά, ναι, που θα, αυτά που θα βρουν εκεί. Ναι. Είναι απίστευτο. Ξέρεις, είναι πρώτο θέμα.
1: Αυτό είναι πρώτο θέμα, γιατί σου θυμίζω, Σοφία μου, ότι είχε γίνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
0: Με δηλητηριάσεις.
1: Έτσι, με δηλητηριάσεις και με αποστολές εθνικών ομάδων που πέρασαν μια δοκιμασία. Ίσως γι' αυτό σκέφτομαι εκεί ότι μάλλον εκεί στο Όσλο σκέφτηκαν να πάρουν τα ψάρια μαζί τους. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρακασίδη, από το παραπολιτικά.gr. Όλες οι αθλητικές εξελίξεις για το Μουντιάλ φυσικά στο παραπολιτικά.gr. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 3. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανίκης, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
6: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Να είμαστε κι εμείς, παιδιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Παρασκευούλα σήμερα, 12 έχει ο μήνας. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη.
1: Και την κυρία Στέλλα Καντώνα. Ο τελευταίο εκείνη και εγώ της εβδομάδας. Παρασκευή, όπως σας είπε και εκείνη νωρίτερα. Θέλω να πω το εξής. Περιμένουμε να χαλάσει ο καιρός.
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα το περιμένουμε.
0: Σήμερα το
1: περιμένουμε. Και θα είναι μέχρι την Κυριακή, έτσι και από εβδομάδα το περιμένουμε να είναι καλύτερα.
0: Οι μετεωρολόγοι λένε ότι εδώ στο λεκανοπέδιο η Κυριακή θα είναι μια καλή μέρα. Το λέω αυτό. Αν κάποιοι θέλετε να κυρώσετε ραντεβού στα κορίτσια σας επειδή θα χαλάσει ο καιρός, μην σας περνάνε τέτοιες ιδέες.
1: Τώρα να γλιτώσουμε κανένα μπάνιο.
0: Γιατί το έχω ακούσει και αυτό από κάτι γνωστού μου. Όχι εδώ βέβαια, ευτυχώς, αλλού. Δεν είναι κάτι, δεν θα έρθει η συντέλεια του κόσμου. Μια βροχή θα ρίξει, έτσι.
1: Για να δούμε.
0: Το λέω αυτό, μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε τα μπάνια της Κυριακής.
1: Όχι, η Κυριακή έχει ηλιοφάνεια. Το Σάββατο όμως έχει.
0: Εντάξει, λίγο μια βροχή.
1: Έχει...
0: Δεν μαθαίνει κανένας τίποτα βραθάνια.
1: Από ό,τι βλέπω, το Σάββατο θα έχει βροχή. Έχει 50% πιθανότητα για βροχή.
0: Ναι,
1: όπερ σημαίνει, σήμερα έχει 40% πιθανότητα για βροχή, εξ όσων βλέπω για την ώρα.
0: Το οποίο αυτό σχεδόν ποτέ δεν πέφτει.
1: Αλλά λένε ότι θα αυξηθεί. Εντάξει, το έχουμε ακούσει ότι θα χαλάσει ο καιρός, γι' αυτό το λέω.
0: Για μένα έχει χαλάσει ήδη ο καιρός. Βρέχει προς τα πάνω στα βόρεια.
1: Ευελπιστούμε όλοι όσοι θέλουμε να γλιτώσουμε τον μπάνιο ότι και την Κυριακή, αν μη τι άλλο, θα έχει ένα σύννεφο. Θα πεις μία στο εκατομμύριο να βρέξει, ρε παιδί μου, πού να τρέχουμε τώρα. Πάμε για κάνα φαγητό εδώ πέρα.
0: Τώρα που, τώρα που ξεκινάει και το Μουντιάλ, να πάτε όλοι μαζί. Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Τώρα που θα είναι και οι αγώνες μετά την έναρξη που έγινε επισήμως και θα βλέπετε τα ματς. Εκεί στις γιγαντοθόνες, φαγητά, κοκτό.
1: Βέβαια είναι και
0: αμερικανικά. Είναι και οι ώρες περίεργες, βέβαια.
1: Είναι και αντίπερα όχι του Ατλαντικού που είναι περίεργες οι ώρες για το Μουντιάλ. Χθες ήταν ωραίο μάτς, ας πούμε, ξημερώματα που έγινε Τσεχία, Νότια Κορέα. Όχι ότι καθόμαστε εμείς να βλέπουμε τέτοια πράγματα.
0: Απλά λέμε τώρα.
1: Εμείς είμαστε εμείς ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά τώρα. Θα ξεκινήσει, το έλεγα στον Παπαδόπουλο πριν. Στο Μέγκα Νιούζ, ότι τα βλέπετε εσείς σε αριστερή. Θα σηκώθει το πρωί να δείτε, ας πούμε, τύπου Κολομβία, Σενεγάλη. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τώρα, βέβαια, αν θέλετε να δείτε κάτι σε πιο εναλλακτικό μάτς, μπορείτε να παρακολουθείτε Μητσοτάκη Τσίπρα. Τσίπρα Μητσοτάκη. Είναι πολλές οι τοποθετήσεις των δύο πολιτικών αρχηγών. Το λέω αυτό υπό την έννοια ότι πια έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Δεν θυμάμαι ξανά μέσα σε ένα 24ωρο να έχουμε συνέντευξη πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Νίκο Ανδρουλάκη στην Τραπετσόνα. Αλλά το Brand Affair πια παίζεται μεταξύ Τσίπρα Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το βλέπουμε δηλαδή σχεδόν παντού.
1: Είναι
0: ένα ping pong το οποίο εκτελείται.
1: Και συμφέρει και τους δύο. Σας έχουμε εξηγήσει για ποιο λόγο συμφέρει την Νέα Δημοκρατία και σας έχουμε πει και για ποιον λόγο συμφέρει. Βέβαια, καλά, λογικό είναι. Ο Τσίπρας θέλει να παρουσιάζεται ως αντίπαλος του Μητσοτάκη, αλλά σας έχουμε πει γιατί βολεύει.
0: Και ο Μητσοτάκης θέλει να παρουσιάζεται ως ο σωτήρας του τόπου.
1: Βεβαίως,
0: που θα κυβερνήσει τη χώρα μέχρι το 2030.
1: Το 2027, καλά, πιο πιθανό είναι από ό,τι λένε άλλοι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: όχι,
1: από το να βγει πρώτο ο Ανδρουλάκης, είναι πιο πιθανό κυβερνήσει ο Μητσοτάκης.
0: Εγώ δεν είπα τι είναι πιθανό και τι όχι. Λέω πώς θέλει να πλασάρει. Εσύ είπες πώς θέλει να πλασάρει το Τσίπρας. Εγώ σου λέω πώς θέλει να πλασάρει το Μητσοτάκης. Άλλωστε, μα χτυπήσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί και δεν το σηκώσει ο Μητσοτάκης. Ποιο θα το σηκώσει.
1: Αυτό
0: με τα τηλέφωνα.
1: Οι πρωθυπουργοί πρέπει να είναι 24 ώρες 24.
0: Ισχύει αυτό.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι.
0: Ο Δημήτρης Κύκλος ρυθμίζει τον ήχο.
1: Ναι, πες τα.
0: Η Όλγα Καλατζή ρυθμίζει την κατάσταση εδώ. Χωρίς την Όλγα δεν γίνεται να ακούσετε καλεσμένο. Στο 2.11.10.80.8.80 περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα τις απόψεις σας για το πώς είδατε τις συνεντεύξεις των πολιτικών αρχηγών.
1: Αυτό
0: radio@parapolitika.gr. Γιατί μπορεί ο άλλος να ήθελε να σχολιάσει κάτι, ρε παιδί μου.
1: Όχι, καλύτερο είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ποιο?
1: Κανένας εναλλακτικός προορισμός να μας πούνε για να γλιτώσεις το μπάνιο, ας πούμε. Να πας να γλιτώσεις το μποτιλιάρισμα στην παραλιακή.
0: Ναι, κοίτα, βασικά την Κυριακή όπου και να πας, είτε πας παραλιακή, είτε πας να φας στην Μπάρνη θα παϊδάκι, είτε πας στη Βάρη.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Την κίνηση δεν την γλιτώνεις.
1: Δεν την γλιτώνεις, αλλά δεν είναι το ίδιο να πας, ας πούμε, στην Ανάβησο και να το πάρεις όλο. Από το να πας στα Τουρκοβούνια, ξέρω εγώ, και
0: καλά,
1: να το πάρεις όλο.
0: Τα Τουρκοβούνια, πού τα θυμήθηκες τα Τουρκοβούνια και τώρα, εντάξει. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά που θα ακούσουμε, Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές επιλογές. Επαναλαμβάνουμε radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας και για τα σχέδιά σας στο Σουκού και για τα πολιτικά και για ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Καλοδεχούμενα θα είναι όλα, γιατί
1: λοιπόν,
0: έχουμε πει ότι αυτή η εκπομπή τα δέχεται όλα.
1: Να πούμε δύο πράγματα. Ο Μητσοτάκης επανέλαβε τα περί εκλογών το 27. Αυτός είναι ο σχεδιασμός του, να είστε σίγουροι. Ξεκάθαρα αποτυπώνεται και από το ρεπορτάζ, όχι μόνο από το ότι λέει ο ίδιος δημοσίως. Τώρα βεβαίως θα δούμε κατά πόσο θα υλοποιηθεί αυτή του επιθυμία και αυτός ο σχεδιασμός ή αν υπάρξουν καταστάσεις που θα φέρουν τα πράγματα νωρίτερα, την κάλπη εννοώ δηλαδή. Επανέλαβε τα όσα είπε και στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας και στάθηκε για ακόμα μια φορά στους Καραμαλή και Σαμαρά. Είναι σαφές ότι πια στόχος του είναι η συσπήρωση. Έκανε λόγο για άδικη κριτική στον Νίκο Χατζηνικολάου. Βεβαίως ο Μητσοτάκης στον όλο του σχεδιασμό θα πρέπει να αντιμετωπίσει και διάφορα γεγονότα τα οποία βγαίνουν κάθε λίγο και λιγάκι διαδοχικά και το ένα πατάει πάνω στο άλλο. Για παράδειγμα, έχουμε τώρα το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες και την εμπλοκή γενικών γραμματέων.
0: Έχουμε το νέο σκάνδαλο, είναι η αλήθεια.
1: Σημαίνει?
0: Δεν είναι απλώς το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες, είναι το νέο σκάνδαλο με τις πολεοδομίες.
1: Τι σημαίνει αυτό, ανεξαρτήτως, δεν έχουμε έτσι εμπλοκή άμεσου πολιτικού προσώπου, αλλά η Γενική Γραμματής βεβαίως και είναι πολιτικά πρόσωπα. Και σας υπενθυμίζω ότι είχε πολύ διαφημιστεί το γεγονός στην απαρχή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι αυτή τη φορά η Γενική Γραμματής ως μέλη της γενικότερης λειτουργίας που προβλέπεται βάσει του επιτελικού κράτους επιλέγονταν, αν θυμάστε, όχι από τον εκάστοτε υπουργό αλλά από το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό επέλεγε τους Γενικούς Γραμματείς, πολλό δε μάλλον εκείνους που είχαν στα χέρια τους συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια και οι οποίοι δεν ανασχηματίστηκαν και όλα αυτά τα χρόνια. Είχαν, επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα και σημαντικά χαρτοφυλάκια και δεν ανασχηματίστηκαν. Γιατί όλα άγγιζαν τον γενικότερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου.
0: Μέχρι που έσκασε το σκάνδαλο και ανασχηματίζεσαι,
1: δηλαδή,
0: αναγκαστικά.
1: Γι' αυτό και είχε λόγο και ο Άκης ο Σκέρτσος, θυμάσαι στις επιλογές των Γενικών Γραμματέων, το λέγαμε παλιά. Βεβαίως. Δεν θέλω να ισοπεδώνουμε τα πάντα. Μιλάμε για τους δύο συγκεκριμένους. Μην λέμε ότι όλοι οι γενικοί γραμματείς είναι απατεώνες. Αυτό θέλω να πω.
0: Ποιος το είπε αυτό? Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
1: Ούτε καν για αυτούς δεν το λέμε που είναι πλάκισαν.
0: Είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Είπαμε εμείς τη λέξη απατεώνες.
1: Αλλά σίγουρα πολιτικά για το Μέγαρο Μαξίμου η εμπλοκή των γενικών γραμματέων που, επαναλαμβάνω, είχε διαφημιστεί δεόντως όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι επιλέγονταν πια από την κεντρική διοίκηση. Συνιστά άλλο ένα ζήτημα δύσκολο για την κυβέρνηση.
0: Την πολιτική ευθύνη ποιος την έχει για τα πρόσωπα που επιλέγονται? Την έχει το Μέγαρο Μαξίμου και το επιτελικό κράτος.
1: Μα είπα, επιτελικό κράτος.
0: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στα αμιγώς δικονομικά, αυτά θα δουν τα δικαστήρια με τον κόσμο που εμπλέκεται και ενδεχομένως και άλλο κόσμο που μπορεί να εμπλέκεται, γιατί να πούμε ότι το θέμα με τις πολεοδομίες αγγίζει και άλλες, έχει και άλλες αρτηρίες προς τα κάτω. Που μπορεί να είναι το λεγόμενο follow the money. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Το λέω αυτό γιατί είναι η έρευνα της αστυνομίας που θα δείξουν.
1: Και έχει να κάνει με πολύ σημαντικές παραμέτρους, παιδιά, του ήδη του χωροταξικού της χώρας. Έτσι. Είναι πολλά ζητήματα. Δηλαδή, αγγίζει περιουσίες ανθρώπων, αγγίζει ολόκληρα πλάνα για την αξιοποίηση μιας περιοχής. Ναι. Δεν είναι απλό.
0: Δεν είναι απλό. Απλώς το λάδωμα, ας πούμε, που κατά καιρούς συνέβαινε σε πολεοδομίες, δεν λέω σε όλες τις πολεοδομίες, έτσι. Και για πολύ κόσμο ήταν κοινό μυστικό, να το πούμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, μας ακούει ο κόσμος τώρα που ξέρει πάρα πολύ καλά τι συνέβαινε. Είναι όπως το φακελάκι. Έτσι,
1: στο μεταξύ, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχουμε πει ότι βλέπει κόσμο ακόμα. Και για να αφουγκραστεί τις απόψεις των προσώπων με τα οποία συναντάται και για τις εκλογικές περιφέρειες που θα μπορούσαν να πολιτευθούν με το νέο φορέα που έχει σε σκαριά ο ίδιος, εξέδωσε πριν από λίγο μια δήλωση. Απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου για τον νόμιμο εκτοκισμό των ρυθμίσεων του νόμου 3869 του 10. Είναι ιστορική δικαίωση για χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά που επί χρόνια επιβαρυνθήκαν με εσφαλμένο τρόπο υπολογισμού των οφειλών του. Το ανώτατο δικαστήριο μίλησε με σαφήνεια. Σε ένα κράτος δικαίου, η αποφάση δεν εφαρμόζονται, δεν επαναδιαπραγματεύονται. Fund Services και τράπεζες οφείλουν να προχωρήσουν άμεσα στον επαναυπολογισμό των οφειλών, στη διόρθωση υπολείπων και στην πλήρη επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις. Ρέχνει και τον παλάξει κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει αυστηρή υποχρέωση να διασφαλίσει την άμεση νέα και καθολική εφαρμογή της απόφασης. Λέει ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Μάλιστα.
1: Άλλη μία δημόσια δήλωση που καταδεικνύει ότι πάμε να δώσει ακόμα πιο έντονο πολιτικό στίγμα με την πάροδο του χρόνου.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί καλά τα πάμε εμείς. Ακόμα καλύτερα θα τα ακούσετε όμως, γιατί είμαστε ραδιόφωνο πάνω απ' όλα. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πάμε.
0: Τι ακριβώς κριτήκαρε σε ό,τι αφορά στα του Τσίπρα. Έκανε και ένα εφιολόγημα με το δίπλωμα και την ιστορία με το δίπλωμα, ότι του έχουν πάρει το δίπλωμα αρκετές φορές απευθυνόμενος, δηλαδή δείχνοντας προς τις εκλογικές ήττες που είχε ο Τσίπρας. Για πάμε, Δημήτρη μου.
2: Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε ο κύριος Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφτιαξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Ας μην χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμό.
3: Ο τίτλος Ελλάς πάντως ήταν έξυπνος.
2: Σίγουρα συζητήθηκε, αλλά όπως είπα το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες οι πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρα.
0: Λοιπόν, μετά από κάποιες ώρες ήρθε η απάντηση Τσίπρα, όπως είπαμε, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, ο οποίος και αυτός πιάστηκε από αυτά που συζητάμε τώρα για τα διπλώματα, με το πατίνι πιάστηκε, για να απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Για πάμε να δούμε τι είπε.
4: Ελπίζουμε να έχετε φέρει μαζί σας το δίπλωμα και να μην σας το έχουν πάρει.
5: Οδηγείτε μηχανή εντωμεταξύ ή αυτοκίνητο πλέον, κυρία Τσίπρα?
6: Οδηγώ και μηχανή και αυτοκίνητο, ακόμα ναι. Και ταχύπλο. Δεν ξέρω ποια από όλα τα δίπλωμα μου έχουν πάρει. Κοιτάξτε, εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνει τις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Συνεπώς, αν κάποιος, όχι δίπλωμα οδήγησης, όχι αυτοκίνητο, ούτε πατίνι θα μπορούσε να οδηγεί, είναι ο κ. Μητσοτάκης με τον τρόπο που κυβερνά τα 7 χρόνια. Είμαι πολύ ευτυχής αν ο κ. Μητσοτάκης με αντιμετωπίζει με αυτή την αλαζονία που έδειξε χθες. Διότι...
7: Την αλαζονία, λέτε.
6: Ναι, διότι ξέρετε κάτι. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει κανείς στην πολιτική είναι να υποτιμά τους πολιτικούς του αντίπαλους.
5: Μήπως το είχατε κάνει κι εσείς αυτό?
6: Βεβαίως, είμαι παθών.
0: Απόλυτα ειλικρινής. Εγώ θα πω ότι αυτό να το πάμε και παραπέρα, ότι στη ζωή γενικότερα δεν πρέπει να υποτιμάς τους ανθρώπους γύρω σου, ούτε στις επαγγελματικές σου αναστροφές, ούτε στις φιλίες σου, ούτε στις κοινωνικές σου αναστροφές, στις σχέσεις σου, γιατί... Λέει μια παροιμία, Θανάση μου, καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις και να σε χαιρετά όταν θα ξεπεζέψεις.
1: Ο Τσίπρας είναι παθών, το είπε προς τιμήν του, ότι τον είχε προσβάλει και εκείνος ο ιός αλαζονίας. Με όλους τους πρωθυπουργούς, παιδιά, συμβαίνει, θέλω να σας πω.
0: Απλώς δεν το παραδέχονται όλοι.
1: Έλεγε ο ένας, εγώ δεν χάνω από τον Τσίπρα, έλεγε ο άλλος, εγώ δεν χάνω από το Μητσοτάκη, δεν κάνω, δεν ράνω. Είναι μια ιστορική αλήθεια ότι ο Τσίπρας έχασε από το Μητσοτάκη 6 φορές. Έτσι, αν βάλεις και εθνικές εκλογές και
0: 6 φορές
1: αυτοδιοικητικές.
0: Ο Τσίπρας, για να συντονιστούμε λίγο, έχασε τις εκλογές το 19.
1: Έχασε εκλογές το 19 πρώτα.
0: Έχασε τις εκλογές το 19 της ευρωεκλογής, προκήρυξε εθνικές εκλογές. Και έχασε
1: και. Όχι, 6 είναι. Ναι, 6 είναι. Άμα τα μετρήσεις, 6 είναι.
0: Έχασε τις ευρωεκλογές. Προκήρυξε τις εθνικές εκλογές. Έχασε. Έχασε τις εκλογές το 23.
1: Αυτοδιοικητικές εκλογές πάλι που είχαν γίνει μαζί με τις ευρωεκλογές, αν θυμάσαι, τρεις.
0: Πότε άλλο το έχασε?
1: Έχασε, πάμε πάλι.
0: Όχι,
1: μία, τις 6 που τις μία ευρωεκλογές. Δύο αυτοδιοικητικές.
0: Τρεις οι αυτοδιοικητικές τι πιάνονται δηλαδή, ας πούμε.
1: Πιάνονται, βέβαια. Άμα έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία 12-13 περιφέρειες, τις έχασε.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, τρεις.
1: Είχαν γίνει μαζί ευρωεκλογές τότε.
0: Και άλλη μία τέσσερις.
1: Είχαν γίνει, αν θυμάσαι, μαζί οι αυτοδιοικητικές το 19 με τις ευρωεκλογές. Μπράβο.
0: Και άλλη μία τέσσερις.
1: Και εθνικές τρεις.
0: Ναι, μετά δεν ήταν
1: το 23 έχασε δύο φορές, πέντε. Άντε, σου χαρίζω μία.
0: Θανάση με τον κύριο Κασελάκη στις ευρωεκλογές το 23. Δεν ήταν ο Τσίπρας.
1: Αλλά είχαμε δύο φορές εθνικές εκλογές το 23. Είναι τρεις και δύο πέντε. Άντε, σου χαρίζω τη μία.
0: Μα τι, αφού είχε παραιτηθεί, βρε, Θανάση, στις ευρωεκλογές.
1: Όχι, κορίτσι μου, στις εθνικές εκλογές. Δεν είχαμε εκλογές το Μάιο του 23 και τον Ιούνιο του 23. Εθνικές εκλογές. Άλλες ευρωεκλογές μετά τον επόμενο χρόνο.
0: Ναι.
1: Εθνικές εκλογές είχαμε δύο διπλές, ναι. Το θυμάσαι. Μάιο 23, Ιούνιο 23.
0: Εγώ θα πω ότι ο Τσίπρας έχει τηθεί 5-15 φορές από το Μητσοτάκη, αν θέλουμε να αναδείξουμε το πόσο τεράστιο πολιτικό μέγεθος είναι ο Μητσοτάκης. Να θυμίσω όμως ότι
1: γιατί
0: ο Τσίπρας.
1: Άφησε
0: με να το τελειώσω. Έχει τηθεί 15 φορές, εγώ σου λέω, ρε παιδί μου, έτσι. 150 φορές μπορεί να έχει τηθεί. Θέλω να πω όμως
1: και μπορεί
0: το
1: να κερδίσει την 150η.
0: Θέλω να πω όμως το εξής, ότι είναι ένας πολιτικός, ο Τσίπρας, ο οποίος πήρε ένα κόμμα από το 3%, ιστορικά τώρα αφού κάνουμε αυτή την αναφορά, όπως ιτήθηκε αρκετές φορές, θυμίζω ότι πήρε ένα κόμμα από το 3% από το τίποτα,
1: ναι.
0: Το έφερε αξιωματική αντιπολίτευση το 12%.
1: Συμφωνούμε.
0: Μπήκε στη διαδικασία να κερδίσει τις ευρωεκλογές το 2014.
1: Δεν το έφερε ο Τσίπρας όμως. Η συνθήκη.
0: Θανάση μου, η συνθήκη. Άμα το πάμε έτσι και το Μητσοτάκη, η συνθήκη τον έφερε.
1: Και το Μητσοτάκη.
0: Και το Μητσοτάκη η συνθήκη τον έφερε.
1: Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν ένα δομημένο κόμμα. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου.
0: Κέρδισε τις ευρωεκλογές το 2014. Κέρδισε δύο φορές τις εκλογές το 2015. Κέρδισε το δημοψήφισμα, άμα το πάρουμε έτσι. Θέλω να πω τώρα. το τι κερδίζεις και τι χάνεις.
1: Αυτό ήταν πύριος νίκη για τον
0: είναι, okay. Είναι και σχετικό βέβαια μετά, έτσι, από ένα σημείο και έπειτα.
1: Θέλω να πω το εξής και για να μην ταράσεις. Δεν πάνε να δείξει κανείς κανένα μεγαλείο.
0: Αλλά κάθε φορά που
1: δείξει κανείς κανένα μεγαλείο.
0: Στο επιχείρημά σου υπάρχει ένα μεγαλείο.
1: Δεν είναι κανένα μεγαλείο. Γιατί τώρα λέγαμε. Γιατί τώρα λέγαμε. Πού είπες για το μεγαλείο του Μητσοτάκη. Γιατί τώρα λέγαμε και για τα λάθη. Τώρα λέγαμε. Που έχει κάνει. Τώρα λέγαμε, εγώ έθεσα το θέμα των, ναι. των γενικών γραμματέων.
0: Ναι.
1: Λέω το εξής όμως. Ιστορικά υπάρχουν κάποιες καταγραφές. Τι να κάνω τώρα,
0: γιατί είπε κανείς.
1: Ο Τσίπρας έχασε 5 φορές από το Μητσοτάκη. Μπορεί την έκτη όμως να το κερδίσει και να του πάρει το σκάλπ που λέγαμε.
0: Δεν το ξέρω εγώ αυτό.
1: Έτρωνε κάτι, γι' αυτό δεν χρειάζεται.
0: Εγώ λέω ότι τις καταγραφές πρέπει να θυμίζουμε όμως όλες τις καταγραφές. Και τις κακές καταγραφές και τις καλές καταγραφές.
1: Ναι, αλλά τον Τσίπρα, ναι, βεβαίως και τον έφερε η συνθήκη. Δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ του πρώτου 12, δεν ήταν μια Νέα Δημοκρατία, ένα δομημένο κόμμα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα είχε μια συγκεκριμένη βάση σημαντική.
0: Άμα το πάμε έτσι, η συνθήκη έφερε το 2011 τις κυβερνήσεις της υπηρεσιακής. Η συνθήκη έφερε τη κυβέρνηση Σαμαρά.
1: Στη συνέχεια ήταν εκείνος ο οποίος έφερε την Ελλάδα άνω κάτω μόνο και μόνο για να διαγράψει
0: τον Λαφαζάνη.
1: Και από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το καλοκαίρι του 2019 πράγματι στην οικονομία με ιδεολειψίες που του καταλογίζουν οι ίδιοι συντροφοί του, είναι αλήθεια.
0: Και την εξόδωση μεσαίας τάξης που πλήρωσε. Τα είπαμε, τα έγραψε, τα συζητήσαμε πάλι αυτά.
1: Καλά, λέμε. Γιατί θα ήθελα να ξαναβάλει. Δηλαδή, κάτσε ρε Στέλλα, δεν το καταλαβαίνω το πράγμα. Ναι, τα ξαναλέμε. Γιατί θέλει να τον ξαναψηφίσουμε. Τα πεπραγμένα ενός ανθρώπου που θέλει να τον ξαναψηφίσουμε.
0: Δηλαδή, τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας για τα δύο πρώτα μνημόνια πρέπει να τα ξανασυζητάμε εν έτη 2026.
1: Του εκάστοτε πολιτικού αρχού. Τα πεπραγμένα του Μητσοτάκη αυτή την οχταετία και τα καλά και τα στραβά συζητάμε όπως συζητάμε.
0: Ναι, αλλά να συζητάμε για παράδειγμα.
1: Δεν συζητάμε για τις παρακολουθήσεις τώρα, συζητάμε. Όπως συζητάμε και
0: συζητάμε
1: για την
0: παρακολουθήση. Συζητάμε γιατί έσκασε πάνω στα χέρια του το θέμα των παρακολουθήσεων και όχι μόνο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Έχει πάει και 22. Να σας πούμε ότι κατά το πρόγραμμα, ο καλεσμένος μας σήμερα θα είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερνός από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Που είναι το κόμμα ακριβώς της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες δυνάμεις. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η Ελλάς. Και θα πούμε και άλλες ειδήσεις, γιατί παιδιά θέλουμε να σας πούμε ότι έχουν ανοίξει τα στενά του Ορμούς και πάμε σε άρση κυρώσεων πετρελαίου. Αυτό είναι κάτι που προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με ένα πολύ οργιώδες παρασκήνιο εκεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Ακούτε Ionian FM

0: Να καλημερίσουμε όλους τους φίλους που μας στέλνουν μηνύματα είτε στο κινητό είτε
1: γεια
0: εδώ.
1: Γεια σας παιδιά, καλημέρα, καλό που σου κούνα έχετε.
0: Σαφέστατα και δεν έχει σχέση στη φίλη μας την κυρία Κατερίνα που μας στέλνει.
1: Στην όμορφη Κατερίνα.
0: Στην όμορφη κυρία Κατερίνα, πάντα. Πάντα. Σαφέστατα και δεν έχουν σχέση θεσμικά οι ευρωεκλογές ή αυτοδιοικητικές εκλογές και εθνικές εκλογές. Λέμε ωστόσο με ποιον ήταν το πρόσημο της νίκης. Αυτή την κουβέντα κάναμε νωρίτερα με τη Στέλλα αφενός και αφετέρου να το θυμούμαστε για όλες τις περιπτώσεις αυτές. Ούτε γιατί να λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει από το 40 στο 28. Σε ευρωεκλογές έπεσε 28. Άλλη μια κάλπη
1: δεν έχει ξαναμετρηθεί.
0: Λέω. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι θεσμικά δεν μπορείς να συγκρίνεις τις κάλπες. Έτσι είναι. Λέμε ωστόσο για ποιον ήταν θετικό το πρόσημο από εκείνη την κάλπη. Δεν τη συγκρίνουμε, αλλά να το λέμε σε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Επίσης, δεν είναι θεσμικό ούτε να αλλάζεις 5 κόμματα.
1: Επίσης, παιδιά.
0: Από 3 έως 5 επίσης δεν είναι θεσμικό.
1: Σωστά,
0: ή να πηγαίνεις από τη δεξιά στην αριστερά ή από την άκρα δεξιά στην άκρα αριστερά. Και αυτό δεν είναι θεσμικό. Που έχεις το δικαίωμα να το κάνεις, έτσι. Απλώς επειδή μιλάμε περί θεσμικότητος.
1: Επίσης, να σας πούμε ότι την ώρα αυτή που εμείς σας λέμε όλα αυτά είναι σε εξέλιξη.
0: Και τα φιλιά μας και την καλημέρα μας.
1: Ναι, έτσι. Πάντα. Είναι σε εξέλιξη η ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης. Το λέμε καθαρά για το τυπικό σκέλος. Απλώς, αν κάποιος κάπου μας ακούει, να ξέρετε ότι επισήμως από σήμερα τον αποκαλεί τον άλλον υπουργό, ρε παιδί μου. Κατάλαβε, δεν τον αποκαλεί αλλιώς. Το λέω για τον κύριο Χατζηβασιλείο, τον κύριο Κότσιρα, τον κύριο Μαρκόπουλο, την κυρία Παπαδοπούλου. Ποιος άλλος?
0: Γίνεται, μπράβο, αυτή την ώρα το μεταφέρουμε live.
1: Η ορκομοσία του στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Παπαδοπούλος, Χατζηβασιλείου, Κότσιρας. Παπαδοπούλου, συγγνώμη, Χατζηβασιλείου,
1: ναι,
0: Κότσιρα.
1: Και η κυρία που πάει στο.
0: Και ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, αυτό είναι.
1: Ναι. Όχι, και είναι και μια άλλη υπουργό, δεν είναι, που πάει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ή κάνω λάθος?
0: Ναι, σωστά.
1: Να πούμε, διαφεύγει τώρα το όνομα, αλλά θα το βρούμε τώρα. Ναι, είναι η κυρία Σούκουλη.
0: Κυρία Σούκουλη, η υφυπουργός και βουλευτήνα της Κορίνεθου.
1: Λοιπόν, παιδιά, τώρα αφήσαμε για αυτό το μέρος λίγο.
0: Επίσης, δεν είναι θεσμικό, συγγνώμη, ναι, για να το ολοκληρώσω. Όταν πολιτεύεσαι, ας πούμε, όταν πολιτεύεσαι με σημαία το να μην δώσουμε τον όρο Μακεδονία στη γειτονική χώρα και αυτό συμβαίνει και σπάει εκεί μια κυβερνητική συνεργασία, να στηρίζεις τον εταίρο που έσπασε τη συμφωνία που έλεγε ο τότε αρχηγός ότι είχατε, προκειμένου να συνεχίσει να κυβερνά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα περί θεσμικότητας είναι μια κουβέντα γενικότερη.
1: Προχωράμε.
0: Ναι.
1: Να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, για τα όσα είπε ως προς το... αν θα προχωρήσει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος θυμίζουμε ότι πριν από μία εβδομάδα ακριβώς είχε πει ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου, να μου επιτρέψετε να τις ανακοινώσω όταν εγώ θα το κρίνω αυτό. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Καμία διαγραφή. Φοβάμαι των υστέρων αυτά τα οποία υπόθηκαν, όχι. Διότι έχω ακούσει και προσωπικές, θα έλεγα, κουβέντες πολύ, πολύ βαριές, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός, ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Εγώ δεν θα αλλάξω την άποψή μου για τον κύριο Σαμαρά. Ήμουν υπουργός του. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η άποψή μου. Εύχομαι να μην διαψευστώ.
0: Μιας και λέγαμε για μεγαλείο Μητσοτάκη νωρίτερα και πριν την αναφύση και το είμαι όλο σε το είναι, ήτανε το όλο του το είναι του κυρίου Μητσοτάκη, θα πω εγώ, η διαχείριση των προβλημάτων της καθημερινότητας, αλλά κάπου θα έπρεπε, Στέλλα μου, να φρει μια χαραμάδα, ρε παιδί μου, για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Αυτό ήταν ένας λάθος υπολογισμός από τον ίδιο, βέβαια, από εκείνου του σημείου μέχρι να βγαίνει ο Σαμαράς και να μιλάει για εθνική μειοδοσία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη.
1: Ναι, γεφύρω το χάσμα τώρα εδώ πέρα.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Ό,τι και να λέγεται δημοσίως, εγώ σέβομαι και τα στελέχη που λένε ότι σεβόμαστε τον κύριο Σαμαρά. Τι να πούν κιόλας οι άνθρωποι, και όντως μπορεί να τον σέβονται, έτσι. Δεν αντιλέγω. Και άλλοι μπορεί να είναι πιο κοντά του πολιτικά και φιλικά και προσωπικά. Αλλά τώρα εδώ πέρα. Έχει μπει το νερό στο βλάκι, κατά τη γνώμη μου. Δεν γυρίζει πίσω. Το ποτάμι δηλαδή εδώ πέρα έχει φύγει. Δεν το λέω για τον κύριο Καραμαλή, που είναι μια. Γι' αυτό και χρησιμοποίησε και άλλη ρητορική. Μου κάνει εντύπωση πάντως ο κύριος Νίκος Δένδιας. Θέλω να το ακούσουμε. Είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ότι πρέπει να σεβόμαστε τις απόψεις που εκφράζουν οι πρώην πρωθυπουργοί. Με τη διαφορά ότι κάποιες από τις απόψεις που εκφράζουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι αυτό που είπε, ας πούμε, η Εθνική Μειοδοσία. Δεν ξέρω κατά πόσο σεβαστό μπορεί να γίνει αυτό.
0: Για πάμε να ακούσουμε Νίκο Δένδια.
3: Ο πρώην πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του και κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντοτε οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών πρέπει και να εισακούνται, όχι κατά ανάγκη να ακολουθούμε αυτό που προτείνουν, αλλά να τους ακούμε και να τις σεβόμαστε.
1: Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να σέβεσαι να σε λέει ο άλλος προδότη ή οτιδήποτε
0: αυτό
1: άλλο.
0: Είναι το ερώτημα.
1: Γιατί, άμα,
0: είναι το ερώτημα.
1: Γιατί θέλω να πω, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν κάνουν τόση κριτική.
0: Και
1: τουλάχιστον της αριστεράς τα κόμματα.
0: Ναι, στην εξωτερική πολιτική, παιδιά, για εθνική, εθνική μειοδοσία, επειδή ευτυχώς έχουμε και άλλα ήθη και έθιμα στην πολιτική πια τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε μεγάλες κόντρες, για παράδειγμα τότε, επειδή θυμηθήκαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Προδοσία, εθνική μειοδοσία και όλα τα συναφή. Εγώ έχω χρόνια να την ακούσω, τουλάχιστον από σόφρονες πολιτικές κατευθύνσεις, τέτοιου είδους εκφράσεις. Ο κύριος Σαμαράς το είπε όμως. Οπότε ναι, έχει ένα ενδιαφέρον να διαχωρίσει και ο κύριος Δένδιας τι εννοεί. Για παράδειγμα, για την πολιτική των ήρεμων νερών και ο κύριος Δένδιας ο ίδιος έκανε κριτική. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι, έκανε κριτική. Αλλά είναι μια κριτική την ακούσω. Λέω, εγώ δεν θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι η στρατηγική των ήρεμων νερών μπορεί να έχει βάση με την Τουρκία. Διαφωνούμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει κόντρα σε αυτά που λες στην βασική γραμμή της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, ο Δένδιας, έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό το ζήτημα. Παρ' όλα αυτά είναι άλλο το κομμάτι αυτό και άλλο τώρα να συζητάμε περί εθνικών μειοδοσιών και τέτοια. Επαναλαμβάνω εγώ από, είχες ακούσει το Μητσοτάκη να λέει για τον Τζίπρα που διαφώνησε με την, τότε με την Συμφωνία των Πρεσπών, είτε για πολιτικούς λόγους είτε για ουσιαστικούς, θα σου πω εγώ.
1: Αυτά είπα.
0: Ή ο Τσίπρας να λέει για τον Μητσοτάκη σε εθνικός μειοδότης ή προδότης.
1: Αυτή η ρητορική παραπέμπει σε άκρα. Τελεία, παύλα. Προχωράμε, παιδιά. Πάμε στα υπόλοιπα. Και καθώς περιμένουμε να συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Αυγερνό, για να έχουμε την πρώτη έτσι, συζήτησή μας και με εκπρόσωπο από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς σου φαίνεται η κατάσταση μεταξύ Τεχεράνης Ηνωμένων Πολιτειών?
0: Παρένθεση, το
1: άλλα λέει ο Τραμπ, άλλα λένε εκείνοι.
0: Παρένθεση, πριν πάμε εκεί, ναι. Για να ολοκληρώσουμε για τον Τζίπρα, σου έχω και ρεπορταζάκι 17 άτομα. 15-17. Κάνουν καθημερινά media training σε ένα χώρο στο Μαρούσι.
1: Ναι, το είπαμε.
0: Ναι, και είναι. Το είπαμε αυτό.
1: Το έχουμε πει και το κάνουν και μαθηματικές παιδιά. Το έχουμε πει. Θυμίζω ότι ένα από αυτά που στήχησαν πάρα πολύ σε μία από τις ήττες του Τσίπρα στην πρόσφατη στις εθνικές εκλογές που παραιτήθηκε κιόλας μετά από πρόεδρος ήταν το γεγονός ότι έβγαινε τότε ο καθένας και έλεγε τη δική του γραμμή. Να θυμίσω.
0: Αυτά τα στελέχη τώρα θα είναι υποψήφιες σε εκλογικές περιφέρειες.
1: Καταρχάς σε αυτά τα training.
0: Ή θα βγαίνουν ως εκπρόσωποι του κόμματος ή και τα δύο.
1: Σε αυτά τα training δεν γίνονται μόνο από στελέχη σε στελέχη. Γίνονται και από συναδέλφους μας.
0: Αυτό λέω, το ξέρω.
1: Ναι. Αυτό. Οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι κάτι κακό αυτό. Δίνουν τα φώτα
0: τους. Ναι, όχι.
1: Καλά, γίνονται βέβαια και από ανθρώπους που ξέρουν το αντικείμενο, έτσι. Δηλαδή τώρα. Αν προκύψει ένα νομοσχέδιο, λέω τώρα εγώ, ή για τη συνταγματική αναθεώρηση, φαντάζομαι θα έρθουν οι αρμόδιοι εκεί να ενημερώσουν.
0: Παιδιά, δεν ακούγεσαι. Λέει εδώ ο κόσμος παλεύει κάθε μέρα και εσύ τσακώνεσαι για Μητσοτάκη και Τσίπρα, τα ίδια και τα όμοια. Όχι, δεν τσακωνόμαστε καθόλου.
1: Δηλαδή, κάθε φορά, παιδιά, που κάνουμε μια διαφωνία, είναι τσακωμός.
0: Και να σου πω και κάτι, και έχει και πολιτικό πρόσημο αυτή η εκπομπή. Προφανέστατα θα συζητήσουμε για το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Τι κάνουμε τώρα. Συζητάμε και κοινωνικά θέματα και για μουσικά και για όλα.
1: Για την ακρίβεια, δεν λέγαμε τις προάλλες ότι για να πας να κάνεις ένα μπάνιο στην Αττική ή για ένα ενίκιο. Ότι θες έναν εκατοντάδο μισθό για να πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, δεν τα λέμε αυτά εδώ πέρα κάθε μέρα.
0: Ο Τζίμις λέει στην ηλικία, σωστό είναι αυτό, που ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός, άλλοι έψαχναν γυναίκα να παντρευτούν. Σωστό, γιατί εκείνος την είχε βρει την κυρία Μπαζιάνα πολλά χρόνια πριν. Έτσι,
1: έτσι είναι η ερωτησία εφηβική, παιδιά.
0: Και είχαν παντρευτεί, εν πάση περιπτώσει, είχαν παντρευτεί με πολιτικό γάμο ή
1: όχι,
0: σύμφωνο συμβιών. Έχουν σύμφωνο. Χρόνια πριν, έτσι.
1: Χρόνια, ναι.
0: Χρόνια πριν. Άρα θέλω να πω ότι τον είχε δει στο γαϊδαρό του Τσίπρα όσον αφορά τα οικογενειακά και προχώρησε μετά στη συνέχεια σε πολιτικά. Δίκιο έχει. Ήταν τυχερό αυτό. Είχε βρει τη σύντροφο. Ήταν από τα μαθητικά ή από τα φοιτητικά.
1: Από τα μαθητικά.
0: Τα μαθητικά με την κυρία Μπαζιάννα. Μόνο για τον Αλέξανδρο το είπαμε. Γεια σου, φίλε Αλέξανδρε, και πάλι. Ο Κρι. Πείτε, λέει κάτι. Δεν το έχω στο μυαλό μου αυτό το πράγμα.
1: Δεν το. Είναι λίγο ακατανόητα, παιδιά, κάποια.
0: Ναι, είναι κάποια ακατανόητα. Άντε, παιδιά, λέει να ξανακερδίσει ο μέγας ηγέτης Τσίπρας ώστε να αποταχθεί επιτέλους η διαφθορά και να αποκατασταθεί η δημοκρατία στον τόπο μας. Ναι. Μα γι' αυτό είπα εγώ, Στέλλα, και εκεί ήταν η διαφωνία μας. Ότι όπως παίρνουμε υπόψη μας τα πεπραγμένα του Μητσοτάκη ως εν ενεργεία πρωθυπουργού για το αν θα τον ψηφίσουμε ή θα τον μαυρίσουμε στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, καλός ή κακός, ο Τσίπρας. Σαφέστατα και ακούς το νέο μήνυμα που εκπέμπει ή δεν εκπέμπει για κάποιους, έτσι, παίζουν ρόλο στην κρίση σου και τα πεπραγμένα του και όπως παίζουν ρόλο και στην κριτική που του μπορεί να του ασκείς για τον αντιπολιτευτικό του λόγο της κυβέρνησης, το τι έκανε και ο ίδιος σε μια σειρά από ζητήματα. Έχετε ακούσει εδώ που λέγαμε και για τους ποινικούς κώδικες την τελευταία εβδομάδα πριν από τις εκλογές όταν συζητούσαμε για το κράτος δικαίου και ούτω καθεξής.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Δεν προλάβαμε να πούμε μια κουβέντα για τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου θυμίζω ότι η αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη χθες στον πρόεδρο του Πασόκ σχετιζόταν με τη Βελόνα. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι η Βελόνα του Πασόκ έχει πάρει κατεύθυνση προς τα κάτω και μίλησε για κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης είχε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, ωραία εικόνα, δεν μπορώ να πω, στην Τραπετσόνα, με νεολαίους εκεί πέρα. Και έθεσε θέματα που καίνε για τα της καθημερινότητας. Και επειδή έλεγε και ο Θανάσης προηγουμένως για τα της επικοινωνίας, κακά τα ψέματα και η επικοινωνία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Το λέω αυτό γιατί ο Ανδρουλάκης είναι και ένας νέος άνθρωπος. Και επικοινωνιακά ήταν ωραίο αυτό που είδαμε. Χθες μίλησε και ήρθε και η απάντηση η Κυρανάκη πριν από λίγη ώρα για τη δωρεάν πρόσβαση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Mm. Ήταν η πρόταση του Πασόκ, έτσι. Κοινώς, εντάξει, καλό είναι τα κόμματα να βάζουν ζητήματα της καθημερινότητας στην ατζέντα. Τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε το θέμα της ακρίβειας.
1: Εννοείται.
0: Θα βάλουμε τα μέσα μεταφοράς, θα βάλουμε τη στέγη, θα βάλουμε τα δάνεια.

0: Εσύ, ρε φίλε, που λες για σανό και τέτοια, εγώ δεν έθεσα το θέμα εδώ στη συζήτηση για το νέο σκάνδαλο που δεν το λένε πολύ, το κατά πόσο αγγίζει την κυβέρνηση και δεν δίνουν αυτή τη διάσταση που σου έδωσα εγώ για τις πολεοδομίες. Ότι η Γενική Γραμματής, πολλό δε μάλλον εκείνοι που να μετακίνητε επί χρόνια στις θέσεις τους, έχουν επιλεγεί από το Μέγαρο Μαξίμου και άρα αγγίζει ξεκάθαρα το Μέγαρο Μαξίμου όλο αυτό και θα πρέπει να δώσει απαντήσεις ανάμεσα σε άλλα και η κυβέρνηση γι' αυτό. Λοιπόν, τι ήθελα να πω.
1: Να πούμε μονάχα το εξής, επειδή σας έχουμε πει ότι κατά το πρόγραμμα θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ευγερνό. Τώρα από λεπτό σε λεπτό λογικά θα τον έχουμε. Είχαμε ένα θεματάκι με το κινητό. Να, ορίστε. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής.
0: Τον έχουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, συγχωρήστε με ότι είμαι σε κίνηση και μπορεί ενδεχομένως.
0: Μικρό το κακό. Συνάδελφοι είμαστε άλλωστε, οπότε. Είστε ακόμα συνάδελφος, έτσι δεν είστε πολιτικός ακόμα. Το λέμε το συνάδελφοι.
2: Συνάδελφοι είμαστε και μάλιστα θα σας έλεγα ότι η αντίληψή μας για τα πολιτικά πράγματα είναι ακριβώς αυτή. Ότι οι πολίτες κάποια στιγμή μπορεί να αφήνουν το επάγγελμά τους, να ασχολούνται με την πολιτική και να επιστρέφουν το επάγγελμά τους. Μετά από λίγο. Δεν χρειάζεται να ριζώνουν, να αποκτούν ρίζες στις
1: καρέκλες. Με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επάγγελμα όμως. για κάποιο πολιτικό.
2: Εννοείται. Σκέφτεσαι. Α, όχι, πολύ καλή αυτή η παρατήρηση.
1: Το λέω γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει
2: είναι
1: επάγγελμα.
2: Είναι ανεπάγγελτος.
1: Όχι όλοι οι άνθρωποι, έτσι, προς
2: Θεού. Ναι. Όχι όλοι. Όχι αλλά όλοι. Έχουμε δυστυχώς όντως πολλούς πολιτικούς που είναι ανεπάγγελτοι.
1: Λοιπόν, κύριε
2: Επομένως, είμαστε υπέρ των πολιτικών
0: όχι,
2: που έχουν επάγγελμα.
0: Αν μη τι άλλο, δεν είσαι σε αυτή την κατηγορία ακόμα και. Πολιτικός να χαρακτηρίζεστε πλέον. Έχετε δουλέψει εδώ και τόσα χρόνια. Και...
1: Το ξέρεις ότι έχουμε δουλέψει και μαζί με τον Θανάση τον Αυγερνό στο Όπιν.
0: Ένα διάστημα. Το φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο, γιατί έχουμε το χρόνο έτσι λίγο που πιέζει. Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτά που υπόθηκαν χθες από τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε η κύριε Βιερνέ για τη Μαρία Καριστιανού ότι δεν τον έχει πείσει πως έχει τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτικός αρχηγός. Θέλω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
2: Ξέρετε, τι να πω για τον κύριο Μητσοτάκη. Καλύτερο θα ήταν να διαβάσουμε το βιογραφικό του. Θυμάμαι ότι η εταιρεία στην οποία τον είχε διορίσει ο πατέρας του στην αρχή, νομίζω σύντομα χρεοκόπησε, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν μια εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας τότε, ίσως, αν δεν κάνω λάθος.
0: Έχει δουλέψει και στον τραπεζικό τομέα ο πρωθυπουργός πάντως.
2: Έχει δουλέψει και στον τραπεζικό τομέα.
0: Πριν να είναι υποψήφιος. Αλλά φαντάζομαι δεν έχει να κάνει με το επάγγελμα της κυρίας Καριστιανού αυτό. Έχει να κάνει με την τριβή της με τη γενικότερη πολιτική σκηνή αυτό. Με τις θέσεις που λέμε όλοι ότι εκφράζει δεν εκφράζει με αυτή την κουβέντα.
2: Η ανησυχία της κυρίας Καριστιανού και του κινήματός μας δεν είναι να πείσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό της χώρας. Άλλωστε η αντίληψη που έχει διαμορφώσει η κοινωνία μας, η συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας μας για τον Πρωθυπουργό και τα αποτελέσματα της πολιτικής του είναι πολύ δεδομένα. Mm-hmm. Αυτό που επιδιώκουμε είναι να πείσουμε, άρα να απευθυνθούμε κυρίως το 50 έως και 60% της κοινωνίας μας, του εκλογικού σώματος, που δεν προσέρχεται να ψηφίσει. Mm-hmm. Το ερώτημα το μεγάλο λοιπόν είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η συναυτό από πώς έχουν πείσει το 50 ή το 60 ή μάλλον γιατί τελικά δεν καταφέρουν να πείσουν το κομμάτι αυτό της κοινωνίας το οποίο απέχει, απομακρύνεται από την πολιτική ζωή ακριβώς γιατί αισθάνεται ότι δεν επηρεάζει η φωνή του, δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα και τελικά αποφασίζει ο κύριος Πρωθυπουργός και άλλες κυβερνήσεις βέβαια πριν από τον ίδιο, αλλά νομίζω τώρα τα πράγματα έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο τους, να κυβερνούν στην πραγματικότητα με μειοψηφίες. Ναι. Μειοψηφίες, ασήμαντες κάποτε μειοψηφίες.
1: Αν κάποιος σκέφτεται να
2: αν δούμε δηλαδή τη δύναμη του κυρίου Μητσοτάκη στο εκλογικό σώμα, είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
1: Αν σκέφτεται κάποιος να σηκωθεί από τον καναπέ για να πάει να ψηφίσει το κίνημα για την ελπίδα για τη δημοκρατία, κυρία Βιέρνε, και για να ψηφίσει, θέλει πέρα από την κυρία Καριστιανού που ακούγεται στελέχη να ξέρει το ιδεολογικό πρόσημο του κόμματος. Εσείς πώς θα το κατατάσσετε αυτό.
2: Θα τα μάθει όλα αυτά, αλλά γιατί το ιδεολογικό πρόσημο είναι το πρώτιστο
1: όταν είναι. Δεν λέμε ότι είναι το πρώτιστο. Δεν λέμε ότι είναι το πρώτιστο, αλλά μπορεί κάποιο πολίτη να θέλει να ξέρει τι κόμμα ψηφίζει.
0: Με συγχωρείτε, για μένα είναι το.
2: Κυρία Βιέρνε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σας πω. Με δεδομένο της απόψης κυρίας Καριστιανού και για τα κίνητρά της να ιδρύσει αυτό τον πολιτικό φορέα και για το τι θέλει να προσφέρει στη χώρα, τα έχουμε ακούσει πάνω κάτω σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα της δικαιοσύνης, με τα ζητήματα του κράτους δικαίου.
2: Δεν ξέρω, έχετε δει ποτέ ξανά.
0: Δεν είναι, δηλαδή, ιδεολογικά και πολιτικά.
2: Δηλαδή, ναι. Συγγνώμη, έχετε δει δηλαδή ποτέ εκπροσώπους της κοινωνίας μετά από ένα τεράστιο κίνημα που καταδικάζει ένα τραγικό έγκλημα το οποίο ακόμη δεν έχει διαλευκανθεί καθιονδήποτε τρόπο να κατεβαίνει στην πολιτική. Θυμήστε μου ποιο ήταν αυτό το κόμμα δηλαδή.
0: Όχι. Το θέμα ωστόσο είναι ότι πέραν τούτου θα πρέπει να επιδείξει και η κυρία Καρισιανού τις απόψεις της και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα προκειμένου να πιστούν οι ψηφοφόροι. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να ακούσουμε κάποια στιγμή για την οικονομία.
2: Θυμίζω απλώς ότι είμαστε ένα κόμμα 20 ημερών.
0: Ναι, δεν
2: διαφωνώ. Θα δείτε λοιπόν τις θέσεις μας.
1: Τότε θα τις παρουσιάσετε, και έχετε πλάνο.
2: Δεν έχουμε συγκεκριμένο πλάνο. Υποθέτει ότι οι θέσεις μας θα αποκαλύπτονται στο κοινό, στην κοινή διαβούλευση αποσπασματικά. Σήμερα για παράδειγμα είχαμε την πρόθεση να αποκαλύψουμε και να κάνουμε συζήτηση για μερικές από τις θέσεις μας για κορυφαία ζητήματα δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Ετοιμαζόταν μια εκδήλωση η οποία είχε ανακοινωθεί με πρωτοβουλία δικηγόρων, επιφανών εγκρήτων δικηγόρων στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή έπειτα από πρωτοβουλία συνδικαλιστικών στελεχών που όπως μαθαίνουμε πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στο παρελθόν έχουν γίνει επανειλημμένως εμφανίσεις πολιτικών στελεχών στο Δικηγορικό Σύλλογο, έχουν γίνει εκδηλώσεις κομματικού χαρακτήρα. Μαθαίνω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα, το Τμήμα Δικαιοσύνης και πολύ σωστά είχε κάνει εκεί τέτοιες εκδηλώσεις. Μαθαίνω ότι οι υποψήφοι κομμάτων παρελάβουν από το Δικηγορικό Σύλλογο
0: Αθηνών. Πότε θα τα δούμε όλα αυτά?
2: Ξαφνικά δύο παρατάξεις, δηλαδή αποφασίζουν για περιφοράς να κάνουν συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου για να άρουν την παραχώρηση της αίθουσας.
0: Κύριε
2: Αυγερινέ.
0: Αυτή
2: λοιπόν είναι μια προσπάθεια του κινήματός μας να παρουσιάσει τμήμα των θέσεων του που εσείς ζητάτε και δικαίως, και βλέπετε ότι το παλιό σύστημα, οι συνδικαλιστές που πρόσκειται σε κάποια συγκεκριμένα κόμματα προσπαθούν να φημώσουν τους δικηγόρους που θέλουν να συζητήσουν για τις θέσεις.
0: Όλα κρίνονται πολύ γρήγορα. Ρωσική στήριξη, οικονομική ή πολιτική υφίσταται στο φορέα της κυρίας Καρισιανού?
2: Τώρα κωμικά πράγματα αυτά που λέτε, συνάδελφοι, και θα έλεγα πως μην προσπαθείτε να συντηρήσετε κάτι που ήδη έχει
0: καταρρύψει. Δεν το συντηρούμε.
1: Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
2: Δηλαδή όταν δείτε Ελληνοαμερικανούς να είναι δίπλα στην κυρία Καρισιανού, θα μιλάτε για σχέδιο επιρροής από τον Biden.
1: Καταρχάς οι πολιτικοί σας αντίπαλοι αυτό το επιχείρημα, το αρθρώνουν,
2: αλλά και, έτσι.
1: Και εμείς οφείλουμε να σας το ρωτήσουμε, κύριε Βιέρη.
2: Και αυτοί ακόμη το έχουν ξεχάσει, δεν το βλέπω τελευταία τα δημοσιεύματα, ξέρετε γιατί? Γιατί στράφηκε εναντίον τους αυτή η κουταμάρα, γιατί αυτοί που την υποστήριξαν έχοντας δίθεν στοιχεία για εντολές που έχουν έρθει από ξένη δύναμη, εισέπραξαν τη μήνυση που τους χρειαζόταν. Οι υπόλοιποι όλοι θα τους καλέσουμε να αποκαλύψουν τα στοιχεία τους και αν μπορούν να μας δώσουν ενδεχομένως και στοιχεία για τη χρηματοδότηση κομμάτων, άλλων κομμάτων ή παραγόντων της δημόσιας ζωής από ξένες χώρες, γιατί πρόσφατα νομίζω στην εφημερίδα Documento, αν δεν κάνω λάθος, διαβάσαμε τα συγκλονιστικά στοιχεία από την χρηματοδότηση, τη φερόμενη ως χρηματοδότηση τελεχών που είναι σήμερα στον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα. Ας κάνουμε λοιπόν συζήτηση για πραγματικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν και πραγματικά δεδομένα, και όχι για τις φανταστικές και συκοφαντικές εικασίες που εκτοξεύονται εναντίον μιας νέας δύναμης, ενός κινήματος
1: πολιτών. Κάτι τελευταίο που θέλω να ξεκαθαρίσουμε και με αυτό θα σας αποδεσμεύσουμε. Επειδή έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν σας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, να καταλάβουμε ότι αν ο στόχος της πρωτιάς που είναι για την κυρία Καρισιανό διακηρυγμένος, αν δεν επιτευχθεί, θα κάνετε αντιπολίτευση την επόμενη μέρα των εκλογών, αν δεν επιτευχθεί?
2: Το καλύτερο είναι να με ρωτήσετε τότε, γιατί εμείς έχουμε μεγάλη ελπίδα και μεγάλη εμπιστοσύνη το τεράστιο κομμάτι του ελληνικού λαού που μέχρι σήμερα
0: δεν ψηφίζει. Εκεί στοχεύεται, από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
2: Επομένως, αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία, αυτή είναι η πραγματική πλειοψηφία στην Ελλάδα. Επομένως, αυτή την πλειοψηφία θέλουμε να κινητοποιήσουμε.
1: Ναι, λέω, αν δεν την κινητοποιήσετε, θα κάνετε αντιπολίτευση?
2: Οι συζητήσεις επί του πρακτέου θα γίνουν μόνο μετά τις εκλογές.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που τα είπαμε.
2: Καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Γεια σας, κύριε Αυγερινή.
1: Περνάμε, παιδιά, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφή έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.
0: Και μιλήσει μόνο μου ότι αύριο είναι το καθιερωμένο μας ραντεβού με την εφημερίδα Παραπολιτικά στα περίπτερα όλης της χώρας, που αυτό το Σάββατο συνοδεύεται από το καλύτερο κυνηγητικό περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, με μεγάλα αφιερώματα, δοκιμές, ανταποκρίσεις, αποξερμίσεις, συμβουλές και μεγάλες κληρώσεις για πολλά και πλούσια δώρα. Κυριακάτικη και απογευματινή βεβαίως μεθαύριο. Να περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα, να είστε όλοι καλά.
0: Και εσείς πρωί-πρωί στο Μέγκα αύριο, από αύριο.
1: Γεια σας.
0: 6 παρα 20.
1: 6 παρα 20.
0: Πω, Παναγία μου, γεια σας.
3: Μπράβο, Στέλλα!
4: Μπράβο, Στέλλα!
3: Μπράβο, Στέλλα!

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Πάθες.
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Άμα έχεις μάθει να κοιτάς το δέντρο της ελιάς όπως εγώ, ξέρεις πότε ζορίζεται και πότε διψάει. Το surround με έχει σώσει. Το ψεκάζω και δημιουργεί ένα λευκό φιλμ σε ολόκληρο το δέντρο που το προστατεύει από το θερμικό στρες και το ζημιογόνο δάκο.
5: Surround με έγκριση για το δακό. Αύξηση παραγωγής. Ποιοτικότερο λάδι χωρίς χημικά υπολείμματα.
4: Surround. Μόνο από τη Hella Farm.
6: Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
8: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
8: Επιλογή υπεροχής.
10: Η 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
10: Και στο relos.gr.
12: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Επωφεληθείτε.
13: Ακούτε Ionion FM.

Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionion FM με τον Δημήτρη Στρουμπάκο. Είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ

0: People have repower. People have repower.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Medjee στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Medjee. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.

Η Όνιον FM ραδιοργίες εκπομελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Άλλη μια Παρασκευή είμαστε εδώ, όπως πάντα, στο πιστή στο ραντεβού, 4 η ώρα. Οι καλεσμένοι σήμερα είναι 3. Η κυρία Παναγιώτα Διαμαντή, εκπαιδευτικός από τη Φουρνά, η οποία έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, θα είναι η πρώτη καλεσμένη. Ο κύριος Σμαρνάκης Ιωάννης είναι πρόεδρος ΠΕΤΕΤ, τι είναι, η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Είναι συνδεδεμένο το θέμα ο δεύτερος καλεσμένος με την πρώτη καλεσμένη, την κυρία Διαμαντή. Γιατί αύριο στις 10 στη Φουρνά Βρετανίας θα υπάρξει μια ημερίδα με θέμα οικοτεχνία με ασφάλεια και την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων σε συνεργασία με τη Νέα Ζωή στο χωριό. Το διοργανώνουν αύριο το πρωί, λοιπόν, στις 10 στην πλατεία Φουρνά Βρετανίας. Γι' αυτό και οι δύο καλεσμένοι έχουν σχέση με το θέμα που σας είπα πριν. Και τελευταίος καλεσμένος, τρίτος, ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, ο πρώην υφυπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Ραδιοργίες εκπρομελέτης Ιόνιον FM από το στούντιο στο Μαρούσι, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τουμπάκος. Με μεγάλη χαρά καλωσορίζουμε στην εκπομπή για άλλη μια φορά την κυρία Γιώτα Διαμαντή, την εκπαιδευτικό στη Φουρνάη Βρυτανίας. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να της ευχηθούμε μετά από καιρό να ζήσει το παιδί, το αγόρι. Πόσο μηνών είναι τώρα το παιδί, το μωρό?
1: Πέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φτάσαμε ισίως σχεδόν 2,5 μηνών.
0: Να τα κατοστήσει, να πάει πάνω από 120, να σας ζήσει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είναι ευλογημένο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, να μην πούμε πολλά, τα ξέρετε για την κυρία Διαμαντή. Έτσι, είναι ο άνθρωπος ο οποίος τι κάνει, έχει αφιερώσει πόσα χρόνια από τη ζωή σας, ειλικρινά, και από το επάγγελμά σας.
1: Πόσα χρόνια, δεν είναι πολλά τα χρόνια, είναι 2 τα χρόνια μόνο, αλλά πόσος χρόνος, να λέγατε, σχεδόν όλη μας την ημέρα ασχολούμαστε με αυτό, με τις οικογένειες, με τη Φουρνάη Βρετανίας, πώς θα αναστρέψουμε το κλίμα αυτό της ερημοποίησης και το δημογραφικό και πώς αυτή η προσπάθεια τώρα πλέον που έχει γίνει πανελλήνια θα μπορέσουμε να αφανούμε έτσι η αντάξη της εμπιστοσύνης αυτής που μας δείχνει ο κόσμος και οι οικογένειες και τα χωριά. Και περιμένουν την υποστήριξή μας για να δουν και αυτοί το δικό τους τόπο να αλλάζει.
0: Τα συγχαρητήρια είναι λίγα. Είσαστε οδηγός. Όχι οδηγός μόνο για υπόλοιπους ανθρώπους που μπορούν να γίνετε πρότυπο. Εσείς ο ιερέας του χωριού, ο Μητροπολίτης Καρπενησίου, ο κύριος Γεώργιος, και οι συνεργάτες σας, έτσι, κυρία Διαμαντή?
1: Ακριβώς. Και όλοι μας οι εθελοντές, θέλω να πω.
0: Και εθελοντές. Να τα πείτε, βεβαίως.
1: Ακριβώς, και οι εθελοντές μας σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι προσφέρουν το χρόνο τους, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, όπως ας πούμε τα φροντιστήρια αγγλικών που κάνουν δωρεάν μαθήματα αγγλικών στα παιδιά που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα στο σχολείο τους. Γιατί ξέρετε, όπως έχουμε πει σε ένα μικρό μονοθέσιο, τα παιδιά δεν κάνουν αγγλικά, δεν κάνουν δεύτερη γλώσσα, πολλές φορές δεν κάνουν γυμναστική, σίγουρα δεν κάνουν θεατρική αγωγή, μουσική. Και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε αυτά τα ερεθίσματα στα παιδιά, να δώσουμε αυτές τις προσλαμβάνουσες με τη βοήθεια των εθελοντών μας.
0: Και τώρα στα Γιάννενα έχει γίνει κάτι και στον Εύρο θα γίνει, μου είπατε, πριν βγούμε στον αέρα.
1: Ακριβώς. Στα Γιάννενα από τον Οκτώβριο που μας πέρασε, τον Οκτώβριο του 25, υιοθετήσαμε τη Ζήτα Ιωαννίνων, ένα χωριό που ήρθε σε επαφή μαζί μας από εκεί, βλέποντας και αυτό σιγά σιγά τα σχολεία του να ελαττώνει το πληθυσμός τους. Έτσι ξεκινήσαμε, έχουν ήδη μετοικήσει 2 πρώτες οικογένειες μέσω του προγράμματος της Νέας Ζωής στο χωριό και αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος Ιουλίου θα μετοικήσουν εκεί και οι επόμενες 3, φτάνοντας ισίως στις 5 οικογένειες και στη Ζήτα Ιωαννίνων.
0: Και στον Εύρο?
1: Στον Εύρο, ανάμεσα στη Ζήτα και στον Εύρο υπάρχει και άλλο ένα χωριό, το Κόκκινο Βιωτίας, το οποίο υιοθετήσαμε με τη νέα χρονιά, τον Ιανουάριο του 26. Έχει ξεκινήσει ήδη η πρώτη οικογένεια και η δεύτερη θα πάει τώρα. Οπότε έχουμε ακόμα 4-5 ανοιχτές θέσεις εκεί. Αλλά ταυτόχρονα η δράση επεκτείνεται και στον Εύρο. Από αρχές του Σεπτεμβρίου θα είμαστε σε θέση, πιστεύω, να ανακοινώσουμε και το χωριό το οποίο θα υιοθετηθεί εκεί. Καθώς είναι εθνικής σημασίας και εκείνα τα χώματα, είναι πολύ σημαντικό και σε συνεργασία μάλλον και με το πρόγραμμα που κάνει η Eurobank εκεί για την ενίσχυση των χωριών εκείνων των ανατολικών μας συνόρων, μέσα από τη συνεργασία μας, ερχόμενοι σε εμάς, θα προσπαθήσουμε να πάμε και εκεί 5 οικογένειες.
0: Και τώρα στη Φουρνά τι γίνεται? Αύριο Σάββατο, λοιπόν, 13 Ιουνίου, ώρα 10, στην πλατεία Φουρνάη Βρυτανίας. Τι ημερίδα έχουμε, θα μας τα πείτε εσείς, κυρία Διαμαντή?
1: Ακριβώς. Αύριο στη Φουρνά έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ημερίδα, μια πάρα πολύ πρωτότυπη, αναγκαία όσο ποτέ, και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί με την Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων και τον πρόεδρό του, τον κύριο Σμαρνάκη, οι οποίοι είχαν δει το έργο μας και σε μια συζήτηση που είχαμε γεννήθηκε αυτή η ιδέα ότι οι άνθρωποι επιστρέφουν στα χωριά. Κάποιοι εργάζονται σε επιχειρήσεις άλλων. Κάποιοι όμως μπορεί να θέλουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα ή μπορεί να θέλουν να χτίσουν κάτι δικό τους. Πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τη γη, την παραγωγή, τις τεχνολογίες που υπάρχουν πλέον, την οικοτεχνία? Όπως πολύ σωστά μας εξήγησε, δεν χρειάζεται κάποιος για να παρασκευάσει, ας πούμε, μαρμελάδες, ζαχαρόδι και τα λοιπά, να έχει ολόκληρο εργαστήριο ή μεγάλες υποδομές και εγκαταστάσεις, καθώς το κράτος του δίνει τη δυνατότητα μέσω της οικοτεχνίας με συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας και πρότυπα και πρωτόκολλα, να το κάνει αυτό από την κουζίνα του σπιτιού του και να βγάζει ένα εξτρά εισόδημα ή και ένα κύριο εισόδημα. Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε αύριο με εξαιρετικούς επιστήμονες στο κομμάτι αυτό, αλλά και ανθρώπους που επενδύουν στον τόπο, όπως είναι ο κύριος Γρίβας που άνοιξε το φούρνο, τους κουλουράδες, τη φουρνά που ανοίγει το εργοστάσιο νερού, το Evritanian Water, που ο κύριος Τυροκομικά, που τώρα ο Κουτρομάνος, που κάνουν pop πλέον το τσαλαφούτι της Ευρυτανίας στην Ελλάδα και δείχνουν άνθρωποι στην πραγματικότητα και αμέσως εκεί μέσα στην Ευρυτανία και μέσα στη φουρνά δείχνουν ότι και αυτός ο τόπος μπορεί να εξελιχθεί αρκεί να απευθυνθούμε και να συνεργαστούμε με συγκεκριμένους ανθρώπους και να έχουμε ανοιχτές πλέον τις κεραίες μας, γιατί η ζωή στο χωριό δεν είναι όπως ήταν πριν 50 ή πριν 100 χρόνια, δεν είναι υποβαθμισμένη. Μπορούν να γίνουν πολύ, πολύ ωραία πράγματα.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής και στην επαρχία και στα χωριά.
1: Βέβαια, πλέον με το διαδίκτυο το οποίο είναι οι ταχύτητες του τρομερές, με τους δρόμους οι οποίοι είναι ανοιχτοί και προσβάσιμοι, με τα αυτοκίνητα, με όλα αυτά μπορούμε να είμαστε παντού οποιαδήποτε στιγμή. Και όλες αυτές οι τεχνολογίες που έχουν έρθει κάνουν ένα βήμα παρακάτω από την παραδοσιακή, ας πούμε, κτηνοτροφία ή την παραδοσιακή, ξέρω εγώ, μελισσοκομεία ή την καλλιέργεια της γης και τα πάνε ένα βήμα πιο κάτω, που είναι πολύ χρήσιμο και αυτά εμείς να τα μάθουμε και να τα γνωρίσουμε, γιατί δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Δεν υπάρχει ούτε σχολή που θα σου μιλήσει για αυτά τα πράγματα, ούτε που θα σε εκπαιδεύσει.
0: Το θέμα της συζήτησης είναι οικοτεχνική παραγωγή, ποιότητα, ασφάλεια, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, αυθεντικότητα προϊόντων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι αυτά που μας περιγράψατε πριν, αυτό μαθαίνουμε τώρα. Πρέπει να μάθετε δηλαδή και εμείς οι υπόλοιποι, όχι μόνο εσείς εκεί.
1: Ακριβώς. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι παλιότερα σε εκείνη την περιοχή, πώς ήταν αυτάρκοι, τι καλλιεργούσε η γη εκείνη, τι έβγαζε, ποιες ήταν οι διαδικασίες, τι μπορεί να γίνει αύριο με βάση αυτά, πώς μπορεί κάποιος, μια νέα οικογένεια που θα πάει στην επαρχία, να ξεκινήσει με ένα συμπληρωματικό εισόδημα και να το κάνει και κύριο εισόδημα, με τη μελισσοκομεία, με την εκτροφή πέστροφας που είναι πάρα πολύ στην Ευρυτανία και στη φουρνά που μπορεί να γίνει και γινόταν παλιότερα, με την παρασκευή γλυκών, με φρούτα, με χυλοπίτες, με ζαχαρόδι, με πάρα πολλά πράγματα που όποιος έχει τη χαρά αύριο να βρίσκεται στη φουρνά ή να παρακολουθήσει τη live μετάδοση, γιατί θα βγει και σε live μετάδοση.
0: Από πού θα βγει να το δούμε?
1: Θα είναι στο Facebook, στο προφίλ της Νέας Ζωής στο Χωριό.
0: Άρα μπαίνουμε στο Facebook, στο προφίλ Νέας Ζωής στο Χωριό.
1: Ακριβώς.
0: Ιδρυτές είστε εσείς, κυρία Διαμαντή, και ο πατήρ Κωνσταντίνος.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς.
0: Ωραία, Νέα Ζωή στο Χωριό. Και περιμένετε κόσμο, στην πλατεία θα γίνει?
1: Στην πλατεία θα γίνει, εάν δεν επιτρέψει ο καιρός, θα γίνει στο Πολυχώρο Πολιτισμού Αλλοτροπία, τον οποίο εγκαινιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πότε έγινε αυτό και τι είναι αυτό, πείτε μας.
1: Είχαμε δεχτεί πριν αρκετό καιρό μια πάρα πολύ μεγάλη δωρεά από τη Λαϊκή Ακαδημία Γραμμάτων, Τεχνών και Πολιτισμού και Παράδοσης Αλλοτροπία από την Αντίκυρα της Βιωτίας. Δύο πάρα πολύ σημαντικοί άνθρωποι, οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιδιώτες στο μουσείο τους εκεί, όπου σιγά σιγά ήθελαν να μετουσιώσουν την ιδέα τους αυτή σε όλη την Ελλάδα και έτσι όταν πλέον έφυγαν από το χώρο εκείνο τον οποίο στεγάζονταν, αποφάσισαν να κάνουν μια μεγάλη δωρεά στη Φουρνά και στη Νέα Ζωή στο Χωριό, με 15.000 βιβλία, προκειμένου να δημιουργηθεί επισκέψιμη βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολεία και παιδιά, και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με πετρώματα και απολιθώματα, επίσης προκειμένου να αποτελέσει πόλο έλξης εκπαιδευτικού τουρισμού, και φυσικά σημείο συνάντησης ενηλίκων και παιδιών, σημείο γνώσης και ψυχαγωγίας. Έτσι λοιπόν. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, εγκαινιάσαμε την πρώτη αίθουσα που θα είναι εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων, με σκοπό μέχρι το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει και η λειτουργία της βιβλιοθήκης και μέσα στο χρόνο και η λειτουργία του μουσείου.
0: Τι ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Φουρνά και όχι μόνο. Τι ωραία όνειρα κάνετε και τα υλοποιείτε. Τι ωραία. Πόσο κόσμο έχει τώρα το χωριό?
1: Το χωριό το χειμώνα, δηλαδή εκεί που είναι οι λιγότεροι κάτοικοι, αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 160, αλλά το καλοκαίρι φτάνει στους 700 περίπου κατοίκους.
0: Τι λέτε?
1: Βέβαια.
0: τι να πω, δηλαδή αυτό έχετε βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το τομέα, στο πρόβλημα που υπάρχει στη χώρα μας και στην ερημοποίηση της επαρχίας των χωριών και ούτω καθεξής, αλλά βλέπω ότι ο κόσμος διψάει, αυτό το βλέπετε εσείς?
1: Το βλέπουμε πάρα πολύ έντονα και κόσμος ο οποίος θέλει να φύγει από τα αστικά κέντρα, δηλαδή η λίστα μας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει ξανά στις 100 οικογένειες που θέλουν να φύγουν από τα αστικά κέντρα και να μετικήσουν στην επαρχία για πιο ανθρώπινες συνθήκες ζωής. Και αυτός είναι και ο λόγος κιόλας που μας έχουν αναθέσει, θα πω, έχουμε γίνει ο συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στις οικογένειες αυτές και στα χωριά τα οποία βλέπουν τον πληθυσμό τους σιγά σιγά να συρρυκνώνεται ή να είναι πολύ μεγάλο στην ηλικία και σιγά σιγά να κλείνουν σχολεία, υπηρεσίες, επιχειρήσεις. Γιατί ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος φεύγει από το χωριό, σιγά σιγά θα κλείσουν και τα μαγαζιά. Σιγά σιγά, αν είναι ο τόπος τουριστικός, θα μείνει μόνο κάποιους μήνες τουριστικός. Αλλιώς κλείνει εντελώς. Και το να πάνε νέοι άνθρωποι αλλάζει τελείως το ρου της ιστορίας. Όπως και στη Φουρνά, που άνοιξαν καινούργια μαγαζιά, που έγιναν γάμοι, που έγιναν βαφτίσια, που εγγενιάστηκε πολύ χώρος πολιτισμού, που τώρα γίνονται ημερίδες. Αλλάζει τελείως.
0: Τώρα τι να ρωτήσω για τον επόμενο στόχο, τι άλλο έχετε βάλει στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας, στο όνειρά σας, στα οράματά σας, κυρία Διαμαντή?
1: Για μένα στόχος θα ήταν να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε περισσότερα χωριά και περισσότερες οικογένειες, επειδή όλη η προσπάθεια της νέας ζωής στο χωριό είναι 100% εθελοντική. Προσπαθούμε να δώσουμε στις οικογένειες τα ίδια κίνητρα, οπότε προχωράμε με αργά βήματα όσο μπορούμε. Την πρώτη χρονιά υποστηρίξαμε περίπου 10 οικογένειες, φέτος υπολογίζουμε να υποστηρίξουμε λίγες περισσότερες, καθώς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το Ίδρυμα, το Κοινοφελές Ίδρυμα Λάτσι, μας έδειξε την εμπιστοσύνη του και χρηματοδοτεί πλέον κάποιες λειτουργίες μας προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη δράση πανελλήνια και να υποστηρίξουμε περισσότερες οικογένειες. Και σε κάθε περιοχή προσπαθούμε να δούμε ανθρώπους του τόπου αυτού που επιθυμούν να βοηθήσουν, που επιθυμούν να υποστηρίξουν με θέσεις εργασίας, με κοινωνική ευθύνη, προκειμένου οι οικογένειες να κάνουν πραγματικότητα το βήμα αυτό, όπως συμβαίνει ήδη και στη Ζήτσα με τα μεγάλα εργοστάσια που υπάρχουν εκεί και συνεργαζόμαστε, όπως συμβαίνει και στο Κόκκινο με τα ελληνικά καλώδια που παρέχουν τις θέσεις εργασίας στους ανθρώπους, όπως συμβαίνει στον Εύρο πλέον, και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα χωριά που μας καλούν, διότι δεν σας κρύβω ότι και αυτή η λίστα είναι αρκετά μεγάλη, και να καταφέρουμε αυτό που και το κράτος θέλει να κάνει, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε δει ακόμα να το επιτυγχάνει, να πορευτούμε μαζί προκειμένου να γίνει πραγματικότητα.
0: Και τι δεν μπορείτε να συμπορευθείτε, το έχετε ζητήσει από την πολιτεία?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την πολιτεία. Η αλήθεια είναι, έχουμε πάρα πολύ καλές επαφές και με τον κύριο Κοντογιώργη, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό, με την κυρία Ζαχαράκη, με την κυρία Μιχαηλίδου. Έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, ωστόσο δεν έχει βρεθεί ακόμη ο κατάλληλος τρόπος.
0: Γιατί, πού είναι το πρόβλημα, αφού έχετε επικοινωνία? Δεν χρειάζεται μόνο επικοινωνία.
1: Αυτό δεν το έχω καταλάβει κι εγώ, η αλήθεια είναι. Το κράτος κάνει τόσες συνεργασίες.
0: Θέλω να πω δηλαδή, με συγχωρείτε, πρακτέου, πού κολλάει το θέμα?
1: Ότι αυτό το πρόγραμμα δεν έχει σχεδιαστεί ποτέ ξανά. Οπότε πολλές φορές αυτό που ακούμε είναι το «δεν υπάρχει ο κωδικός».
0: Ποιος κωδικός, αφού αποδίδει το θέμα όλο αυτό?
1: Για να χρηματοδοτηθεί κάτι, για να δοθούν κίνητρα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι ακόμη και αυτό που το κράτος έχει ξεκινήσει, είδατε που δίνει την επιδότηση με κάποιες χιλιάδες ευρώ για τον Εύρο, για τις...
0: Ναι, αλλά δεν πάνε.
1: Δεν πάνε, δεν υλοποιείται. Δηλαδή δεν έχω ακούσει κάποιον άνθρωπο που να πει «εγώ πήγα και πήρα αυτά τα χρήματα» ή «με βοήθησε το κράτος». Οπότε δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον. Μάλλον φαντάζομαι ότι δεν είναι σωστά δομή.
0: Δεν γίνεται σωστά. Είναι πολύ απλό. Τώρα εσείς δεν θέλετε να το πείτε γιατί είσαστε ταπεινοί και χαμηλών τόνων. Το λέω εγώ που μπορώ να το πω.
1: Είναι πολύ αργός ο μηχανισμός. Δηλαδή, ίσως αν ένας άνθρωπος πάει σήμερα, κάνει μια αίτηση σε μια πλατφόρμα, μπει σήμερα να κάνει τη μετοίκηση και λάβει βοήθεια μετά από 2 χρόνια. Έτσι ότι μπορεί να μην την έχει ανάγκη.
0: Κυρία Διαμαντή, έχετε καταλάβει. Θα το πω και αυτό. Τους έχετε βάλει τα γυαλιά, το ξέρετε. Το γνωρίζετε. Ξέρετε, δεν θέλετε να το πείτε. Το καταλαβαίνω. Ας αφήστε να το πω εγώ. Τους έχετε βάλει τα γυαλιά. Εσείς και οι συνεργάτες σας. Και ο πατήρ Κωνσταντίνος και οι εθελοντές και όλοι αυτοί. Και κάντε καλό στη χώρα. Καταλάβατε.
1: Αυτό. Εμείς είμαστε άνθρωποι που είμαστε στην επαρχία, που τη γνωρίζουμε την επαρχία, που γεννηθήκαμε στην επαρχία, που ζούμε στην επαρχία. Που γνωρίζουμε πολύ καλά μια οικογένεια, τι δυσκολίες έχει, τι κίνητρα θα χρειαζόταν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα της επαρχίας και το πιστεύουμε. Άνθρωποι τώρα οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, έχουν ζήσει όλη τους τη ζωή εκεί, έχουν μεγαλώσει εκεί, είναι λογικό να μην μπορούν να πιάσουν τον παλμό της επαρχίας και της κοινωνίας. Κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει μέσα από αυτή. Σε κάθε περίπτωση, εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι, γιατί βλέπουμε ότι τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια που δράει η νέα ζωή στο χωριό, έχουμε δει και πάρα πολλές κινήσεις από το κράτος να γίνονται, να εξαγγέλλονται έστω, να ξεκινούν. Και ευελπιστούμε ότι θα βρεθεί αυτό το μείγμα, δεν ξέρω πώς να το πω, αυτή η μαγιά, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει μία συμπόρευση για το καλό της επαρχίας.
0: Συνεχίστε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Μας κάνετε και εμάς περήφανος να γνωρίζετε που τα βλέπουμε και τα ακούμε. Και πολλές φορές συγκινούμαστε. Βλέπουμε να γεμίζουν τα χωριά με ζωή, με νέους ανθρώπους, με οικογένειες. Να ανοίγουν τα σχολιά. Να κυματίζει η ελληνική σημαία ξανά τις ημέρες των παρελάσεων, στις εθνικές επετείους.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Είναι πολύ συγκινητικό και τα παιδιά που βλέπουμε και οι γέροντες. Οι γέροντες αυτοί οι οποίοι έρχονται και σου λένε. Πίστευα θα πεθάνω μόνος μου. Βγαίνω στο μπαλκόνι μόνο και μόνο να ακούσω τη φασαρία. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο
0: είναι συγκλονιστικό, δεν περιγράφονται αυτά.
1: Μας, τα εγγόνια μας έχουν φύγει δυστυχώς, δεν καταφέραμε να είναι κοντά μας. Έχουν φύγει, τα βλέπουμε μόνο το καλοκαίρι, τα βλέπουμε τα Χριστούγεννα. Βγαίνω να ακούσω λίγο φασαρία από τα παιδάκια. Πόσο ανάγκη το έχουν και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια. Λοιπόν, δεν πειράζει. Συμπορευόμαστε εμείς λοιπόν, το Ιόνιον FM και οι ραδιοργίες εκπρομελέτης. Όσο μπορούμε, βοηθάμε και σας δίνουμε το βήμα αυτό. Θα το κάνουμε πολύ συχνά. Θα είμαστε και εμείς όποτε θέλετε εδώ, μαζί σας. Με
1: πάρα
0: το μικρό έργο που προσφέρουμε κι εμείς.
1: Όχι, στην κοινωνία του έργου μας και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από εσάς φτάνουν τα λόγια μας και τα νέα μας και οι ειδήσεις μας και οι ανάγκες μας στα αυτιά. Του κόσμου που μπορεί να μας γνωρίζει, του κόσμου που μπορεί να έχει ακούσει απλά κάτι, αλλά μέσα από την συνεργασία μας αυτή, μέσα από την επαφή αυτή που κι εσείς επιδιώκετε, μπορούμε να ανανεώνουμε τα ραντεβού μας και κάθε φορά να λέμε τι καινούριο κάναμε αυτή τη
0: στιγμή. Ακριβώς. Θέλουμε να μας ενημερώνετε, κυρία Διαμαντή. Χαιρόμαστε που υπάρχετε, που έχετε κάνει σοβαρό έργο και επιμένετε και έτσι, μπράβο, έτσι πρέπει. Και θα χαρούμε να τα ξαναπούμε πάλι στην εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία αύριο στην ημερίδα αυτή που θα γίνει το πρωί στις 10, είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Στη Φουρνά, στο αγαπημένο χωριό και που θα εξελιχθούν και άλλα χωριά στην χώρα μας, στην Ελλάδα, με πρότυπο τη Φουρνά και το όραμα της κυρίας Διαμαντή και των συνεργατών της. Καλή επιτυχία και επίσης να σας ζήσει ο γιος και ευχόμαστε να γίνει και αυτός αργότερα συνεργάτης της νέας ζωής στο χωριό.
1: Ελπίζουμε, ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Γεια και χαρά.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
2: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
3: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
2: Είναι θέμα ποιότητας. Expert. Η ειδική.
4: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Αδελφοί Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
7: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
8: Αρκούδι. Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
9: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
10: Ακούτε Ionion FM.
11: Ραδιοργίες εκ προμελέτης από το Ionion FM, από το στούντιο στο Μαρούσο, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Μιλήσαμε πριν λίγο με την κυρία Παναγιώτα Διαμαντή για την ημερίδα αυτή που θα γίνει αύριο, ημερίδα ώρα 10 στην πλατεία Φρουρνά Ευρυτανίας. Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων, σε συνεργασία με τη Νέα Ζωή στο Χωριό και την υποστήριξη της Crivas Group, διοργανώνουν ημερίδα στη Φρουρνά Ευρυτανίας. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Μαρνάκη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνετε, κύριε Σταμνάκη?
12: Μια χαρά, εσείς. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
11: Τώρα, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα για αύριο το Σάββατο που θα γίνει, και καλή επιτυχία ευχόμαστε.
12: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Η ιδέα ήρθε καθώς παρακολουθούσαμε τη δράση της κυρίας Διαμαντή, αυτή την πρωτοβουλία της για να επαναφέρει κατοίκους στα Φρουρνά Βρετανίας. Και γενικά την επέκταση αυτής της ιδέας σε απομονωμένα χωριά, και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πολύ ωραίο αυτοί οι κάτοικοι που επιστρέφουν εκεί και φέρνουν και μεγαλώνουν και τα παιδιά τους σε ένα φυσικό περιβάλλον διαφορετικό από ό,τι έχουμε συνηθίσει πλέον τα τελευταία χρόνια, να έχουν και κάποια δημιουργική απασχόληση. Δηλαδή τα παιδιά αυτά όταν θα μεγαλώσουν να ξέρουν κάτι να κάνουν εκεί το οποίο θα τους ενδιαφέρει, θα τους αρέσει και θα δίνει και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα του τόπου. Εμείς λοιπόν, επειδή υπηρετούμε το κομμάτι της παραγωγής και της ασφάλειας των τροφίμων ως τεχνολόγοι τροφίμων, σκεφτήκαμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε σε αυτή τη διαδικασία, προτείνοντας ιδέες και λύσεις τόσο στο παραγωγικό μέρος όσο και στο κομμάτι της ασφάλειας, της οικοτεχνίας, της διεύρυνσης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και στην βοήθεια στην επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος που θέλει για πρώτη φορά να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Αυτή έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Είχαμε μια επικοινωνία με την κυρία Διαμαντή, ενθουσιάστηκε και αυτή. Και σε δεύτερο χρόνο επικοινωνήσαμε και με τον επιχειρηματία, τον κύριο Δημήτρη Γρίβα, ο οποίος δραστηριοποιείται με την εταιρεία Κουλουράδες στην Αττική και έχει ανοίξει κατάστημα στο χωριό, στην πλατεία των Φουρνών, και δραστηριοποιείται και επιχειρηματικά σε επιχειρήσεις της Ευρυτανίας. Έχει επενδύσει δηλαδή ένα μέρος των δραστηριοτήτων του εκεί, ο οποίος δέχτηκε και αυτός με χαρά να μας μεταφέρει την εμπειρία του. Οπότε έτσι ξεκίνησε αυτή.
11: Ναι, έτσι ξεκίνησε, αλλά θέλω να πω δηλαδή, γιατί εγώ τους το είπα της κυρίας Διαμαντή, τη βγάζω συχνά στο ραδιόφωνο και θέλω να μαθαίνω το τι ενέργειες κάνουν εκεί στη Φουρνά. Είναι φοβερό το έργο που παράγει και αυτό της έλεγα πριν, ότι θα έπρεπε να συμπορευτεί και με την πολιτεία. Καταρχάς, έχουμε πρόβλημα δημογραφικό η χώρα μας.
12: Μα από εκεί ξεκινάνε όλοι.
11: Έχουμε ερημοποίηση της επαρχίας, των χωριών μας που γεννηθήκαμε. Όλοι, από κάποιο χωριό είμαστε περισσότεροι. Και βλέποντας τώρα νέους ανθρώπους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν νέα ζωή στα χωριά, αισθανόμαστε κι εμείς κάπως. Πώς να πει κάτι, παίρνουμε θάρρος, δύναμη.
12: Αυτό ήταν και ο λόγος μου για τον οποίο και εμείς ευαισθητοποιηθήκαμε και είπαμε να δούμε πώς μπορούμε και εμείς να συνδράμουμε σε αυτό το έργο. Κοιτάξτε, εγώ θα θέσω και μια άλλη παράμετρο, θα τα πούμε βέβαια και αύριο στην εκδήλωση, αλλά τώρα με την ευκαιρία που συζητάμε, είναι η παράμετρο της επισιτιστικής ασφάλειας. Είδαμε λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια αυτό που ξέραμε, ότι τα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας που ξεκινάνε και φέρνουν τρόφιμα από την άλλη άκρη της γης και εμείς πάμε στο σούπερ μάρκετ και απλώς τα ψωνίζουμε και δεν ενδιαφερόμαστε από πού ήρθαν, διαταράχθηκαν με τους πολέμους, με τον κορονοϊό ξεκίνησε.
11: Έχετε δίκιο.
12: Οπότε πρέπει να δώσουμε ένα διαφορετικό χαρακτήρα στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό που χωρίς ιδιαίτερο κόπο και χωρίς ιδιαίτερο σχεδιασμό αναφέρουν οι πολιτικοί μας κυρίως περί αναδιάταξης της παραγωγής, περί ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης, εμείς προσπαθούμε αθόρυβα να το κάνουμε πράξη. Δίνοντας προστιθέμενη αξία σε προϊόντα τα οποία, αν παραμείνουν όσα έχουν ως μόνο προϊόντα του πρωτογενή τομέα, έχουν χαμηλή αξία. Αν τα μεταποιήσεις, τους δίνεις προστιθέμενη αξία.
11: Ποια προϊόντα είναι αυτά?
12: Σχεδόν όλα τα προϊόντα της ελληνικής υπαίθρου. Καλά, ξεκινώντας από τα εμβληματικά βέβαια, το λάδι, τις ελιές και το μέλι, το τυρί, αλλά πηγαίνοντας και σε δευτερεύοντα προϊόντα, ζυμαρικά, προϊόντα αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής, επεξεργασία φρούτων και λαχανικών, ώστε να αντέχουν και να μπορούν να κινηθούν στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ξέρετε, τα φρούτα και τα λαχανικά, παραδείγματος χάρη, έχουν ένα κύκλο ζωής συγκεκριμένο.
11: Σωστά.
12: Ωραία. Όταν περάσει από το κύκλο ζωής, οι επιλογές είναι περιορισμένες. Ή θα τα καταναλώσεις από παραγωγές θερμοκηπίου, ή θα τα καταναλώσεις από εισαγόμενα, ή θα τα μεταποιήσεις σε κάτι που αντέχει. Δηλαδή, το δαμάσκηνο τρώγεται στην εποχή του φρέσκο. Μετά θα πρέπει να το φας αποξηραμένο, θα πρέπει να το φας σε μια άλλη μορφή. Παραδείγματος χάρη, λέω, ή τον περίκοκο, ένα φρούτο, ένα λαχανικό, ή τα λαχανικά μπορείς να τα μετατρέψεις σε πίκλες. Μπορείς να κάνεις διάφορες εξαιρετικές μορφές τυριών ή προϊόντων γαλακτοκομικών, που εμείς τουλάχιστον σε αυτό το τομέα έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Δηλαδή το ότι ο διεθνής όρος Greek Yogurt είναι ένα απολύτως αναγνωρίσιμο προϊόν σε όλο τον κόσμο, αυτομάτως αυτό σου δίνει ένα διαβατήριο.
11: Σωστά.
12: Γιατί δηλαδή, θα σας πω το εξής, κάντε όπως η Ιταλία, λέω εγώ πολύ συχνά. Όταν θα πας στην Ιταλία και θα φας πίτσα, παρμεζάνα, κοτσαρέλα και πέστο βασιλικού, θα πας παντού μετά στον κόσμο όταν γυρίσεις πίτσα να τα αναζητήσεις. Στην Ελλάδα γιατί δεν κάνουμε το ίδιο?
11: Γιατί έχουμε μάθει για άλλα πράγματα στη ζωή μας. Να θέλουμε το δυτικό και όχι το δικό μας.
12: Πούμε τώρα δεν κάνει, ναι.
11: Δεν κάνει ακριβώς.
12: Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς σκεφτόμαστε έτσι. Σας φέρνω μερικά απλά παραδείγματα και ίσως είναι και λίγο διάσπαρτα. Αλλά συνθέτουν όλα αυτά μαζί μια φιλοσοφία που λέει: προσπάθησε να δώσει προστιθέμενη αξία, προσπάθησε να μπει στην εφοδιαστική λυσίδα όσο καλύτερα μπορεί, κατάρτισε του νέου ανθρώπου. Δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι γιατροί, μηχανικοί ή δικηγόροι. Έχουμε πολλού, δόξα τω Θεώ. Ας γίνουμε και κάτι άλλο, ας αναπτύξουμε αυτή τη στιγμή. Πάσχει, ας πούμε, η παραγωγική διαδικασία, πάσχει παντού από τεχνίτες. από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Δεν υπάρχουν.
11: Δεν υπάρχουν πλέον, όχι.
12: Ναι, γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θέλουν όλοι πρωτογενώς να γίνουν γιατροί και δικηγόροι. Εντάξει, προφανώς χρειαζόμαστε καλούς γιατρούς και δικηγόρους, εννοείται. Αλλά δεν μπορεί να γίνουμε όλοι γιατροί και δικηγόροι.
11: Δεν γίνεται, δεν θα υπάρχει κράτος μετά, δεν υπάρχει χώρα.
12: Αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, και να σας πω και κάτι, δεν πρέπει να γίνουμε κι όλοι. Δεν είναι μόνο ότι δεν χρειάζεται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν άλλες δεξιότητες, άλλες κλίσεις. Πρέπει εμείς λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Κυρίως η πολιτεία βέβαια πρέπει να το κάνει.
11: Η πολιτεία είναι η πρώτη, να αναδείξει ο κόσμος τα ταλέντα του, το τάλαντο του Θεού που του δίνει.
12: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε στην Ελλάδα εξαιρετικές γαλακτοκομικές σχολές, παραδείγματος χάρη. Έχουμε εξαιρετικές σχολές, τεχνικές εννοώ, όχι πανεπιστήμια.
11: Τεχνικές,
12: ναι. Έχουμε εξαιρετικές σχολές αργυροχρησοκοείας, μελισσοκομείας, αμπελουργίας, εινοποιίας και πολλά άλλα τώρα. Τεχνητών, διαφόρων. Ψυκτών. Απλώς εγώ αναφέρω αυτά γιατί είμαι στον χώρο του τροφίμου και είμαι προσανατολισμένος προς τα εκεί.
11: Σωστό,
12: σωστό. Πάει προς τα εκεί. Αλλά υπάρχουν παντού σε όλα τα επαγγέλματα.
11: Τι μου είπε η κυρία Διαμαντή, μου είπε ότι μπορεί και ο καθένας να μάθει πλέον από αυτό το σεμινάριο που θα γίνει αύριο την ημερίδα να κάνει και στο σπίτι του πράγματα να φτιάχνει, γλυκά, οτιδήποτε.
12: Εμείς θα δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις. Εντάξει, τώρα δεν θα βγουν από εκεί όλοι.
11: Όχι, μα δεν είπα, παίρνεις μια κατεύθυνση, δεν είπα να γίνουν όλοι.
12: Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να τους βοηθήσουμε και σε δεύτερο χρόνο, να τους στείλουμε και πληροφοριακό υλικό αν χρειάζεται, να συμμετάσχουν και σε διαδικτυακά σεμινάρια που κάνουμε εμείς για τα μέλη μας ή τελείως δωρεάν, ανάλογα τώρα με το αντικείμενο ή και με ελάχιστο κόστος. Άρα λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και σε δεύτερο χρόνο ανθρώπους. Πραγματικά δηλαδή μας ενδιαφέρει αυτό. Είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Ένωσής μας, η οποία παρεπιπτόντως, επειδή σε αυτή τη χώρα, όταν ακούει ο άλλος ενώσεις και συλλόγους, πέτει το μυαλό του κακό. Εμείς δεν είμαστε ούτε κρατικοδίτη, ούτε διαχειριζόμαστε ούτε ένα ευρώ κρατικό, ούτε ευρωπαϊκό, ούτε τίποτα. Όταν λέω τίποτα, εννοώ μηδέν. Διαχειριζόμαστε μόνο τις συνδρομές των μελών μας.
11: Αυτό είναι καλό που κάνετε και σημαντικό. Πόσα χρόνια είστε εκεί, Πρόεδρος?
12: 10 περίπου. Η Ένωση υπάρχει από το 1981. Ξεκίνησε τότε με τους πρώτους απόφοιτους του ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί 12 σχολές πανεπιστημιακές πλέον, δεν υπάρχουν πλέον ΤΕΙ, οι οποίες παράγουν επιστήμονες, τεχνολόγους τροφίμων και διατροφής. Δεν μας ενδιαφέρει πρωτογενώς από πού προέρχονται, αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές, να είναι πτυχιούχοι επιστήμονες, τεχνολόγους τροφίμων ανώτερης εκπαίδευσης. Είναι μέλη μας και από εκεί και μετά υπάρχουν συνάδελφοι που δραστηριοποιούνται και στον ιδιωτικό τομέα κυρίως, στον παραγωγικό τομέα μας, αλλά και σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και σε συμβουλευτική, οπότε όλα αυτά μπορούμε να τα συνδυάσουμε και να μεταφέρουμε αυτές τις γνώσεις στους ανθρώπους. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε, να ανοίξουμε το θέμα, να δημιουργήσουμε απορίες, να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον στους ανθρώπους, στους γονείς, να κατευθύνουν τα παιδιά τους εκεί. Έχει περίπου 25 παιδιά, αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου έλεγε η κυρία Διαμαντή,
11: ναι.
12: Το σχολείο. Θα θέλαμε ιδεωδώς οι γονείς να πούνε στα παιδιά, να τους λένε ιστορία ότι ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στο χωριό και μας είπαν αυτά. Λάβετε τα υπόψη. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί τους, μπορείτε να τους βρείτε εκεί.
11: Αύριο λοιπόν, αυτό Σάββατο 13 Ιουνίου, ώρα 10, πλατεία Φουρνάη Βρετανίας, πρόγραμμα ημερίδας, θέμα οικοτεχνία με ασφάλεια. Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Επιστημόνων Τροφίμων. Και ο πρόεδρος, τώρα τον ακούμε τόση ώρα να μας λέει τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ο Ιωάννης Μαρνάκης. Θα έχουμε την ευκαιρία, πρόεδρε, να τα ξαναπούμε στην εκπομπή και να ασχοληθούμε επί τούτου για την δική σας, πώς να το πει κανείς, το δικό σας όνειρο, το δικό σας όραμα που έχετε και των συνεργατών σας. Καλό θα μας κάνει να μάθουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι και οι ακροατές.
12: Ναι, στη διάθεση και εμείς θα θέλαμε κιόλας και να θέσουμε και ένα θέμα με διάφορους διατροφικούς μύθους που κυκλοφορούν. Υπάρχουν αρκετοί αδαείς που για λόγους influencing.
11: Ναι, είναι η μόδα τώρα.
12: Ναι. Προσπαθούν να μεταφέρουν πληροφορίες οι οποίες είναι εντυπωσιακές, δημιουργούν φασαρία, αλλά επί της ουσίας δεν σημαίνουν σχεδόν τίποτα. Μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε και σε αυτή την κατεύθυνση, να μην μένουμε στον τύπο, να προχωράμε στην ουσία, να αποφεύγουμε τα πτεύδη.
11: Στην ουσία και στην παράδοση, πρόεδρε, στην παράδοση.
12: Ναι, εντάξει.
11: Θέλω να μάθω κι εγώ κάποια στιγμή να πείσω τυρί, καταλάβετε, και δεν το λέω έτσι. Είναι...
12: Αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο.
11: Δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλω να το πω, πώς να σας το πω, όταν θα πήξεις τυρί, θα μπει σε μια άλλη λογική το μυαλό σου και η οικογένειά σου.
12: Ακριβώς, και προσέξτε κάτι, υπάρχει διαφορά μεταξύ της οικοτεχνίας και της βιοτεχνικής ή βιομηχανικής παραγωγής είναι άλλες οι συνθήκες. Εμείς δηλαδή μπορούμε να ακολουθήσουμε μια απολύτως παραδοσιακή τεχνική για να παραγάγουμε κάτι στο σπίτι μας ή σε επίπεδο οικοτεχνικό, το οποίο όμως δεν ταιριάζει σε βιομηχανική παραγωγή, ανάποδα. Άμα πάω να βάλω μια βιομηχανική διαδικασία και να προσπαθήσω να τη μεταφέρω για κάποιον που, όπως είπες τώρα, ας πούμε, θέλει να παράγει τυρί μόνος του, δεν ταιριάζει.
11: Δεν ταιριάζει, όχι.
12: Δεν ταιριάζει. Δηλαδή πρέπει αυτά τα πράγματα να τα βάζει στην κλίμακα που του αναλογεί.
11: Εκεί που πρέπει και που αρμόζει.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Και σε κάθε περίπτωση εμείς προσπαθούμε να τραβήξουμε πληροφορίες από τις παραδοσιακές τεχνικές. Αλλά να ξέρετε, η παραδοσιακή τεχνική δεν είναι μόνο μια συνταγή. Έχει να κάνει ακόμα και με τα σχέδια, ακόμα και με το περιβάλλον το οποίο κινείσαι. Δεν μπορεί να παράγει το ίδιο πράγμα.
11: Όχι, βέβαια. Αλλά φανταστείτε τι ωραίο θα ήταν τώρα ο έφηβος ή η έφηβη κόρη μου να ασχολείται με αυτό και μετά να το μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά της.
12: Ναι, έχει ενδιαφέρον, αρκεί να την μπλοκάρουμε και λίγο από την αστιφιλία. Γιατί είναι, ας πούμε, και στη Θεσσαλονίκη τέτοια πράγματα δεν κάνει πολύ δύσκολο.
11: Με τίποτα, όχι, δεν κάνει αυτό. Λέω. Είναι και άλλη λογική. Λέω, έρχεται η παράδοση και με την παράδοση ξεκινάνε και άλλα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία.
12: Καλά.
11: Θα τα πούμε πάλι στην εκπομπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.
12: Αναμένω. Παρακαλώ.
11: Γεια και χαρά.

0: Η Όνιον FM, ραδιοργίες εκ προμελέτης από το στούντιο στο Μαρούσι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τρουμπάκος. Ένα με μεγάλη χαρά σας αναγγέλλω ότι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νίκος Νικολόπουλος, πρώην υφυπουργός, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος. Τον ευχαριστώ ιδιαίτερα. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πρόεδρε?
1: Δόξα τω Θεώ, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, γιατί είναι δύσκολο στους καιρούς που ζούμε πραγματικά. Υπό την έννοια ότι γίνεται ο κακός χαμός, να μιλήσω όπως λέει η νεολαία, στην Ευρώπη με τα θέματα της μετανάστευσης, και εδώ ακόμα δεν τολμάμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια, να μιλήσουμε για όποιες δυνατότητες έχουμε να υπερασπιστούμε τον λαό μας, την πατρίδα μας, τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, την ασφαλειά μας.
0: Υπάρχει ασφάλεια στην Ελλάδα?
1: Δεν υπάρχει, αλλά...
0: Νιώθει ο Έλληνας ασφαλής, το βλέπετε εσείς αυτό?
1: Όχι, κάθε άλλο, και δεν ξέρω αν το έχουμε πει σε άλλη μας εκπομπή, γιατί έχουμε παραγνωριστεί τώρα. Εγώ μένω Αβέροφ και Αριστοτέλους και Αχαρνών. Δηλαδή, το λένε, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, το λένε Πακιστάν εκεί. Οι παλιοί κάτοικοι, οι παλιοί ιδιοκτήτες των σπιτιών, εμείς εκεί μένουμε χρόνια, και εγώ και τα παιδιά μου, όταν είμαστε στην Αθήνα, καλά τα παιδιά είναι στην Αθήνα, οπότε αντιλαμβάνεστε την αγωνία και την ανησυχία.
0: Αμένετε στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή όταν έρχεσαι στην Αθήνα?
1: Ακριβώς, την ζω στο πετσί μου, δεν θέλω να το δραματοποιήσω, αλλά ακριβώς σε εκείνον τον δρόμο πριν κάποια χρόνια κατεσφάγει ένας άνθρωπος που ξεκινούσε την ημέρα του για να πάει μάλιστα με εκδρομή, χωρίς κανένα επεισόδιο. Και δεν ήταν ούτε αργά, ήταν χαράματα, 6-7 η ώρα. Έχοντας λοιπόν και κατά νου όσα συμβαίνουν εκεί, για ψήλου πίδημα να μαχαιρώνονται, να τσακώνονται, αντιλαμβάνεστε ότι... ασφαλώς αυτά δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους.
0: Κύριε Νικολόπουλο, έχετε μεγάλη εμπειρία. Τώρα θέλω να μου πείτε το εξής. Είσαστε και υφυπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Έχετε εμπειρία πολιτική. Γνωρίζουμε πόσοι είναι παράνομοι στην Ελλάδα και στο κέντρο της Αθήνας και στο κέντρο Θεσσαλονίκης και Πάτρας?
1: Όχι. Και αυτό το όχι θα σας το έλεγε εν ειλικρινία. Πιστεύω ακόμα και ο ίδιος ο Πλεύρης, ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, ο υπηρεσιακός παράγον.
0: Λέγεται σοβαρό το κράτος αυτό που δεν ξέρει πόσοι παράνομοι είναι στη χώρα του και οργανωμένο?
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Ποιος θα τολμούσε να πει αυτό? Και μα είδατε και πριν δύο μέρες είχαμε στην Βουλή ένα νομοσχέδιο για την μετανάστευση και το άσυλο. Και... ακόμα και εκεί που κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε, δηλαδή μόνο από την κυβερνητική πλειοψηφία, αυτή η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις, τι έλεγε, παράταση λειτουργίας, όλα όσα τέλος πάντων ήρθαν σε αυτό, δεν είχαν καμία, το νομοσχέδιο για να μην κουράζουμε τους ακροατές, δεν είχαν καμία σχέση με το πρόβλημα που είναι εθνικό, είναι δημογραφικό, γεννούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έτσι, μπράβο, στη σωστή βάση το έχετε βάλει. Είναι εθνικό το πρόβλημα αυτό που συμβαίνει στη χώρα.
1: Αλλά είναι κακό όταν είμαστε σε μια χώρα γυρασμένων. Δεν μπορεί λοιπόν να μην κάτσουμε κάτω να το συζητήσουμε και μετά να λέμε ότι μας φταίει ο Μάσκ αν τυχόν και εκδηλωθούν τέτοια φαινόμενα που παρακολουθούμε σήμερα από τις τηλεοράσεις. Και αυτά όλα είναι αυτά που συνθέτουν και την κατάρρευση. Η κατάρρευση δεν είναι μόνο οικονομική, δεν είναι μόνο θεσμική. Είναι όλα αυτά, και ξέρω, δεν ξέρω αν έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε. Δεν είναι θεσμική κατάρρευση, για παράδειγμα, σήμερα ήρθε στα χέρια μου το κατηγορητήριο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έχει μέσα κατηγορούμενους τους νέους μπόμπολες, για να μην πω το όνομά τους, και βρεθεί ο σταθμός σε περιπέτεια, γιατί ο Μητσοτάκης στην 7η αιτία έκανε νέο μπόμπολα. Αυτούς τους νέους μπόμπολες λοιπόν που σχετίζονται με την 717 οι τεχνικές τους εταιρείες, τους άφησε, όχι τους άφησε, μπροστινίσαντε μάλλον, να αγοράσουν κανάλια, εφημερίδες, site. Και είδα χτες, ας πούμε, πήγε ο Μητσοτάκης, λέει, σε ένα site που πουλήθηκε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια. Καλά κάνετε πλάκα.
0: 10 εκατομμύρια το site.
1: Τι αγόρασε δηλαδή. Έχει στοιχεία ενεργητικού, ας πούμε, ένα site. Έχει 5 κομπιούτερ, τι άντο, ένα και 5 γραφεία. Ας πούμε ότι γίνεται, δεν γίνεται εκ του μακρόθεν.
0: Ότι έχει ένα site. Ενημέρω...
1: Τι μπορεί να έχει. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε όταν λέμε θεσμική κατάρρευση, το βλέπουμε σε όλο τη το μεγαλείο, σε κάθε μορφή.
0: Είναι σε δύσκολη θέση ο Μητσοτάκης, πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε να σας πω. Ο Μητσοτάκης κάθε μέρα και χτες πότε έβγαλε τον τελευταίο του λόγο, τα βάλε με τον Καραμαλή και με τον Σαμαρά. Και πραγματικά είναι να απορεί κανένας, γιατί αν σκεφτείτε ότι τον Ιούνιο του 2023 η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη πήρε 41%, ήταν Ιούνιος του 2023. Τώρα Ιούνιο δεν έχουμε. Ιούνιος. 2026. Και τι του δίνουν οι δημοσκοπίες? 21-22%. Σχεδόν στην πρόθεση.
0: Και 27 και... του δίνουν και 28.
1: Πρόθεση όχι.
0: Όχι στην πρόθεση, όχι στην πρόθεση. Ναι.
1: Πρόθεση, έτσι. Δηλαδή έχω την πρόθεση να πάω. Δεν είναι εκείνους που υπολογίζουν και μάλιστα. Σχεδόν λοιπόν οι μισοί ψηφοφόροι έχουν εγκαταλείψει το σκάφος. 1.300.000 μετρημένοι ψηφοφόροι πήγαν λιγότεροι και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Στο 41% αναφέρουμε τώρα, το 41% είχε 1.300.000 λιγότερους ανθρώπους, ψηφοφόρους. Και τι ακούμε τώρα? Ότι φταίει ο Σαμαράς, φταίει ο Καραμαλής. Μα έχει καμιά κυβερνητική θέση ο Σαμαράς ή ο Καραμαλής ή ο Νικολόπουλος? Αυτοί όλοι τι έχουν, κανένα λόγο δηλαδή? Ποιος φταίει λοιπόν για αυτό το 20 βουτιά να ανεβάζει τον ένφια, να κάνει υποκλοπές, να σκεπάζει τα τέμπη? Μα είναι τόσο ευτελής η επικοινωνιακή γραμμή αυτή που πραγματικά προσβάλλει την νοημοσύνη του καθενός. Νομίζω ότι θα έπρεπε να κοιταχτεί στον καθρέφτη του, να κάνει αυτό που λέμε στην εκκλησία μετάνοια, να κάνει αυτοκριτική που λέμε στην πολιτική, να πει, ρε παιδί μου, τι φταίει, τι γίνεται, γιατί είμαστε μέχρι εδώ. Αλλά βλέπετε, θέλουν να πούν ότι πέφτει γιατί μιλάει, λέει, ο Σαμαράς. Μα εδώ έχουμε μια αφόρητη μπόχα της κυβερνητικής ανικανότητος. Και αυτή η μπόχα δεν ήταν μόνο αυτή που έζησε το λεκανοπέδιο για μέρες, να μην ξέρει, λέει, από τι μυρίζει ο τόπος. Μα η μπόχα είναι κάθε μέρα στις πολεοδομίες. Τα είδατε, φαντάζομαι, τι συμβαίνουν.
0: Είδαμε στο Μαρούσι, τα είδαμε.
1: Είναι Λερναία Ύδρα χωρίς καμιά υπερβολή. Δηλαδή φταίνε οι νεοδημοκράτες που ντρέπονται για αυτό που συμβαίνει σήμερα? Μα είδατε μήπως προχτές στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας βγήκε απόφαση δικαστηρίου, πήγανε δύο γυναίκες που έκαναν γάμο με τον νόμο του Μητσοτάκη και η μία είχε παιδί και λέει και η άλλη θέλω να το αναγνωρίσω και εγώ. Και το δικαστήριο είπε δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά αφού έτσι ψήφισε ο Μητσοτάκης, αλλά έγραψε στην απόφαση. Υπάρχουν μελέτες πολλές όπου τα παιδιά αυτά που μεγάλωσαν σε σπίτι, σε ζευγάρι του ιδίου φίλου είχαν στη συνέχεια πάρα πολλά ψυχολογικά και άλλα προβλήματα. Η δικαστική απόφαση ήταν πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν τα λέω εγώ. Λες λοιπόν, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτό το παρεάκι του Μητσοτάκη? Μα τι δουλειά έχουμε ακόμα, αν θέλετε, και με αυτή την ομάδα αλητείας? Όλα αυτά τα τρολάκια που βγαίνουν κάθε μέρα και βρίζουν τον Καραμαλή, τον Σαμαρά, όποιον ενδεχομένως έχει μια διαφορετική άποψη. Και τι έγινε σε αυτό? Η απόφαση του Μητσοτάκη τι ήταν? Να προτείνει τον Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Ποιος είναι ο Κυρανάκης? Το αφεντικό της ομάδας αλήθειας. Είναι δηλαδή η επίσημη σφραγίδα της πλήρους ιδεολογικής και οργανωτικής παράδοσης.
0: Ο οποίος θα κάνει ραντεβού με
1: τον
0: Σαμαρά.
1: Κυριάκο Μητσοτάκη στην ομάδα αλήθεια.
0: Θα κάνει ραντεβού με τον Σαμαρά και τον Καραμαλή.
1: Δεν νομίζω ότι μπορεί να ζητάει ο καντιλανάφτης να πάει να δει τον δεσπότη. Νομίζω ότι αυτό είναι ασέβεια, είναι απρέπεια, είναι μικρομεγαλισμός, είναι, δεν έχει υπόψη του, δηλαδή εν πάση περιπτώσει τι θα πάει, δεν υπάρχει αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία. Να το, είδες, κοίτα πώς έρχεσαι να με επιβεβαιώσεις. Νομίζω ότι είναι κιόλας αφεντικό γιατί έχει αυτό το στρατό των τρολ και πώς θα εμφανιστεί μαζί μπροστά τους. Όταν τις τελευταίες μέρες ακούσατε τον ίδιο τον Σαμαρά να μιλάει για αυτή την αλητία των τρολ, η πολιτική διαδρομή του Κυρανάκη συμπυκνώνεται απόλυτα σε αυτή την κουλτούρα της πολιτικής απάτης. Και αυτό που μου λέτε πάλι εξοργιστικό είναι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης που λέει ότι είναι έτοιμος να σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα τη νύχτα, δεν ξέρω τι θα πει του Ερντογκάν, αν του πει ο Ερντογκάν αυτά που θα πει του Τραμπ όπως ακούσαμε χτες, ότι θέλει το Καστελόριζο, 152 νησιά και το μισό Αιγαίο. Τα ακούσατε φαντάζομαι.
0: Βεβαίως τα ακούσαμε.
1: Δεν ξέρω λοιπόν αν ευχόμαστε να είναι ο Μητσοτάκης σε εκείνο το τριψήφιο τηλέφωνο. Γιατί εγώ προσωπικά θα ευχόμουν, όπως το Βουκουρέστι υπήρξε πρωθυπουργός και είπε το όχι, ο Κώστας Καραμαλής, όπως στο σχέδιο Ανάν υπήρξε πρωθυπουργός και είπε το όχι, και αν ακούγαμε την Τώρα και τον Γιωργάκη τον Παπαντρέου και όλο αυτό το που έχει μαζευτεί σήμερα στο Μαξίμου, δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, εκείνο που έχουμε να ευχόμαστε και να κάνουμε κιόλας, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι ευχές, είναι να μην βρεθεί ο επόμενος πρωθυπουργός προτετελεσμένων. Γιατί αν βρεθεί προτετελεσμένων, τι να κάνει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε και ήταν, τα τουρκικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τη μισή Κύπρο αν θυμάστε. Τι μπορούσε να κάνει μπροστά στα τετελεσμένα, γιατί με ρωτούν πολλοί. Γιατί τώρα μιλάει ο Καραμαλής. Για σκέψου ρε κακομύρη, γιατί τώρα μιλάει και δεν μίλαγε. Γιατί τώρα μιλάει ο Σαμαράς. Για βάλε το μυαλό σου κάτω, γιατί τώρα μιλάει. Γιατί τώρα μπορεί να χαθούν πράγματα και μετά να μην μπορείς να τα πάρεις πίσω αδερφέ. Αν έχουμε βρεθεί μπροστά στα τετελεσμένα. Αυτά είναι υποθέσεις. Τι είπε σήμερα ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν. Έκανε λέει ότι δεν άκουσε. Και όλο αυτό το που έχει μαζευτεί σήμερα στο Μαξίμου, δεν θα υπήρχε Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε με συγχωρείτε πάρα πολύ, εκείνο που έχουμε να ευχόμαστε και να κάνουμε κιόλας, γιατί δεν φτάνουν μόνο οι ευχές, είναι να μην βρεθεί ο επόμενος πρωθυπουργός προτετελεσμένων. Γιατί αν βρεθεί προτετελεσμένων, τι να κάνει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήρθε και ήταν, τα τουρκικά στρατεύματα είχαν καταλάβει τη μισή Κύπρο αν θυμάστε. Τι μπορούσε να κάνει μπροστά στα τετελεσμένα, γιατί με ρωτούν πολλοί. Γιατί τώρα μιλάει ο Καραμαλής. Για σκέψου ρε κακομύρη, γιατί τώρα μιλάει και δεν μίλαγε. Γιατί τώρα μιλάει ο Σαμαράς. Για βάλε το μυαλό σου κάτω, γιατί τώρα μιλάει. Γιατί τώρα μπορεί να χαθούν πράγματα και μετά να μην μπορείς να τα πάρεις πίσω αδερφέ. Αν έχουμε βρεθεί μπροστά στα τετελεσμένα. Αυτά είναι υποθέσεις. Τι είπε σήμερα ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν. Έκανε λέει ότι δεν άκουσε.

0: πολύ. Γιατί τώρα μιλάει ο Καραμαλής? Για σκέψου ρε κακομύρη, γιατί τώρα μιλάει και δεν μιλάει? Γιατί τώρα μιλάει ο Σαμαράς? Για βάλε το μυαλό σου κάτω, γιατί τώρα μιλάει? Γιατί τώρα μπορεί να χαθούν πράγματα και μετά να μην μπορείς να τα πάρεις πίσω, αδερφέ. Αν έχουμε βρεθεί μπροστά στα τετελεσμένα. Αυτά είναι οι υποθέσεις. Τι είπε σήμερα ο Γεραπετρίτης με το Φιντάν? Έκανε λέει ότι δεν άκουσε. Λες και έχει την εκπομπή του Νικολόπουλου το Μαξίμου, ακούει με ερωτηματικό. Τι να ακούσατε την απάντηση?
1: Ναι.
0: Την απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών που κάποια στιγμή είπε πριν λίγο καιρό, δεν βαριέσαι με που είναι και προδότη. Άκου απάντηση ανθρώπου τώρα, έτσι. Λοιπόν, αυτή τώρα η εξέλιξη λοιπόν, να ξέρετε ότι μας οδηγεί, εγώ αυτή την εκτίμηση κάνω, σε πολύ γρήγορες εκλογές.
1: Για προώρες μιλάτε και θέλω να, ακόμα δύο λεπτά έχουμε κύριε Νικολόπουλε.
0: Καλώς για εκλογές τώρα το Σεπτέμβρη, το αργότερο τον Οκτώβρη. Και τις εκλογές τις φέρνουν πολλά γεγονότα. Τις φέρνει αυτή τη βδομάδα λοιπόν, λέω, από την εκπομπή σας έρχεται το βούλευμα όπου οι καινούργοι μπόμπολες θα καθίσουν στο σκαμνί για απάτη, λέει. Για απάτη γιατί πήραν ευρωπαϊκούς φόρους, γιατί έφαγαν δημόσιο χρήμα. Αυτοί οι μπομπολέοι όμως ήταν οι γαμπροί, οι πολύφερνοι που τους πήγε ο Μητσοτάκης στην Ευρώπη και τους πήγε στον Τζίπρα και τους πήγε στον, στον Τραμπ, γιατί με ανάθεση τους έδωσε τον αγωγό να μεταφέρει, λέει, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και τώρα του λένε καλά ρεση. Τι μας έφερες εδώ? Δεύτερη μεγάλη σπουδαία εξέλιξη που οδηγεί τα πράγματα είναι του Ντίλιαν. Πήγαμε προχθές στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Εγώ προσωπικά κατέθεσα μηνυτήρια αναφορά και είπα, κύριε Αρεοπαγίτες, αν δεν ακούσατε τίποτα Ντίλιαν στο Βήμα της Κυριακής και στην εφημερίδα των συντακτών, να πάρτε τα. Έχει συμβάσεις με το κράτος. Έχει με την ΕΕΠ. Και προϊστάμενος της ΕΕΠ ήταν ο γραμματέας της κυβέρνησης, ο πρωθυπουργικός ανιψιός, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, με πολιτικό προϊστάμενο το ίδιο το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης λοιπόν έχει το σανιδά σήμερα και ακόμα δεν ανοίγει την υπόθεση, δεν φωνάζει τον Ντίλιαν να πάει εκεί τις συμβάσεις, τα τιμολόγια και ποιος πλήρωσε. Αλλά ήρθε το εφετείο των 126 χρόνων φυλάκιση που έχει. Εκεί στο εφετείο λοιπόν, αν ξεκινήσει, τα πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. Εκεί θα πάει ο Ντίλιαν, όλα αυτά τα παραστατικά όπως λέει ο ίδιος και τα λέει δημόσια, δεν τα λέει ιδιωτικά, γιατί θα πει ότι εγώ πούλησα ένα μηχάνημα. Αν εσύ το αμάξι που σου πούλησα πήγες και σκότωσες 15, θα κάτσεις εσύ κύριε Πρωθυπουργέ κατηγορούμενος. Σκέφτεστε λοιπόν τον Έλληνα Νίξον να μπορεί να κάνει εκλογές με ένα τέτοιο θέμα ανοιχτό? Ο Μητσοτάκης λοιπόν δεν αποκλείεται να μας προλάβει και πριν το Σεπτέμβρη, αν τα γεγονότα τον προλάβουν. Γιατί πολλοί λένε μα εκείνος θα αποφασίσει. Όταν σε ρωτάει ο γιατρός και έχεις ένα καρκίνο στο σώμα σου, σου λέει να αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι ή θες να πεθάνεις? Το ίδιο λένε λοιπόν του Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, θέλετε να πεθάνετε πολιτικά ή θέλετε να πάτε με καμάρι στις εκλογές και να λέτε αχ, εγώ βγήκα πρώτος, αλλά θα είναι ο πρώτος με τον Αντώνη Σαμαρά που δίνουν τώρα οι μυστικές δημοσκοπίες κοντά στο 13% και εκεί να δεις κλάμα που έχει.
1: 13% ο Σαμαράς.
0: 13% κρατήστε το. Μέχρι σήμερα όσα έχουμε πει μαζί δεν έχουν διαψευστεί, όπως και δεν θα διαψευστεί ότι θα έχουμε οικουμενική κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τον πιθανότερο πρωθυπουργό, τον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Μάλιστα. Νίκος Νικολόπουλος, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα για άλλη μια φορά στην εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι κύριε Νικολόπουλος στην εκπομπή.
0: Αμήν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Ιόνιον FM. Θα τα πούμε πρώτο Θεός την επόμενη Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Γεια και χαρά.
2: Η ώρα είναι 5. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
3: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
2: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
3: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
2: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
3: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
2: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
7: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλη. Αθηνά Κλίμη μαζί σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Παιδιά, πάρα πολύ χαρούμενοι που το Σαββατοκύριακο είναι πλέον γεγονός και φυσικά θα είμαστε παρέα για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και viral θέματα για να μπούμε καλά, για τα καλά παιδιά, συγγνώμη, στο Weekend Mode. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν με πολλές επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back παιδιά και τα νέα που βλέπω εδώ πέρα στο TikTok με πολλές επιτυχίες και πολλά τραγούδια που κάνουν έτσι το σουσού τους. Όπως είναι το σαφάρι της Ρίας Ελληνίδου που έχει ξεπεράσει παιδιά τα 40.000 δημοσιεύσεις. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε τραγούδι. Αλλά έχουμε και κάτι άλλο που μας έχει προκαλέσει εντύπωση. Και το Σπάστετα της Αναστασίας βρίσκεται σταθερά στη νούμερο 1 στο Spotify. Και είδαμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο σε βίντεο που έχει γίνει viral με 30.000 likes. Επιστρέφω λοιπόν να σας το αποκαλύψω ελάχιστα λεπτά. Να σας κρατήσω και τίποτα για μετά. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show.

Αναστασία, σας έταξα. Αναστασία, σας έχω. Η οποία έχει επιστρέψει δυναμικά. Αποκάλυψη και στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, του περνούσε μία φάση. Όμως με το σπάστετα, το νέο της τραγούδι έχει κάνει πάταχο. Και μάλιστα είδαμε και πρόμο του τουρ της, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε έναν ιδιαίτερο χώρο. Στη Λαϊκή, κυρίες και κύριοι, ο κόσμος ξετρελάθηκε που την είδε με μίνι σόρτς και τρούξ να κάθεται και να μοιράζει και κεράσια και στα φύλλα. Κάποιο σαρδάμ τέλος πάντων σήμερα, αλλά παιδιά, εγώ δεν πντοούμαι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τίποτα δεν μας ρίχνει κάτω. Ούτε ο Δίας, ούτε η Παντσέληνος που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και μας κατέστρεψε με τα πονερά της, ούτε τίποτα.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
1: Online.
0: Ναι.
1: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
0: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
1: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
0: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
2: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Το ελαιόλαδο σου έχει αξία. Και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27 680.
10: Όχι, ξεχάστηκα. Έχουμε πολύ ακόμη. Η Ρουμανίτσα, η Άρνα. Μετά κάνουμε κάτω Άρβα, Αγρίνα, Μεσολόγγι. Τελείως φύγουμε για κόρυφο Αθήνα. Από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
11: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές. Δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
14: Be Viral Radio Show.

τα τηλεοπτικά νέα είναι γεγονός, πιστεύω πλέον, όπως και η Eurovision 2027, κυρίες και κύριοι. Επιβεβαίωσε λοιπόν η Ελλάδα την παρουσία της και στην επόμενη διοργάνωση. Ήταν κάτι το τυπικό, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Όμως, να πω σε αυτό το σημείο ότι έχουν δει αρχή στα Eurovision fan pages να βάζουν polls με το ποιους ανθρώπους θέλουμε να δούμε στη Eurovision να μας εκπροσωπούν του χρόνου. Για να δούμε τι θα δούμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε χρόνο ακόμα, αλλά παιδιά, ο χρόνος κυλάει και πολύ γρήγορα. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες πάρα πολύ στο TikTok. Αυτό το trend, παιδιά, που έχουμε κάνει όλοι, όπου λέμε μία λέξη με 4 διαφορετικά συναισθήματα. Πιστεύω ότι όλο το καλοκαίρι αυτό θα κάνουμε. Αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και έχω και μία στεναχώρια, αλλά θα σας την αποκαλύψω στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Είναι από αυτά τα νέα της επικαιρότητας που είναι για ανθρώπους που αφορούν έτσι τη showbiz και το Hollywood, που μας κάνουν και στεναχωριόμαστε που και που. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να τα πούμε αναλυτικά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

αυτής εκπομπής είναι από αυτά τα νέα της επικαιρότητας που είναι για ανθρώπους που αφορούν έτσι τη showbiz και το Hollywood που μας κάνουν και στενοχωριόμαστε που και που. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά για να τα πούμε αναλυτικά. Προς το παρόν οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι, μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
6: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
5: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
6: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
5: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
6: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
5: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
7: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
8: Ακούτε Ιόνιον FM. Be Viral Radio Show.

0: People have every power.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύουμε

0: ευτυχώς.
1: Περάσαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σας είπα θα σας μιλήσω για στενοχώρια μετά, θα σας τα αποκαλύψω όμως όλα σε λίγο. Προς το παρόν θυμίζω ότι μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, Be Viral Radio Show, με το ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Μπας και φτιάξει διάθεση, βρε αδελφέ. Μπας και μπούμε στο Σαββατοκύριακο με καλύτερο mood και όχι με χωρισμούς που θα σας αποκαλύψω στη συνέχεια.

Είναι γεγονός, παιδιά. Τίτλοι τέλους για Ariana Grande και Ethan ή Ethan, όπως το προφέρουν οι περισσότεροι. Slater. Ο αθόρυβος χωρισμός μετά από 3 χρόνια σχέσης. Τι να πω, παιδιά. Η διάσημη popstar παραμένει επικεντρωμένη τουλάχιστον στις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε περιοδία Eternal Sunshine. Έχουμε εδώ πέρα δει και Έλληνες που έχουν πάει στη συγκεκριμένη περιοδία, αγαπημένους συναδέλφους, και ταυτόχρονα ετοιμάζεται έτσι και για τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει στο κομμάτι της ηθοποιίας. Ούτως ή άλλως την είχαμε δει να πρωταγωνιστεί και σε πολύ μεγάλη σειρά που έκανε επιτυχία. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν. Το Wicked λοιπόν, που θα τη δούμε κιόλας ξανά, ήταν το μέρος της γνωριμίας του συγκεκριμένου ζευγαριού. Εμείς ελπίζουμε ό,τι καλύτερο και στους δύο. Εν τω μεταξύ, εγώ μιλάω όλες και είναι μπατζανάκια μου. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, τα καλοκαιρινά πάρτι ξεκίνησαν και όχι μόνο παιδιά, έχουμε μπει σε summer mode για τα καλά. Ο περισσότερος κόσμος τα σουκού φέρει και πολύ καλά κάνει, θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τα μηνύματα στο Instagram μας Be Viral Radio Show για το πού θα σας δούμε φέτος το καλοκαίρι, για το αν ξεκινήσετε τα διημεράκια σας και φυσικά για το αν προτιμάτε νησίβουν το καλοκαίρι, γιατί έχει πέσει και αυτό το θέμα στο τραπέζι στα social media.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
7: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.
9: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, παιδιά, κρατάω τα τελευταία μου όπλα έτσι για το τέλος, κυρίες και κύριοι. Με Δέσποινα Βανδύ και Μελίνα Νικολαίδου που τρεντάρουν στα social media με την εταιρεία καλλιτικών που έχουν και μάλιστα αποκαλύψαν ότι λαντσάρουν και νέα έτσι προϊόντα την επόμενη εβδομάδα. Η Μελίνα Νικολαίδου λοιπόν τρεντάρει όμως και για άλλο λόγο, γιατί θεωρούν ότι μοιάζει πάρα πολύ με την Dua Lipa. Θέλω να κάνουμε και ένα poll σε αυτή την εκπομπή λίγο πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή για σήμερα. Στείλτε μου μήνυμα να μου πείτε Μελίνα ή Dua, μοιάζουν ή δεν μοιάζουν. Αναμένω τα μηνύματά σας, πάμε να ακούσουμε μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά να σας αποχαιρετήσω.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμηταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλώς οχόντων των πραγμάτων, γιατί φωνούλα μου δεν τη βλέπω πολύ καλά. Όχι πλάκα κανένα, εννοείται θα είμαστε εδώ πέρα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά μπάνια και ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Ακούτε Ionian FM.
2: Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Άμεση και αξιόπιστη ενημέρωση με σημείο αναφοράς στις εξελίξεις στην πολιτική, την κοινωνία και τον κόσμο. Προσωπικότητες από την πολιτική, τον αθλητισμό, την υποκριτική και τον πολιτισμό μιλούν ζωντανά στην εκπομπή. Ραδιοργίες εκ προμελέτης. Κάθε Παρασκευή 4 με 5 το απόγευμα στο Ionian FM με τον Δημήτρη Στουρμπάκο. Η ώρα είναι 7. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
3: Ionian FM Stereo.

0: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα.

0: Αίμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
1: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
3: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
3: Επιλογή υπεροχής.
5: Ακούτε Ionion FM.
6: Γεια σας, είμαι η Μέρη Χρονοπούλου και στην εκπομπή μου «Κάτι τρέχει με τη Μέρη» θα μείνουμε μαζί την επόμενη ώρα παρέα με τη μουσική μας, που όπως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και αυτή, έχει την ικανότητα να ταξιδεύει τους φανατικούς οπαδούς της σε

Ζωντανός μύθος για εμένα και σίγουρα και για εσάς. Ποιο είναι το αγαπημένο μου τραγούδι? Άντε τώρα να διαλέξω μέσα σε εκατοντάδες θησαυρών. Η φωνή της δεν άφησε κανένα να συγκινεί, το έτσι δεν είναι? Ανήκει σε αυτούς τους καλλιτέχνες που αυτή η φωνή καλύπτει όλη την γκάμα των τραγουδιών, από ροκ μέχρι λαϊκό. Και είναι και μια ερμηνεύτρια που δεν φοβάται να πειραματιστεί πάνω σε τραγούδια, να δοκιμάσει, να πρωτοπορήσει. Ξέρετε για ποιον λέμε? Μα για τη Χαρούλα Αλεξίου.

γεννήθηκε στη Θήβα από μια οικογένεια αγροτική. Φεύγει 8 χρονών από τη Θήβα, βέβαια με όλες τις ωραίες όμορφες αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, και έρχεται στην Αθήνα. Όπως εξομολογείται η ίδια, όλοι οι συγγενείς μου ήταν καλήφωνοι, όλοι. Και αυτό ήταν ένα χάρισμα που φυσικά πέρασε και σε εμάς, σε μένα και στον αδερφό μου. Ήταν σαν να σου επιβάλλεται να τραγουδάς καλά. Δεν είχαμε ποτέ ντροπή, μη μας δει, μη μας ακούσει κάποιος να τραγουδάμε. Αντίθετα, καμαρώναμε γι' αυτό. Από τη μία, ακούστε, άκουγα το σόι του πατέρα μου που τραγούδαγαν τα δημοτικά τραγούδια, γιατί αυτά ήταν και τα πιο περίτεχνα και αναδείκνυαν τις φωνές τους, και από την άλλη τη μητέρα μου, μικρασιάτισα, παιδί μικρασιατών που ήρθαν από τη Σμύρνη, που άκουγε έτσι τα ελαφρά τραγούδια της εποχής και έπαιρνα και από εκεί το κάτι άλλο, βέβαια και ότι έπεσε το ραδιόφωνο. Είναι δυνατόν να μην μου άρεσαν αυτά τα τραγούδια?

Για τη Χαρούλα Αλεξίου η μετάβαση στην Αθήνα δεν ήταν εύκολη υπόθεση, γιατί έχασε τη ζωή της, τη ρουτίνα της, τους ανθρώπους, τους φίλους της, τους συγγενείς της και ήρθαν σε μια πόλη οικογενειακώς που δεν υπήρχε τίποτα στρωμένο για αυτούς. Και αρρωσταίνει ο πατέρας της, μπαίνει στο νοσοκομείο και ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εκεί ξεκίνησε στην ουσία ένας αγώνας για την επιβίωση που μέχρι τότε δεν είχαν ξαναζήσει η οικογένεια. Ο πατέρας της τελικά φεύγει πολύ νωρίς και έτσι η μητέρα της ξεκινάει να δουλεύει για πρώτη φορά στη ζωή της. Ανοίγουν ένα μικρό μπακάλικο μέχρι που τα βερεσέδια της το έκλεισαν και μετά η καημένη η μητέρα γίνεται εργάτρια. Τα παιδιά μεγαλώνανε μαζί γιατί και εκείνη ήταν πάρα πολύ νέα, αλλά κατάλαβαν ότι πρέπει να ξεκινήσουν και αυτά να δουλεύουν.

όμως ξεκίνησε να τραγουδάει, η Χαρούλα εξομολογείται. Άργησα πολύ να καταλάβω ότι το τραγούδι είναι ο δρόμος της ζωής μου. Απλά εκείνη την εποχή, όπως είπα, τραγουδούσαμε. Συνεχώς όμως, ό,τι δουλειές και να κάναμε, εμείς τραγουδούσαμε. Δεν είχαμε και κάτι άλλο με τον αδερφό μου να κάνουμε για διασκέδαση. Και όταν στην προχωρημένη εφηβεία μου πια, κάπου εκεί στα 18, ο αδερφός μου μου πρότεινε να πάμε κάπου να τραγουδήσουμε, εγώ το είδα σαν παιχνίδι. Του είπα, γιατί να μην πάμε? Γιατί ήξερα ότι τα καταφέρνω, ότι το κάνω καλά αυτό. Αλλά πιστέψτε με, δεν είχα ποτέ βάλει στο μυαλό μου ότι θα ασχοληθώ επαγγελματικά.

Όπου και να πήγε η Χαρούλα και την άκουσαν, την καλοδέχτηκαν. Δεν συνάντησε καμία δυσκολία. Εννοείται πως το καταλαβαίνουμε όλοι γιατί. Φιάς λόγω της φωνής της. Εξάλλου δεν την ένοιαζε κιόλας και αυτό ήταν κάτι που ιντρίγκαρε τον κόσμο. Δεν το κυνήγησε, δεν προσπάθησε πολύ, ήρθε μόνο του, φυσικά. Ο Αλέξης Γεωργίου, ηθοποιός και τραγουδιστής του νέου κύματος, ήταν αυτός που την πήρε κοντά του για πρώτη φορά υπό την προστασία του. Και εκεί δανείστηκε και το όνομά του, το Αλεξίου από το Αλέξης. Γιατί επέλεξε να έχει ψευδώνυμο, μιας και δεν πίστευε ότι θα συνεχίσει.

0: πολλές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
4: Υδρορροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
7: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Στο στούντιο μπήκε πολύ νωρίς. Πήγε να κάνει ακρόαση στην Οντεόν, έτσι λεγόταν τότε η Μήνος EMI, και σε 2 εβδομάδες την κάλεσαν να ηχογραφήσει το πρώτο τραγούδι. Το «Όταν πίνει μια γυναίκα» του Βασιλιάδη και του Πυθαγόρα. Ήταν τόσο νέα βέβαια, που της έπεφτε λίγο βαρύ αυτό το τραγούδι. Τότε ήταν τα 45 και ήθελαν να προβάλλουν από την εταιρεία το τραγούδι ενός πολύ γνωστού λαϊκού τραγουδιστή που λεγόταν Μπάμπης Τσετίνης. Οπότε το «Όταν πίνει μια γυναίκα» το ήθελαν για το flip side, την άλλη πλευρά. Και μάλιστα επρόκειται να το πει μια άλλη γνωστή τραγουδίστρια, αλλά έλειπε στο εξωτερικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τελικά το είπε η Χαρούλα και ξεχωρίζει. Όταν έκανα την ακρόαση, η ίδια λέει, ήταν παρόν εκεί και ο Απόστολος Καλδάρας. Οπότε με άκουσε ο ίδιος και κατευθείαν μου ζήτησε να συμμετάσχω στη Μικρά Ασία. Ένα δίσκο αναφοράς για το λαϊκό τραγούδι μέχρι και σήμερα.

θα έλεγα ότι έπεσα σε καλά χέρια. Το θέμα για μένα δεν ήταν μόνο να καθιερωθώ, μας λέει η Χαρούλα. Είναι κάτι που με ακολουθούσε σε όλη μου τη διαδρομή. Είχα τη χαρά του τραγουδιού. Αυτό με ενδιέφερε. Ήταν χαρά να με φωνάξει ο Μάνος Λοΐζος στο Καλημέρα Ήλιε. Ήταν χαρά να με φωνάζει ο Κουγιουμτζής, ο Σπανός, ο Βασίλης Δημητρίου, ο Χατζινάσιος. Γιατί ήταν μεγάλη εποχή των δημιουργών τότε. Αρχίσαμε να γινόμαστε γνωστοί και να παίζουμε στα δύο και μοναδικά κανάλια τότε που υπήρχαν, στην ΕΡΤ και την ΙΕΝΕΔ. Και βέβαια στις διαφημιστικές εκπομπές που είχαν οι δισκογραφικές εταιρείες κάθε Κυριακή. Έτσι ξεχώριζε τότε ένας νέος τραγουδιστής, μας λέει η Χαρούλα.

όσον αφορά στο πώς αντιλαμβάνεται την πορεία της, εκείνη αφοπλιστικά απαντά. Μα δεν πήγαινα προς τα κάπου και μετά άλλαξα πορεία και πήγα αλλού. Ήμουν γέννημα θρέμα του έντεχνου τραγουδιού, ούσα λαϊκή τραγουδίστρια, αυτοδίδακτη. Γι' αυτό θέλανε να λέω και τα λαϊκά τραγούδια, γιατί τα έλεγα καλά. Παράλληλα όμως ζούσα την εποχή του έντεχνου τραγουδιού και ήθελα να χωθώ και σε αυτό, ήθελα να είμαι μέρος του. Έτσι λοιπόν είχα την τιμή να πω τραγούδια όλων των συνθετών που εμφανίστηκαν ή ξεχώρισαν στη μεταπολίτευση. Και βεβαίως μετά και των νεότερων. Ας πούμε στο Θάνο Μικρούτσικο που είχε αυτή την εξαιρετική τραγουδίστρια τη Μαρία Δημητριάδη, άρεσε να δοκιμάζεται με πιο λαϊκές φωνές όπως ήμουν εγώ. Βεβαίως αργότερα ο Μητροπάνος, ο Μητσιάς, τους γοήτευε τους έντεχνους συνθέτες να ακούνε τη δουλειά τους με αυθεντικές λαϊκές φωνές.

Πότε ήσουν περήφανη για λόγια που άκουσες από σημαντικούς ανθρώπους? Μα τα καλά λόγια είναι καμάρι, γλύκα μεγάλη, λέει η Χαρούλα. Θυμάμαι μια φορά δούλευα με το Χατζηδάκι στο Σύριο και εκείνη την εποχή κάπνιζα. Και μου λέει ένα βράδυ: «Κοίταξε, Χαρούλα, να ειδοποιήσεις την εταιρεία σου, το Μάτσα, ότι θέλω να ηχογραφήσουμε αυτή τη δουλειά. Πες του να κλείσει στούντιο». Κόντεψα να λιποθυμήσω από τη χαρά μου. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Και είπα: «Τώρα κόβω και το τσιγάρο». Μου φαινόταν απίστευτο, γιατί όλοι θέλαμε να κάνουμε μια δουλειά με το Χατζηδάκι. Πόσο μάλλον να ηχογραφήσουμε κιόλας.

θα κλείσω το αφιέρωμά μου στη Χαρούλα Αλεξίου με 5 αράδες που διάβασα την τελευταία της συνέντευξη και μου έκανα τρομερή εντύπωση. Έχω υπάρξει πολύ δυναμική, αλλά ήμουν και πολύ ντροπαλή. Μερικές φορές θα έλεγα ότι είχα ένα αίσθημα μειονεξίας παρόλη την αποδοχή που έπαιρνα. Πάντα ντρεπόμουν, αισθανόμουν ότι δεν έγινε και κάτι, ότι δεν έκανα και τίποτα το σπουδαίο. Και μόνο που ακούμε τη σπουδαία Χαρούλα να μιλάει τόσο όμορφα, τόσο αντικειμενικά για τον εαυτό της, θα έλεγα, τι να πούμε. Καλά κάνουμε και μας αρέσει, καλά κάνουμε και την έχουμε σαν θεά, και όσο ζούμε, Χαρούλα θα σ' ακούμε. Αυτά από μένα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34443. ΑΒ Food Market, μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελά του βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος.

0: στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
2: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
1: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Bio σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Bio. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Bio.
5: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιάννα Κοπούλου 28, Γαστούνι. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
6: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.
7: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
8: Για τους σκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
9: Γεωργία Νταγάκη. Απέραντη ευτυχία. Τραγούδια που αποτυπώνουν το νέο ήχο της αγαπημένης ερμηνεύτριας από την Κρήτη. Η λύρα της μπλέκει με τον ηλεκτρισμό με ένα εκρηκτικό αποτέλεσμα. Κυκλοφορούν μόνο 100 συλλεκτικά LP. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
10: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM, ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

Να είμαστε κι εμείς εδώ. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε και αυτή την εβδομάδα πολύ δυναμικά. Έτσι έχουμε δύο ώρες μπροστά μας με πολύ πολύ μουσική. Και εννοείται ειδήσεις που έχω συγκεντρώσει, αρκετές ειδήσεις. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε δύο υπέροχες μοναδικές ώρες που θα τις περάσουμε παρέουλα.

Ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, σας λέω τους τρόπους επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μου μέσα από τα social media. Θανάσης Καραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Και εκεί μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα.
1: Έλα.

λίγο θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα έρθω πολύ γρήγορα για να σας διαβάσω την πρώτη μας είδηση και για έναν πιτσιρικά που πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να καταγγείλει τη μητέρα του. Θα σας πω λεπτομέρειες όμως σε λίγο.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Peperi ist?
6: Τι λέει ρε αυτός?
7: Το αλάτι και πιπέρι ψάχνει.
6: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
8: Αλάτι και πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
9: Αλάτι και πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
8: Αλάτι και πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και από σπιτικά.
10: Listen now. Ionian FM will make you scream on the top of your lungs for more music.

Λοιπόν, άλλη μια είδηση για έναν άνθρωπο ο οποίος λέει πέθανε κατά 14 λεπτά, έπεσε σε κόμμα και μετά κέρδισε ένα γιοταχή και 250.000 δολάρια σε δίωξη στο... Η απίστευτη λοιπόν αυτή ιστορία του Bill Morgan, παρακαλώ, από την ανακοπή και την πρόγνωση χωρίς ελπίδα μέχρι δύο νίκες σε ξιστά. Μοιάζει βγαλμένη από σενάριο η ζωή του. Υπήρχαν λοιπόν ιστορίες τύχης που ακούγονται εντυπωσιακές και υπάρχουν και εκείνες που μοιάζουν σχεδόν αδιανόητες, σαν να γράφτηκαν από κάποιο σενάριο γράφου, και ήθελε να δοκιμάσει τα όρια της πραγματικότητας. Σίγουρα έτσι είναι. Ανήκει λοιπόν ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία, αφού μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να πεθάνει, να επιστρέψει, να πέσει σε κόμμα και τελικά να κερδίσει δύο φορές το ξιστό. Ο 37χρονος οδηγός φορτηγού ζούσε σε μια ήρεμη καθημερινότητα. Έξω από την Μελβούρνη δούλευε κανονικά, είχε μια σταθερή σχέση και συνήθιζε να αγοράζει περιστασιακά ξιστό, χωρίς ποτέ να έχει κερδίσει κάτι το αξιοσημείωτο. Όλα άλλαξαν απότομα τον Ιούνιο εκείνης της χρονιάς, όταν ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο με τον φορτηγό του και μεταφέρθηκε ανέστητο στο νοσοκομείο. Οι γιατροί κατάφεραν, λέει, αρχικά να τον επαναφέρουν, όμως η κατάσταση περιπλέχθηκε επικίνδυνα. Εξαιτίας μιας σοβαρής καρδιακής πάθησης, του χορηγήθηκε φάρμακο στο οποίο αποδείχθηκε αλλεργικός, με αποτέλεσμα να υποστεί ανακοπή και να μείνει κλινικά νεκρός για 14 λεπτά, πριν επανέλθει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες. Η δοκιμασία, λέει, όμως εκεί δεν τελείωσε. Ο οργανισμός του κατέρευσε και ο Μόργαν έπεσε σε κόμμα, με τους γιατρούς να εκτιμούν ότι ακόμα και αν επιβιώσει, είναι πολύ πιθανό να υποστεί μία αναστρέψιμη βλάβη. Οι συγγενείς του κλήθηκαν να αποφασίσουν αν θα τον βγάλουν από τα μηχανήματα, ωστόσο αρνήθηκαν, επιμένοντας να του δοθεί χρόνος. Η απόσφαση, λέει, αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Μέσα σε δύο εβδομάδες άρχισε να ανακτά τις δυνάμεις του, έχοντας μόνο σωματικά τραύματα από το τροχαίο. Και τότε ένιωσε ότι του δόθηκε δεύτερη και τρίτη ευκαιρία στη ζωή και αποφάσισε να αλλάξει τα πάντα. Το πρώτο πράγμα, λέει, που έκανε μόλις πήρε ήταν εξιτήριο, ήταν να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του, η οποία αποδέχτηκε λίγους μήνες αργότερα, συνεχίζοντας τη συνήθεια του να αγοράζει ξιστό χωρίς ιδιαίτερες προσδοκίες. Όταν το έξισε, διαπίστωσε ότι είχε κερδίσει ένα αυτοκίνητο, γεγονός που έκανε την ιστορία του γνωστή στα τοπικά μέσα. Και στη συνέχεια ήρθε και το δεύτερο. Εκεί μπροστά στις κάμερες του ζήτησαν να αναπαραστήσει τη στιγμή, αγοράζοντας ένα ακόμη λαχείο των 5 ευρώ. Καθώς άρχισε να τοξίνει, η ατμόσφαιρα άλλαξε, λέει, απότομα. Ο Μόργαν σταμάτησε, κοίταξε τον λαχνό και εμφανώς οργανωμένος ανακοίνωσε ότι μόλις είχε ξανά κερδίσει, αυτή τη φορά 250.000 δολάρια. Τρομερό, έτσι.

Λοιπόν, θα σας πάω σε μία είδηση. Τώρα η είδηση να την πεις αυτή, η παλαβομάρα, θες να την πεις, πες την όπως θέλεις, τι να σου πω κι εγώ. Μας έρχεται την Ιαπωνία. Ένας άνθρωπος λοιπόν μεταμορφώθηκε σε σκύλο και άνοιξε το δικό του ζωολογικό κήπο. Κάθε επίσκεψη διαρκεί, λέει, 180 λεπτά. Για ένα άτομο το κόστος ανέρχεται στα $315. Πανάκριβε. Ωστόσο, οι κρατήσεις πρέπει να γίνουν, λέει, τουλάχιστον 30 μέρες νωρίτερα. Ο επανομαζόμενος Τόκο, The Human Collie, είναι ένας Ιάπωνας YouTuber που πριν από 2 χρόνια ξόδευσε το εξωφρενικό ποσό των 2 εκατομμυρίων γεν για να φτιάξει μια ρεαλιστική στολή σκύλου, εκπληρώνοντας έτσι το παιδικό του όνειρο. Η στολή χρειάστηκε 40 μέρες για να κατασκευαστεί και αρκετοί τον περνούσαν στο δρόμο για αληθινό σκύλο. Μάλιστα, ο Τόκο, που έχει μεταμφιεστεί πλέον σε κόλεϊ, ζει και κινείται σαν σκύλος, ενώ η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη. Στο κανάλι του στο YouTube υπάρχουν δεκάδες βίντεο που το δείχνουν να φορά τη στολή και να παίζει με άλλους ανθρώπους, μαθαίνοντας νέα κόλπα, αλλά και να αλληλεπιδρά με κανονικά σκυλιά, έχοντας πάνω από 72.000 συνδρομητές. Η τρέλα που λέγαμε δεν πάει στα βουνά, τώρα πάει στους YouTuber. Εντάξει, ό,τι να είναι. Τέλος πάντων.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει ακριβώς αυτό, σημαίνει ότι φτάσαμε στην πρώτη μας διακοπή για τα απαραίτητα διαφημιστικά. Θα πάμε λοιπόν να σας αφήσω για πολύ πολύ λίγο και επιστροφή για μία ακόμα ώρα με πολύ πολύ μουσική και ειδήσεις σαν και αυτήν, έτσι, παλαβές, παλαβομάρα, πολύ παλαβομάρα παιδιά, πολύ παλαβομάρα.

0: analizza, dialoga, non è mercato Arda, Rino Mesologi, che io sei Ιακώ Ιβαρίνα, απλά θέλω να γυρίσουμε πάλι πίσω κόρυφο πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Το ελαιόλαδό σου έχει αξία και στην Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος την αναγνωρίζουμε. Αγοράζουμε ελαιόλαδο στις καλύτερες τιμές της αγοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και τα Ιόνια νησιά. Bioilis Βασιλόπουλος Θεόδωρος. Στην Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 27680.
4: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα Καφέ Μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και

0: το μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα Καφέ Μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ψήθυρη από μελάνη. Το συναρπαστικό βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε μια συλλεκτική δεύτερη έκδοση. Ψήθυρη από μελάνη. Από τις εκδόσεις 8.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά. Κυκλοφορεί το νέο συλλεκτικό LP Πάνος Βλάχος, Πληγή Έμπνευσης, από το 8ο Music Group. Συμμετέχουν Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Νατάσα Μποφίλιου, Φίβος Δελιβοριάς, Νεφέλη Φασούλη. Προμηθευτείτε το από το 8ο shop.gr.

Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Υπενθυμίζω, αν θέλετε να μου στείλετε το δικό σας μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τα social media. Θανάσης Γκαραβέλας με λατινικούς χαρακτήρες θα με βρείτε και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμα.

σας πάω σε ένα φαινόμενο τώρα και σε ένα μυστηριώδες μάλλον φαινόμενο, όπως λέει η είδηση, της Γρυλανδίας, που μπερδεύει ακόμα και τους επιστήμονες. Ο πάγος, λέει, λιώνει, αλλά η στάθμη της θάλασσας πέφτει. Έτσι, μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η τήξη των πάγων μπορεί να ρίξει τοπικά τη στάθμη της θάλασσας έως και 2,5 μέτρα μέχρι το 2100. Η κλιματική αλλαγή συνδεθεί με την άνοδο της στάθμης της θάλασσας παγκοσμίως, όμως στην Γρυλανδία φαίνεται ότι συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο, που μοιάζει σχεδόν αντιφατικό. Ενώ τα γιγαντιαία στρώματα πάγου του νησιού λιώνουν με ταχύ ρυθμό, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε τοπικό επίπεδο η στάθμη της θάλασσας ενδέχεται να μειωθεί αισθητά τις επόμενες δεκαετίες. Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, η απώλεια τεράστιων ποσοτήτων πάγων δεν επηρεάζει μόνο τον Παγκόσμιο ωκεανό, αλλά και την ίδια τη γεωγραφία της Γρυλανδίας. Η γη κάτω από τον πάγο, απαλλαγμένη από το τεράστιο βάρος που τη συμπίεζε επί χιλιάδες χρόνια, αρχίζει σταδιακά να σηκώνεται, αλλάζοντας τις ισορροπίες ανάμεσα σε ξηρά και θάλασσα. Όταν η γη σηκώνεται και το νερό απομακρύνεται, το φαινόμενο ονομάζεται ισοστατική ανάκαμψη και επιγράφει την σταδιακή ανύψωση της στεριάς, καθώς ο πάγος χάνει μάζα. Αυτά, για να δούμε τι άλλο θα μάθουμε και τι άλλο θα συμβεί, έτσι.

Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Αυτό σημαίνει ότι φτάσαμε σε μία ακόμα διακοπή. Έρχονται τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος, σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: Ακούτε Ionian FM.
1: Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Αναρωτιέμαι που πηγαίνεις όταν φεύγεις από εδώ. Θα ήθελα να ήξερα που είσαι. Αναρωτιέμαι που πας όταν χάνεσαι.

Αναρωτιέμαι αν μαζί σου έφυγα κι εγώ. Αν έφυγε η επιθυμία μου να φύγω, η επιθυμία μου να μείνω εδώ. Είναι το γρασίδι πιο πράσινο εκεί. Είμαι καλύτερη εκεί. Είσαι καλύτερος κι εσύ. Πώς είναι το μέρος που πας όταν φεύγεις από εδώ.

θες να είσαι μαζί μου όταν δεν φεύγεις από εδώ. Όταν φεύγεις από εδώ, ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Μη φεύγεις τόσο συχνά από εδώ. Ξέρεις που πήγες όσο δεν ήσουν εδώ. Ξέρω που πας όταν φεύγεις από εδώ.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ιόνιον FM.

Επιστροφή στην τελική μας ευθεία. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι πίσω από το μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε το τελευταίο μας ημίωρο. Σας δίνω και ένα μικρό tip για τη συνέχεια, για την είδηση που θα σας διαβάσω στη συνέχεια. Θα σας κρατήσω λίγο σε αγωνία, έτσι. Δεν θα σας το δώσω έτσι εύκολα και αμέσως. Θα σας πω μόνο για μία εργαζόμενη, η οποία πάει στη δουλειά της κάθε μέρα, όχι με τα πόδια, ούτε με το αυτοκίνητό της, ούτε καν με ποδήλατο, αλλά με αεροπλάνο. Και γιατί της έρχεται, λέει, πιο φθηνά. Τα λέμε σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέφω εδώ και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή θα σας πω λοιπόν για την είδηση που έλεγα νωρίτερα. Μια γυναίκα λοιπόν ανακάλυψε τη διαφορά τιμή στο ενίκιο που την οδήγησε, λέει, στην απόφαση να μετακινείται καθημερινά με αεροπλάνο αντί να ζει στην πόλη που βρίσκεται η δουλειά της. Μία νεαρή εργαζόμενη δεν μετακινείται στη δουλειά της με τα πόδια, το λεωφορείο ή το τρένο, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά αντίθετα κάνει check-in σε ένα αεροδρόμιο, περνάει από τον έλεγχο ασφαλείας και επιβιβάζεται σε αεροπλάνο 2 φορές την μέρα, κάθε μέρα, Δευτέρα, όπως, Δευτέρα με, έως Παρασκευή. Όπως αναφέρει η ίδια λέγοντας την ιστορία της, η μητέρα της αποφάσισε να αγοράσει ένα σπίτι στην Πενάγκ της Μαλαισίας και να μετακινείται στην Κουάλα Λουμπούρ μέσα αεροπλάνου αντί να ζει στην ίδια πόλη και έκτοτε έχουν επηρεαστεί, λέει, οι επιλογές της. Αναλύοντας την καθημερινή της ρουτίνα, η νεωρή εξηγεί: «Συνήθως ξυπνάω 4 το πρωί, 4 και 10, 4 και 15 το αργότερο και στη συνέχεια ντύνομαι, ετοιμάζομαι, κάνω μπάνιο, φεύγω από το σπίτι μου μέχρι τις 5. Πηγαίνω αργά με το αυτοκίνητο στο αεροδρόμιο, η επιβίβαση είναι στις 6 παρα 5, οπότε μου δίνεται αρκετός χρόνος για να παρκάρω το αυτοκίνητό μου, να βάλω παπούτσια, να περπατήσω, να επιβιβαστώ και να κάνω τέλος πάντων όλα αυτά που πρέπει για να μπω στην πτήση. Η πτήση διαρκεί συνήθως 30 με 40 λεπτά και η δουλειά απέχει μόλις 5 λεπτά με τα πόδια από το αεροδρόμιο. Πράγμα που σημαίνει ότι πηγαίνει στη δουλειά της γύρω στις 8 παρα 4 και επιστρέφει στο σπίτι της τα βράδια γύρω στις 7. Αποφάσισε να ζήσει σε διαφορετική πόλη από τη δουλειά της και να μετακινείται με αεροπλάνο. Προτίμησε λοιπόν να πληρώνει τις πτήσεις της, να σημειώνει ότι λαμβάνει έκπτωση υπαλλήλου και εξηγεί ότι το ενίκιο στην Πενάγκ είναι φθηνότερο πολύ από την Κουάλα Λουμπούρ. Σύμφωνα με την ίδια, το στεγατικό της δάνειο ανέρχεται περίπου στα $224, ενώ στην Κουάλα Λουμπούρ θα πλήρωνε περίπου $336, και όχι μόνο αυτό, αλλά η μετακίνησή της σημαίνει ότι αισθάνεται ότι μπορεί να περνάει περισσότερο χρόνο, λέει, με τα παιδιά της. Μάλιστα. Θα πιάσω εγώ ένα σπίτι στην Αμερική και θα έρχομαι να κάνω εκπομπή στην Ελλάδα. Εντάξει, μια χαρά. Ωραία.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα σας αποχαιρετήσω, θα σας αφήσω εδώ και θα επιστρέψω στην επόμενη εκπομπή μας την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα πάντα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά φιλιά. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Ιόνιον 95,8 FM στέρεο.
1: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκει από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
2: Θανασάκη!
1: Ναι, ναι μαμά.
2: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
3: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
4: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210-2600 και στο site ktelilias.gr.
5: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
6: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
7: Όλες οι ειδήσεις.
6: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
8: Στο freegr.gr.
9: Η πύλη της τεχνολογίας.
10: Το hot spot του ίντερνετ.
11: Ionion FM. Κοντά σας.

ώρα είναι 10:30.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.

Γεια σας. Η εκπομπή «Τα τραγούδια του 8ου» θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Η εκπομπή συμπεριλαμβάνει τραγούδια που κυκλοφορούν ή κυκλοφόρησαν από το 8ο Music Group, αλλά και τραγούδια που προτείνει το 8ο.gr. Παρουσιάζουν ο ομιλών Δημήτρης Καράς και ο Χρήστος Ασημακόπουλος. Καλή αρχή, καλή ακρόαση.

Γεια σας, ακούτε τα τραγούδια του 8ου. Είμαι ο Δημήτρης Καράς. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ακούτε το 8ο Radio από όλες τις πλατφόρμες, καθώς και τους σταθμούς που αναμεταδίδουν ανά την Ελλάδα στα FM τις εκπομπές μας. Άγγελος Ανδριανός, Παλιοκόριτσος σε στίχους και μουσική του πρώην λαθρεπιβάτη Γιάννη Νικολάου. Αντώνης Ρέμος για τη συνέχεια. Έχουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου εδώ στο 8ο Music Group. Το έχει γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος και ο Νίκος Αναγνωστάκης από τα πρόπτα κύκλος Β. Τα όνειρα σε ξεγελούν.

Εδώ ο συνθέτης ερμηνεύει κιόλας και καλεί την Ζωή Παπαδοπούλου. Μιλάω για τον Γιώργο Πλατή που έχει γράψει τη μουσική και μοιράζεται τον τουέτο μαζί με τη Ζωή Παπαδοπούλου. Στίχους ο Δημήτρης Γλέντσος, όποιος ζήτησε συγγνώμη.

ωραίο τραγούδι και συνεχίσουμε με ένα ακόμη ωραίο τραγούδι, ένα τραγούδι διαχρονικό. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που πρωτοβγήκε. Θα το ακούσουμε με τη φωνή του Θάνου Ματζίλη, μια επανεκτέλεση του τραγουδιού «Όσο κρατάει ένας καφές». Το έχει πρωτοερμηνεύσει ο Διονύσης Θεοδόσης. Στίχους έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος και μουσική ο Θάνος Μικρούτσικος.

Αυτά τα τραγούδια κρατάνε στο χρόνο, και όχι μόνο όσο κρατάει ένας καφές, κρατάνε στο χρόνο πολλά χρόνια. Πολλοί καφέδες έχουν καταποθεί με αυτό το τραγούδι. Θεολόγος Κάπος για τη συνέχεια, Άγριος Χορός, στίχους ο Θεολόγος Κάπος, μουσική ο Ανδρέας Παπάς.

Άγριο χορό χορεύω από το Θεολόγο Κάπο, ένα τραγούδι που έχει και βίντεο κλιπ και παίζουν διάφοροι στο βίντεο κλιπ, γνωστοί, δείτε το, και μάλιστα έχει και στιγμιότυπα από το αγαπημένο νησί του Θεολόγου Κάπου, όπου εκεί πάει και ξεχειμονιάζει πολλές φορές, την Ικαρία. Για τη συνέχεια, Ιουλία Καραπατάκη, Μαύρος Αχινός, σε στίχους το Δωρή Γκόνη και μουσική Φωτισιώτα από το άλμπουμ Τα Δεύτερα Γιατί Κουράστηκαν Τα Πρώτα, που κυκλοφορεί σε LP και σε CD. LP έχουν μείνει πολύ λίγα, γι' αυτό μπείτε στο 8ο Shop και αγοράστε το.

Άλλη μια πολύ όμορφη φωνή ακολουθεί με γυναικεία φωνή και Έλλη Βουδούρη, λογικός εκκινητής σε στίχους του Θοδωρή Τσάτσου και μουσική του Σπύρου Παρασκευάκου.

Το τραγούδι που ακούσαμε εκφράζει αρκετούς ανθρώπους από την εποχή μας, ειδικά αυτούς που δεν θέλουν να δουλέψουν 13 ώρες, αλλά αναγκάζονται λόγω της μανίας του εργοδότη να βγάζει όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, δώσ' του πατέρα και τέτοια πράγματα. Νίκος Γρηγοριάδης, εργαζόμενος Χ. Στίχους και μουσική έχει γράψει ο ίδιος και δεν θα μπορούσε να μην έχει γράψει ο ίδιος και να αποδίδει ένα τέτοιο τραγούδι. On the road, δύο λέξεις μόνο για τη συνέχεια. Μουσική Νίκος Γιώγαλας, στίχους ο Νίκος Πορτοκάλογλου, από επανεκτελέσεις των τραγουδιών του Νίκους Γιώγαλα. Ένα CD που βγήκε από το 8 Music Group και λέγεται Άλλες Φωνές.

Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες από τα ραδιόφωνα των FM που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα τις εκπομπές του 8ου. Τους ευχαριστούμε και ευχόμαστε να περνάνε και εκείνοι μαζί με τους ακροατές όλων των πόλεων καλά με τις εκπομπές μας. Νίκος Στρατάκης, Άρωμα Κρήτης, είμαστε δύο κύματα. Βέβαια τη μουσική και το στίχο δεν τον έχουν γράψει άνθρωποι που ζουν στην Κρήτη, όπως ζει ο Νίκος Στρατάκης. Μουσική ο Χρήστος Παπαδόπουλος και στίχους Νίκος Αναγνωστάκης.

επόμενος ερμηνευτής υπηρετεί πολύ καλά το pop rock. Απόστολος Μόσχιος, Μαύρο Διαμάτι, μουσική ο Απόστολος Μόσχιος, στίχους η Λίνα Δημοπούλου, που με την πένα της μας έχει δώσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια από το άλμπουμ Θυμωμένα Όνειρα.

Φτάσαμε στο τέλος. Κάθε τέλος όμως προμηνύει μια νέα αρχή ως την επόμενη φορά. Ευχόμαστε τα τυχόν άγνωστα τραγούδια που ακούσατε να τα μάθατε, να σας άρεσαν και να τα αγαπήσατε. Καλό υπόλοιπο.

ποιος να με πιστέψει στο νησιό μου γυρόβολο. Κι είμαι παγιδευμένος ένας Ρωμαίος ντε μοντέ.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.
3: Οι ξύπνοι ακούν Ιόνιον στους 95,8.